0: καλαμάκι να μου δίνει.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
0: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου.

0: 2610 86 20 150.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
0: Κόσμος.

Captain.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

J'aime ta couleur café, tes cheveux café.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Es una cosa muy intensa.

muchas de las cosas que me ha fascinado.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Κόσμος 93,6.

Από εμάς είναι Τρίτη, είναι 4 Αυγούστου και άμα δεν ξεκινήσεις τον Αύγουστο την εκπομπή τουλάχιστον μία φορά μέσα στον Αύγουστο με το κύμα του Κωνσταντίνου Β, εντάξει, τι εκπομπή θα ήσουν. Καλημέρα, είναι Τρίτη λοιπόν, είναι 4 Αυγούστου, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές θα είναι όπως πάντα αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες, Ηλιάνα Μαστάθη, και σήμερα μαζί μας Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 για την επικοινωνία μας. Είναι νωρίς το πρωί, οπότε φτιάξτε καφέ και τα λέμε τα υπόλοιπα σε λίγο.

Τρίτη λοιπόν σήμερα, 4 Αυγούστου. Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα. Ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Για σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 38 βαθμούς, διαβάζω, στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή στη Δυτική Μακεδονία και εκεί πέρα πάνω. Και στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα θα φτάσει μέχρι 37 βαθμούς. Γενικά ανεβασμένη θερμοκρασία, στη Θεσσαλία θα φτάσει μέχρι 39 βαθμούς. Δυτική Ελλάδα θα φτάσει μέχρι 38 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 37 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη αναλυτικότερα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 μέχρι 35 βαθμούς, ενώ στην Αττική έχουμε μία από τα ίδια, ηλιοφάνεια δηλαδή, και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 25 βαθμούς στην Αθήνα. Σήμερα στην ταυτότητα της ημέρας γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Πείτε του χρόνια πολλά και από εμάς, αν έχετε κάποιον με αυτό το όνομα που γιορτάζει. Φυσικά συνεχίζουν, τέλος πάντων, οι πυρκαγιές, πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθειά τους για κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει τη Δυτική Αττική εδώ και 4 μέρες, 5 μέρες, από 31 Ιουλίου. Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε 3 κύρια μέτωπα. Το δυσκολότερο φαίνεται να βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα μεταξύ Ψάθας και Λούμπας. Και επίσης να ξέρετε ότι έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές σε 7 σημεία της Δυτικής Αττικής λόγω της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό. Μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα αν επιχειρήσετε να κυκλοφορήσετε με αυτοκίνητο εκεί κοντά. Στα μουσικά τα δικά μας, σαν σήμερα το 1901 γεννιέται ο Σάτσμο ή ο Πόπς ή αλλιώς ο Λουίς Άμστρογκ, αυτός ο κορυφαίος Αμερικανός μουσικός και τραγουδιστής, πρώτος μεγάλος σολίστας, άλλαξε στην ουσία την πορεία της μουσικής με το μοναδικό του παίξιμο στην τρομπέτα.

Για πράγματι το ημερολόγιο της ημέρας, λίγα είναι σήμερα, σαν σήμερα 1902 παραδίδεται στο κοινό του Λονδίνου το τούνελ του Greenwich που διασχίζει υπογείως των Τάμεση. 1949 συγχωνεύεται το Basketball Association of America και το National Basketball League και δημιουργήθηκε το NBA, το National Basketball Association. 1958 το Billboard παρουσιάζει το Chart Hot 100 με τα singles που έχουν, έχουν πουλήσει περισσότερο. Το τραγούδι Poor Little Fool του Ricky Nelson είναι στην πρώτη θέση. 1960 έπειτα λέει από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι απαλήφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό οι ερμηνείες του λίματος Γκρέκ που είναι ο Έλληνας. Η ερμηνεία που έδινε τότε το γαλλικό λεξικό στη λέξη Γκρέκ ήταν απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. Ευτυχώς έγινε η παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας και έφυγε από το γαλλικό λεξικό αυτή η ερμηνεία. Και σαν σήμερα το 1975 ο Ρόμπερτ Πλαντ με τη γυναίκα του είχαν έρθει στη Ρόδο για να κάνουν διακοπές, νοικιάσαν ένα αυτοκίνητο και είχαν ένα ατύχημα. Ο τραγουδιστής έσπασε τον αστράγαλό του και τον αγκώνα του. Η γυναίκα του είχε κάποια κατάγματα στο κεφάλι, στη λεκάνη και στα πόδια. Ευτυχώς τα παιδιά τους γλίτωσαν με μερικές μελανιές. Πρώτο σέλιδο σε όλες τις εφημερίδες όλο τον κόσμο, ο Ρόμπερτ Πλαντ είχε πει διηγιόταν ότι έζησε από θαύμα, ότι ένα φορτηγό με φρούτα τους μετέφερε στο νοσοκομείο με πολύ άτσαλο τρόπο. Είχε πολλά προβλήματα με την υγεία του για τα επόμενα δύο χρόνια, οπότε μία επερχόμενη περιοδία των Led Zeppelin στην Βόρεια Αμερική αναγκάστηκε να ακυρωθεί. Led Zeppelin μέχρι το ρολόι να δείξει και

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

διαβάζω μία είδηση ότι λέει τα μεγάλα κλαμπ αλλά και τα μικρά μπαρ έχουν αρχίσει και αλλάζουν κάπως στον τρόπο που συμπεριφέρονται απέναντι στους πελάτες τους, γιατί εστιάζουν περισσότερο στη Generation X. Τα ακούς, Κώστα? Οι γεννημένοι δηλαδή μεταξύ 1965 και 1980, γίναμε viral πάλι και στη μόδα, έχουν αρχίσει λοιπόν να εστιάζουν σε αυτούς τους πελάτες, επειδή είναι πιο επικερδής πελατεία από τη Gen Z. Η Gen Z, οι πιο νέοι δηλαδή, πίνουν λιγότερο αλκοόλ από τις προηγούμενες γενιές, έχουν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση απέναντι στις επιπτώσεις του αλκοόλ στη υγεία, στην κουλτούρα. Αντίθετα, λέει, η Gen X διατηρεί σταθερές συνήθειες κατανάλωσης και αποτελεί, λέει, την πιο αξιόπιστη πηγή εσόδων για τα μπαρ. Μάλιστα, πολλά μπαρ οργανώνουν και θεματικές βραδιές με δεκαετίες 80 και 90, μουσικές κτλ. Και από νωρίς κιόλας, τα μπαρ ξεκινούν από νωρίς γιατί έχουν και κάποια ηλικία αυτοί που πίνουν, οπότε δεν ξενυχτούν. Αλλά οι ιδιοκτήτες αναφέρουν ότι οι μεγαλύτεροι πελάτες παραγγέλνουν περισσότερα ποτά, μένουν περισσότερη ώρα και εξοδεύουν και περισσότερα χρήματα. Μπαίνουν, λέει, και πάνε κατευθείαν στο μπαρ. Ενώ, λέει, οι νέοι μπαίνουν και πάνε κατευθείαν στην πίστα. Οπότε δεν έχουν τα έσοδα που θα θέλανε από την Gen Z. Δεν έχει σταματήσει να διασκεδάζει, αλλά έχει σταματήσει να πίνει. Και η αλήθεια είναι, λέει, μετά από έρευνα που κάνουν, γιατί κάνουν και έρευνες για αυτά τα πράγματα, όσοι γεννήθηκαν, λέει, σε αυτές τις χρονιές, από 65 δηλαδή μέχρι 80, έχουν διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τις συνήθειες που είχαν όταν ήταν νέοι στο ποτό, οπότε και συνεχίζουν έτσι. Κάτι είναι και αυτό, να το ξέρετε. Στο ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 1963, οι Beatles μπαίνουν για πρώτη φορά στα αμερικάνικα charts με το τραγούδι From

Χρηστικές, όπως θέλετε πείτε τις, έχουμε την προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 315 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία και δομές υγείας σε όλη την Ελλάδα. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι αύριο στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έτσι, μέσα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Μέχρι αύριο λοιπόν, 5 Αυγούστου, 2 η ώρα το μεσημέρι, είναι θέσεις που αφορούν κατηγορίες πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης με ειδικότητες όπως ιατροί διάφορων ειδικοτήτων, νοσηλευτές και βιοχημικοί. Επίσης, να ξέρετε ότι άνοιξε χθες η πλατφόρμα για δηλώσεις Πόθεν Έσχες. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 24 Οκτωβρίου του 2025. Επίσης, άλλη μία είδηση, η Υπουργός Τουρισμού, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ανακοίνωσε ότι αυτή την Παρασκευή, ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Να το ξέρετε και αυτό. Στα δικά μας τα μουσικά από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 1972, κυκλοφορεί μια ταινία που δεν μας απασχόλησε τόσο η ταινία όσο το soundtrack της ταινίας. Είναι η ταινία Superfly, ένα εξαιρετικό soundtrack από τον Curtis Mayfield, ορόσημος στη soul μουσική. Η ταινία δέχτηκε επικρίσεις ότι ωρεοποιούσε τη ζωή των εμπόρων ναρκωτικών, αλλά οι στίχοι του Curtis Mayfield στα τραγούδια του λειτουργούσαν και ως το αντίβαρο και ήταν και η συνείδηση της ταινίας. Τραγούδια που κατακρίναν τη χρήση των ουσιών, μιλάγαν για τη φτώχεια, για τα αδιέξοδα στα γκέτο. Τραγούδια με βαθύ κοινωνικό σχολιασμό. Εδώ Curtis Mayfield, Superfly.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική μετά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων. Σε επιφυλακή παραμένουν οι επιγείες δυνάμεις λόγω των αναζωπυρώσεων μεταξύ των περιοχών Ψάθας και Λούμπος, όπου καίγεται πευκοδάσος. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται επίσης στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων, Αλεποχωρίου, Ινώης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για να φτάσουμε στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, τόνισε στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνια, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα πιθανόν, όπως είπε, ακόμα και από αύριο των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στο μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά ανεμιβόρη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Πολέμου, το οποίο όλο και περισσότεροι το βλέπουν πλέον να γίνεται και να ψάχνουν τρόπους να το αντιμετωπίσουν. Σας είχα υποσχεθεί στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής να μιλήσουμε και με τον Γιώργο τον Κοβό για να μας πει τι εικόνα επικρατεί στην Ψάθα, εκεί που μας έχει λαχταρεί στο τελευταίο τετραήμερο, πενθήμερο πλέον. Πάμε λοιπόν στον Γιώργο τον Κοβό. Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Διονύση, και πολύ περισσότερο από λαχτάρισε χθες το απόγευμα μετά την αναζωπήρωση που υπήρχε στην περιοχή, που έφτασε μία ανάσα κυριολεκτικά από τα σπίτια. Μάλιστα, οι πληροφορίες μας λένε ότι πέρασε από τις αυλές των σπιτιών. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια πληροφορία για σπίτι που να έχει υποστεί ζημιές, τουλάχιστον από όσους ανθρώπους καταφέραμε να βρούμε και να ρωτήσουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας που βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή. Τώρα υπήρξε, εμείς βλέπαμε από την παραλία της Ψάθας το όρος Ζάστανο, όπου η πλαγιά προς τη μεριά της Ψάθας ήταν παραδομένη στις φλόγες, επειδή δεν είχε δυνατούς ανέμους, θα λέγαμε ότι απλά σιγόηκε η φωτιά για αρκετή ώρα. Βέβαια, ήταν μεγάλη η έκταση. Παρόλα αυτά, μιλώντας με κάποιους αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος που βρίσκονταν εκεί, μας είπαν ότι σε συνδυασμό της χαμηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται τη νύχτα, της έντονης υγρασίας που έχουμε λόγω της θάλασσας, αλλά και των μειωμένων ανέμων, θεωρούσε ότι σύντομα θα έλυγε όλο αυτό που βλέπαμε, ότι θα περιοριζόταν πάρα πολύ έντονα. Ενδιάμεσα όμως προέκυψε και μία αναζωπήρωση μέσα στο βουνό. Εμείς ακολουθήσαμε με την κάμερα του Earth News τις πυροσβεστικές δυνάμεις που ανέβηκαν από την παραλία της Ψάθας μέσα στο βουνό, σε ένα πολύ κακοτράκαλο και δύσβατο έδαφος. Παρόλα αυτά, κατάφεραν να πάσουν πολύ γρήγορα στην πυρκαγιά και μέσα σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα οι επίγειες δυνάμεις να αναχαιτήσουν αυτή τη φλόγα που είχε προκύψει εκεί σε αυτό το σημείο. Μάλιστα, η συγκεκριμένη φλόγα, πρέπει να σου πω, ότι έφτασε περίπου στα 100 μέτρα απόσταση από τις πρώτες κατοικίες. Τελικά, όπως προανέφερα, κατάφεραν να την αναχαιτήσουν, να την αντιμετωπίσουν και παρέμειναν κάποιες δυνάμεις εκεί, ούτως ώστε να συντηρήσουν αυτήν την
1: ασφαλεία. Σ' ακούω να λες ότι πλησίασαν οι φλόγες, αλλά ακριβή εικόνα σε σπίτια, αλλά ακριβή εικόνα δεν έχουμε. Δηλαδή, δεν έχουν καταδώσει οι άνθρωποι να μπουν ακόμα στην περιοχή. Έτσι, είναι επικίνδυνη η κατάσταση για να γίνει ένας απολογισμός. Προφανώς δεν έχει φτάσει ακόμα η ώρα του απολογισμού για να δούμε τι ζημιές έχει κάνει.
2: Φυσικά, αλλά επαναλαμβάνω, σύμφωνα με όσους έχουμε μιλήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί ήταν βασικό το ερώτημά μας για το αν υπήρξαν τις κατοικίες, όλοι από όλους πήραμε αρνητική απάντηση.
1: Μάλιστα.
2: Ότι ναι, μεν έφτασε μέχρι τις αυλές των σπιτιών, αλλά δεν έκανε ζημιές. Εδώ και αρκετή ώρα, από τις 6 και 4 περίπου, 6 και 20, έχουν ξεκινήσει αλλεπάλληλες υδροληψίες από την παραλία του Αλεποφορείου, τα ελικόπτερα, τα Έριξον, και πραγματοποιούν συνεχόμενες λήψεις πάνω στο όρος Ζάστανο. Θα λέγαμε ότι πολύ αποφασιστικά θέλουν πλέον, φαίνεται ότι να θέλουν να ξεμπερδέψουν με οποιαδήποτε αιστεία βρίσκεται εκεί. Και πρέπει να σου πω ότι την ώρα που ξεκίνησαν υπήρχε πολύ έντονος καπνός εκεί. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί πάρα πολύ, σε μεγάλο βαθμό. Φαίνεται ότι οι αλλεπάλληλοι προσπάθησαν και εκμεταλλεύονται τελικά το ότι ακόμη και τώρα, από τη νύχτα μέχρι και τώρα, δεν έχουμε καθόλου ανέμους. Αυτή τη στιγμή επικρατεί άπνοια στην περιοχή, ακόμη και μία πρόληψη για ενίσχυση των ανέμων από τις 4 τα ξημερώματα και μετά δεν έχει επαληθευτεί.
1: Έλεγα πριν στους φίλους ακροατές, βλέποντας και τις εικόνες που μετέδιδες, ότι ο καπνός ανεβαίνει από τις όποιες εστίες ή όπου πέφτει το νερό, ανεβαίνει προς τα πάνω, δεν πάει δεξιά ή αριστερά, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αέρας. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το πλάνο αυτό, με τον καπνό να ανεβαίνει κατακόρυφα προς τα πάνω.
2: Και με πολύ μικρή ένταση.
1: Αλήθεια. Σωστό.
2: Και με πολύ μικρή ένταση. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα είναι η πρώτη μέρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία.
1: Μια αισιοδοξία.
2: Επίσης, γενικότερα στο Κορυφιακό υπήρχε καπνός πολύ νωρίτερα, αλλά πλέον έχει καθαρίσει αρκετά, έχει μείνει μια μικρή έτσι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είπες ότι κάνουν αλλεπάλληλες υδροληψίες και ρήψεις νερού τα Έριξον. Καναντέρ δεν έχουν εμφανιστεί.
2: Τα Καναντέρ είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν μέσα στο βουνό, εδώ στο συγκεκριμένο που είναι μπροστά μας.
1: Αυτό το λέω για να επισημάνω το απόκριμνο του σημείου, αυτό το κακοτράχαλο που έλεγες πριν, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ενεργήσουν τα αεροσκάφη αυτά, όχι γιατί δεν θέλουν ή δεν μπορούν ή οτιδήποτε, γιατί είναι τόσο στενά τα περάσματα εκεί, που είναι εξαιρετικά δύσκολη η πτήση των αεροσκαφών στο συγκεκριμένο σημείο.
2: Αν περάσουν από εκεί, θα έπρεπε να πραγματοποιήσουν ρήψη από πολύ μεγάλο ύψος και θα πήγαινε χαμένη ουσιαστικά.
1: Σωστό.
2: Ενώ το ελικόπτερο λειτουργεί πιο στοχευμένα και φυσικά πιο αποτελεσματικά.
1: Σωστό.
2: Πάνε απευθείας εκεί που είναι ο στόχος του. Μάλιστα, έχουμε δει πολλές φορές να πραγματοποιούν ρήψη από πάρα πολύ χαμηλό ύψος. Ακριβώς γι' αυτό, γιατί έχουν αυτή τη δυνατότητα,
1: τη δυνατότητα. Να το πούμε αυτό και κρατούμε και την Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ και να κρατήσουμε την αισιοδοξία που είπε. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα μετά από 4 ημέρες. Είναι η πρώτη, η πέμπτη. Είναι η ημέρα που μπορούμε να έχουμε μια χαραμάδα αισιοδοξία, σε πάση περιπτώσει, αδελφέ. Μια
2: εικμάδα. Κάτι αλλά αυτό, αισιοδοξία. Αυτό. Πάντως, μια και αναφέρθηκε στα Καναντέρ, να σου πω ότι λίγο νωρίτερα. Η Χρυσή Τανικητάκη έβλεπε από άλλη μεριά τα Καναντέρ. Υπάρχουν Καναντέρ, αλλά σε άλλο σημείο.
1: Που είναι πιο ανοιχτό, ναι. Η Χρυσή ήταν στο Κανδύλι, η Χρυσή Τανικητάκη. Ναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Είδατε την εικόνα, κρατάω την αισιοδοξία και στο μυαλό μου, γιατί τώρα έκανα τις ερωτήσεις αυτές και για τα Καναντέρ, γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί πού το πάει, γιατί ρωτάει για τα Καναντέρ, παιδί μου. Είναι τόσο δύσβατες, τόσο περίεργο το ανάγλυφο του εδάφους εκεί, που δεν μπορείς εύκολα δεν μπορούν να πετάξουν τα αεροπλάνα, χρειάζεται λιγμούς, τα ελικόπτερα έχουν άλλη ευελιξία, όπως είναι κατανοητό, για όποιον τουλάχιστον ξέρει από αυτά τα πράγματα. Αλλά ξέρετε τι έρχεται στο μυαλό μου. Κάτι που κάθε χρόνο, όποτε έχουμε πυρκαγιές, και δυστυχώς έχουμε σχεδόν κάθε χρόνο, τους διάφορους επίσης τύπους που είναι εκ του ασφαλούς, οι οποίοι θα ρίξουν την κουτσουκέλα τους περί των Μπεργέφ. Αχ, αν είχαμε τα Μπεργέφ! Τα Μπεργέφ είναι τα ρωσικά αεροπλάνα, τα οποία ναι, μπορούν να σηκώσουν πολύ μεγαλύτερο όγκο νερού, είναι όμως πολύ πιο δυσκίνητα, δηλαδή κοντολογής. Τα Μπεργέφ στο συγκεκριμένο σημείο που δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα Καναντέρ, ούτε με το κιάλι δεν θα φτάνανε. Το λέω αυτό γιατί κατά το γνωστό, το παλιό πες κάτι θα μείνει, κάθε χρόνο ενσταλάζεται αυτό το πράγμα στην κοινή γνώμη και στον κοινό διάλογο, εν πάση περιπτώσει, ότι θα μπορούσαμε να έχουμε τα Μπεργέφ από τη Ρωσία, αλλά τα σπάσαμε με τη Ρωσία λόγω της Ουκρανίας και έτσι δεν σώζονται τα δάση μας. Μύθος, παραμύθι, μεγάλο παραμύθι, με στοιχεία, αποδεδειγμένο με στοιχεία. Να καλημερίσω το φίλο μας τον Δημήτρη από τη Μυτιλίνη. Είχα την εντύπωση, λέει, έρχεται στο προηγούμενο θέμα το μεταναστευτικό, ότι όταν έρχεται κάποιος μετανάστης στην Ευρώπη και ζητά άσυλο, υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες εξέτασης που διαρκούν μήνες. Ο ανθρωπιστής, σοσιαλιστής Σάντσεφ, τα σεβάστηκε αυτά? Πώς τους έστειλε όλους πίσω μέσα σε μια μέρα? Αυτό, κύριε Δημήτρη, μου έχει κάνει και εμένα εντύπωση. Δηλαδή, ακούμε κατά διαστήματα, βλέπουμε και δημοσιεύματα από έγκριτα μέσα ενημέρωσης να πυροβολούν την Ελλάδα για τα pushbacks. Έχουμε επίσης και εκθέσεις, ξέρω εγώ, από τη Frontex, ότι στην Ελλάδα γίνονται pushbacks κτλ. Αυτό που έγινε στη Θέουτα, pushback δεν είναι? Pushback είναι. Ακούσατε κάτι να λέγεται γι' αυτό? Από οργανισμό, φορέα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οποιονδήποτε, εν πάση περιπτώσει. δεν έχω ακούσει κάτι. Είναι η αλήθεια και μου έχει κάνει εντύπωση. Περιμένω βέβαια, γιατί είναι ακόμα ζεστά τα πράγματα. Έτσι, μπορεί να γίνονται, ρε παιδί μου, μελέτες, έρευνες κτλ. Και να δημοσιευτούν μετά από λίγο καιρό. Δεν το γνωρίζω. Πάντως, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για να φύγουν οι 48.000 από τους 60 που μπήκαν μέσα, 48.300 σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία, γίνανε fast track διαδικασίες. Με fast track διαδικασίες, δηλαδή ταχύτατα. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι έφυγαν επίσης συντεταγμένα όπως συντεταγμένα μπήκαν, γιατί ακριβώς ήταν στο πλαίσιο αυτού του υβριδικού πολέμου που σας έλεγα πριν. Οπότε τότε είναι πιο εύκολο και πιο ελεγχόμενο. Δεν ισχύει για όλους αυτό φυσικά. Έβλεπα χθες φωτογραφίες, για παράδειγμα, ότι έφτασαν στη Θέουτα άνθρωποι από το Σουδάν. Έτσι, οι οποίοι άνθρωποι από το Σουδάν είχαν πληρώσει χρήματα για να τους μεταφέρουν από το Σουδάν στο Μαρόκο και να φτάσουν εκεί στα όρια της Θέουτα για να μπορέσουν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι ένα πολύ μπλεγμένο, εν πάση περιπτώσει, θέμα, και το οποίο φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα ξεδιαλύνει λίγο.

Μας λέει ο κύριος Σταμάτης, καλημέρα. Το να μην καταστέλλεται η φωτιά την πρώτη μέρα και μετά από τέσσερις μέρες καταστροφής μιλάμε για αισιοδοξία. Μας λέει ο κύριος Σταμάτης, καλημέρα. Το να μην καταστέλλεται η φωτιά την πρώτη μέρα και μετά από τέσσερις μέρες καταστροφής μιλάμε.

προέχει είναι να σβήσουν οι φωτιές, να μην κινδυνέψουν άνθρωποι, να μην κινδυνέψουν περιουσίες, να μην κινδυνέψουν ζώα, να μην κινδυνέψουν τέτοια πράγματα. Και φυσικό περιβάλλον φυσικά. Άρα να κατασταλούν οι φωτιές. Αυτό είναι που προέχει. Στη συνέχεια θα έρθει η ώρα και του απολογισμού, το λέγαμε και πριν με τον Γιώργο τον Κοβού, εκτός από τον απολογισμό θα έρθει και το θέμα του καταμερισμού των ευθυνών. Και αυτό θα έρθει. Έτσι είναι η φυσική τάξη των πραγμάτων. Αλλά το πρώτο πράγμα είναι να κατασταλεί το φαινόμενο. Να σβήσουν οι φωτιές. Να το πούμε απλά. Να κατασταλεί το φαινόμενο και τρεχαγύρευε. Να σβήσουν οι φωτιές. Αυτό δεν προέχει. Φαντάζομαι ότι όλοι θέλουν αυτό. Φαντάζομαι. Δεν είμαι και απολύτως βέβαιος. Αλλά φαντάζομαι ότι όλοι θέλουν να σβήσει φωτιές. Μετά θα συζητήσουμε για τα υπόλοιπα.

σε ένα άλλο θέμα. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό, στις 24 Ιουνίου δηλαδή, πριν από ένα μήνα και κάτι, 1,5 μήνα σχεδόν, είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός στη Βενεζουέλα. Σεισμός, ένας διπλός σεισμός. 7,2 και καπάκι 7,5 ρίχτερ. Θυμάστε τότε που έβγαιναν οι πρώτοι απολογισμοί και λέγανε 100 νεκροί, 150 νεκροί, βρέθηκε ένα βρέφος, σώθηκε ένας άνθρωπος, ελπίδες κτλ. Ξεχάστηκε η είδηση, πέρασε, ήρθαν άλλες και την κάλυψαν. Βγήκε όμως τώρα επίσημος απολογισμός από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας που λέει πως προς το παρόν 6.125 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αυτό το διπλό σεισμό. Είναι ένα τηλεγράφημα που μόλις μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και έχει προέλευση το Γαλλικό Πρακτορείο και το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Βασίζεται σε δηλώσεις που έγιναν από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Βενεζουέλας, τον Χόρχε Ροδρίγκες. 6.125 οι νεκροί από τον διπλό σεισμό της Βενεζουέλας και συνεχίζεται ο απολογισμός. Δηλαδή, εξακολουθούν και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δικούς τους αγνοούμενους και ψάχνουν μέσα στα χαλάσματα. Να πιθανώς να τους εντοπίσουν. Το πιθανότερο είναι να μην τα καταφέρουν, αλλά πάντα ελπίζουν και σε ένα αυτά που λέμε θαύματα. Τέσσερις χιλιάδες άνθρωποι είναι σεισμοπαθείς και ζουν σε προσωρινούς καταβλισμούς στην πρωτεύουσα και στην Γουάιρα, στο Καράκας δηλαδή και στη Γουάιρα. Είναι από αυτές τις ειδήσεις που όταν είναι σε εξέλιξη προκαλούν και ευαισθητοποίηση και συγκίνηση και ενδιαφέρον κτλ. Γρήγορα ξεχνιούνται, γι' αυτό μερικές φορές δουλειά δικιά μας είναι να επανερχόμαστε σε αυτές και να υπενθυμίζουμε το τι έγινε, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες τραγωδίες. Σκεφτείτε, 6.125 άνθρωποι. Μιλάμε για μια πόλη ή δύο κομοπόλεις ελληνικές, ας πούμε, σβήστηκαν από το χάρτη.

Και επειδή σας έλεγα πριν για τα τερτύπια του καιρού και σας έλεγα για το Δούναβι για παράδειγμα ή για άλλους ποταμούς στην Ευρώπη που έχει πέσει η στάθμη τους με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όπου χρησιμοποιούνται τα ποτάμια ή τα νερά τους για την ψήξη των πυρηνικών αντιδραστήρων όπως στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία που θα σταματήσουν τη λειτουργία αυτών των πυρηνικών αντιδραστήρων γιατί δεν έχουν επαρκές νερό για να ψήξουν τους αντιδραστήρες. Από τη μία έχουμε αυτά, από την άλλη πλευρά έχουμε άλλο μέρος του πλανήτη το οποίο προετοιμάζεται για πλημμύρες. Θυμάστε που σας λέγαμε ότι βγήκανε κάποιες προγνώσεις, κάποιες προβλέψεις επιστημόνων που έλεγαν ότι θα επανεμφανιστεί το φαινόμενο Ελνίνιο. Έτσι, κλιματικό φαινόμενο είναι αυτό, δημιουργείται και επηρεάζει κυρίως τον Ειρηνικό ωκεανό αλλά έχει απόνερα και στον υπόλοιπο κόσμο και ότι φέτος που ξανά επαναδραστηριοποιείται ας πούμε το Ελνίνιο θα είναι ακόμη πιο οξύ από κάθε άλλη φορά που έχουμε δει την εκδήλωση αυτού του φαινομένου. Γι' αυτό και τώρα περιμένουν και έχουν αρχίσει ήδη να κάνουν έργα.

αντιπλημμυρικά, για παράδειγμα στο Περού ή σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής. Την προηγούμενη φορά είχε επηρεάσει πάρα πολύ το Μεξικό, άρα και κάποιες πλευρές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μένει να δούμε πότε αυτό θα δημιουργηθεί, θα ξεσπάσει και ποια θα είναι η επίδρασή του. Διαβάζω ότι σε συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές που οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, το πιο πρόσφατο Ελνίνιο είχε κέρια συμβολή στο να γίνει το 2023 η δεύτερη πιο θερμή χρονιά στα χρονικά και το 2024 η πιο θερμή που καταγράφηκε ποτέ στην Γη. Επηρεάζει και αυτό, δηλαδή επηρεάζει μεν κυρίως τον Ειρηνικό, αλλά όχι μόνο τον Ειρηνικό, επηρεάζει το γενικότερο κλίμα. Και όταν θερμαίνεται η θερμοκρασία του πλανήτη, προφανώς επηρεαζόμαστε και εμείς. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες στην Ψάθα, σε επιφυλακή ισχυρές δυνάμεις για το μέτωπο από Κανδύλη προς Μέγαρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινώης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Τοπικές βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά, άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: Λοιπόν, είπα τους ήχους των Dire Straits να πάμε στον κύριο Δημήτρη Βόρδο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μεγαρέων. Περιοχή δοκιμάστηκε, δοκιμάζεται. Πάμε να δούμε καταρχήν ποια είναι η εικόνα της σημερινής ημέρας. Κύριε Βόρδο, καλή σας ημέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας. Βέβαια, όλες αυτές τις μέρες μόνο καλές δεν είναι.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Φαίνεται σήμερα να είναι κάπως καλύτερη εικόνα. Έχω τέτοια εντύπωση εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Η αλήθεια είναι αυτή, πως σήμερα είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα. Βέβαια, βελτιωμένη δυστυχώς, γιατί δεν άφησε και τίποτα για να κάψει αυτή η φωτιά.
0: Αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω. Δηλαδή, έχουν γίνει όλα κάρβουνο και άρα δεν έχει τίποτα άλλο να κάψει και έτσι αναγκαστικά σταματάει η φωτιά. Γιατί έβλεπα ότι γύρω από τις εστίες υπήρχε τεράστια έκταση με καύσιμη ύλη.
1: Εκτός από την περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας, όπου εκεί πέρα έχουν μείνει κομμάτια παρθένα άκαυτα, και εκεί πέρα έχουν επικεντρωθεί σήμερα οι δυνάμεις για να μην υπάρξει κάποια σοβαρή ανασωπήρωση και δημιουργήσει νέα προβλήματα. Στα όρια του Δήμα μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ιδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά. Είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες.
0: Το 85. Θεωρείτε, έχετε κάποια εκτίμηση, κάποια εικόνα? Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει, αν να κάνετε έναν απολογισμό. Έχουμε ξεπεράσει αυτά τα 170.000 στρέμματα? Γιατί τα συσχετίζετε τα δύο γεγονότα, θέλω να πω?
1: Θα σας πω, συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη, ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκερός.
0: Είναι κρανίου τόπος,
1: δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: Καεί το 90%, μπορώ να πω.
0: Μάλιστα.
1: 90%.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή έχετε εικόνα, φαίνεται ότι έχετε εικόνα σαφή. Σπίτια, αγρικίες, επιχειρήσεις επλήγησαν?
1: Επειδή η φωτιά εισήλθε και στο γκάμπο το μεγάλο, να το πούμε, κατέβηκε από το βουνό, σίγουρα υπάρχουν αναφορές για 2 ή 3 αγρικίες οι οποίες έχουν καεί, και μάλιστα από τη δεύτερη μέρα, αν θυμάμαι καλά, γιατί πλέον έχουμε χάσει και τις μέρες. Γενικότερα, ζημιές κυρίως, ξέρετε, σε αγροτικές επιχειρήσεις, σε κάποιο εξοπλισμό, λάστιχα ποτίσματος και τέτοια, σίγουρα υπάρχουν. Μία φάρμα στην περιοχή, στο Καντήλι, ήμουνα εκεί πέρα. Η φωτιά μας ήρθε στις 12, είχε γίνει εγκατάσταση με 3 πυροσβεστικά, είχαμε εκνώσει του σημείου. Η φωτιά σβήστηκε. Φύγαμε από εκεί, γιατί κυνηγάγαμε παντού όπου κατέβαινε να μπορέσουμε να κρατήσουμε, να μην απειληθούν ανθρώπινες ζωές και ανθρώπινες περιουσίες. Στις 4 η ώρα μάθαμε ότι η φωτιά ξαναπήγε εκεί. Πώς πήγε, τι έγινε, δεν ξέρουμε. Και το ανθρώπου το έκανε πολύ σοβαρή ζημιά. Κάει και εξοπλισμός του, ίσως και κάποια από τα ζώα που είχε. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2 και 3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο. Και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές, δυστυχώς.
0: Αυτό που λέτε το αποτύπωναν οι συνάδελφοι που ήταν στα μέτωπα εδώ του Earth News, οι οποίοι έλεγαν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι επιστρέφει ο αέρας της μπρόχνη. Κάποια άλλη αιτία, δεν είμαστε ειδικοί. Αλλά η εικόνα που είχαν και αποτύπωναν και μετέδιδαν ήταν ακριβώς αυτή, ότι επέστρεφε πεισματικά, με ένα πείσμα η φωτιά, σε συγκεκριμένα ίδια σημεία.
1: Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα, να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο, να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
0: Ναι.
1: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το... Δεν μπορώ.
0: Επειδή είστε πολύπειρος και έχετε ζήσει, όπως λέτε, και άλλες πυρκαγιές και τα λοιπά, και επειδή σήμερα έχει λίγο καταλαγιάσει, άρα μπορούμε να επεκτείνουμε λίγο την κουβέντα. Γίνεται πολύ λόγος για την πρόληψη και ότι αυτό είναι το άλφα της δασοπυροπροστασίας, και όχι η καταστολή, το δεύτερο σκέλος, εν πάση περιπτώσει. Στην δική σας την περιοχή που τη γνωρίζετε και την παρακολουθείτε, σε ένα βαθμό την ελέγχετε, είστε και, έχετε και την αρμοδιότητα αυτή. Είχαν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν?
1: Κοιτάξτε, να σας πω, εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόληψη, γιατί εδώ πέρα το βράδυ της Παρασκευής μας ήρθε μια υπερφωτιά, από και που ξεκίνησε από τη Βιωτή, που ξεκίνησε 30 χιλιόμετρα μακριά από τα όρια του Δήμου Μάντρας Ιδηλίας.
0: Mm-hmm.
1: Και έκανε άλλα 20 χιλιόμετρα μετά για να μπει στα όρια του δικού μας Δήμου. Όταν μπήκε στα όρια του Δήμου μας, μπήκε μια λέλαπα. Ό,τι και να είχες. Και να σας πω τώρα, θυμάμαι σφωτιές των Γερανίων. Μιλάει ο κόσμος, όλοι με το δίκαιο τους κάποια λύση, αντιπυρικές ζώνες. Στη φωτιά των Γερανίων, που ήταν ανάλογη από θέματα καιρικών συνθηκών, η φωτιά πέρασε την εθνική οδό, τον παράλληλό της και τη γραμμή του τρένου. Μιλάμε για πάνω από 150 μέτρα συνολικό μήκος. Και πέρασε από κάτω και φτάσει στη θάλασσα. Δεν μπορεί οι αντιπυρικές ζώνες, αυτό το οποίο μπορούν να παίξουν ρόλο όταν δεν έχουμε αέρα, να δώσουν το δικαίωμα και την ευκαιρία όταν πλησιάσει η φωτιά εκεί πέρα στην πυροσβεστική να μπορέσει να την ελέγξει να με επεκταθεί. Όταν όμως η φωτιά είναι με 6, με 7, με 8 μποφόρ και με ανέμους που συνεχώς αλλάζουν κατευθύνσεις, νομίζω τίποτα δεν μπορούσε να αποτρέψει αυτή την καταστροφή με τον τρόπο που μπήκε στο Δήμο μας. Γιατί δεν είναι μια φωτιά που ξεκίνησε σε εμάς. Μας ήρθε υπερφωτιά.
0: Ναι. Είχε ήδη πάρει τις γιγαντιές διαστάσεις που είχε πάρει πριν έρθει σας.
1: Μπήκε προς Ύλη Γερμενό, ήρθε ένα μέτωπο 10 χιλιόμετρων από την κορφή του Κιθερώνα μέχρι κάτω στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Εκεί δώσαν τεράστια μάχη. Εγώ ήμουν από πάνω από το Μύτικα. Είχαν παρατάξει 50-60 πυροσβεστικά μέσα στη νύχτα να μην μπορέσει ακριβώς, αυτή ήταν τότε εκείνη την ώρα μεγάλη προσπάθεια, να μην φύγει από το Πόρτο Γερμενό, γιατί θα το έκαιγε όπως και το έκαψε, και αρχίζει και ανεβαίνει. Όταν άρχισε να ανεβαίνει από το Μύτικα μέχρι πίσω στο Κρυεμάτι και στην Αγία Παρασκευή, μιλάμε ότι είχαμε ένα μέτρο από 15 χιλιόμετρων μέσα σε παρθένο δάσος. Τίποτα δεν μπορούσε να συγκρατήσει αυτή τη λέλαπα. Θέλω να το πω και να το τονίσω ότι τόσο στο Δήμο Μάντρας Ιδηλίας όπως και εδώ πέρα έχει γίνει τρομερή προσπάθεια και δεν είναι τυχαίο ότι οι φωτιές μας που είναι εκατοντάδες και στους δύο Δήμους που ξεκινάνε εδώ και 2,5 χρόνια δεν είχε καταφέρει καμία να επεκταθεί και να κάψει πάνω από 500, 300, 600 στρέμματα. Εμάς όμως τώρα μας ήρθε μια λέλαπα μεταφερόμενη. Εκεί δυστυχώς δεν μπόρεσε κανένας να κάνει και το πολύ βασικό. Τις δύο πρώτες μέρες δεν μπορούσε να πετάξει κανένα αέριο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούσε να πετάξει κανένα αέριο.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε παλεύανε μόνο οι πηγές δυνάμεις, οι οποίες μπορεί να ήταν και 700 και 800 άτομα, μπορεί να ήταν και πάνω από 120 πυροσβεστικά οχήματα. Αλλά δεν υπήρχε τρόπος να ελεγχθεί αυτό το πράγμα, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Βόρδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Δημήτρης Βόρδος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μεγαραίων, για την κατάσταση που επικρατούσε, που επικρατεί, και για τα όποια συμπεράσματα μπορεί κανείς να βγάζει. Θυμάμαι και άλλες φορές, είναι αυτό που μας είπε, πολύ χαρακτηριστικό, ότι υπάρχουν φωτιές οι οποίες περνούν μια εθνική, έτσι, την καβαλάνε, μια εθνική η οποία έχει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, αναρρεύμα κυκλοφορίας, δηλαδή σύνολο 8, μαζί με τη σιλέα, μαζί με οτιδήποτε, όπου έχει τέσσερις λωρίδες, μπορεί σε άλλα σημεία, έχει τρεις λωρίδες. Εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη λωρίδα γης, ασφάλτου, έτσι, το οποίο θεωρείς ότι είναι, ρε παιδί μου, ένα φυσικό εμπόδιο στην εξάπλωση φωτιάς. Και καβαλάει και αυτήν την περιοχή. Το είχαμε δει και σε άλλες πυρκαγιές. Θυμάμαι για παράδειγμα χαρακτηριστικά, είναι δεύτερη φορά που το αναφέρω, αλλά ίσως γιατί με έχει προσωπικά στιγματίσει αυτή η φωτιά, στο Μάτι ήταν πάρα πολλοί αυτοί που έλεγαν εντάξει, θα φτάσει μέχρι τη Μαραθώνος, θα σταματήσει, γιατί η Μαραθώνος αποτελεί φυσικό όριο, ή τεχνητό, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι φυσικό, τεχνητό όριο για την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Αν δεν...

Καλημέρα στον κύριο Γιάννη που λέει: χθες διάβασα ένα άρθρο πόσα στρέμματα κάηκαν στην Αττική τα τελευταία 10 χρόνια και έπαθα σοκ. Η περιοχή πάει να γίνει Σαχάρα τα επόμενα χρόνια. Άμα το πάρουμε προοδευτικά, αυτό γίνεται. Έχω δει και εγώ αυτά τα νούμερα που κυκλοφορούν και αποτυπώνουν την κατάσταση. Εγώ έχω δει τον απολογισμό τι έχει γίνει από την μεταπολίτευση και μετά, που έχουν καεί τεράστιες εκτάσεις. Βέβαια, είναι λίγο... δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα, το διευκρινίζω. Απλά κάποιες από τις εκτάσεις που καίγονται ξανακαίγονται. Για παράδειγμα, όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο κύριος Βόρδος, έρχεται να το επιβεβαιώσει, είχαν και το 80 κάτι φωτιά στο ίδιο σημείο και λέει απλά ότι αυτή τη φορά είναι καταστροφική. Δηλαδή, μερικές φορές κάποιες από τις πυρκαγιές ξανακαίνε πράγματα ή δάση που έχουν είτε τεχνητά αναδασωθεί είτε φυσικά αναδασωθεί, εν πάση περιπτώσει. Το βλέπουμε και αυτό όταν μετακινούμε στην Εθνική, που κάποιες περιοχές που πριν από 3 χρόνια ήταν από καΐδια, σήμερα έχουν αρχίσει να πρασινίζουν δειλά ή και λίγο πιο έντονα. Ο κύριος Σταμάτης μου στέλνει μια φωτογραφία ενός δρόμου με 2 λωρίδες κυκλοφορίας, είναι τη Λέα, 3 δηλαδή, στο ένα ρεύμα, και λέει σταματάει η φωτιά σε ένα τέτοιο σημείο με οκτώμποφορ. Με οκτώμποφορ μπορεί να σταματάει. Με ρηπές που είχαμε, για παράδειγμα, στο Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο θα επικαλεστώ, γιατί από το Ρέθυμνο έχω στοιχεία, με την έννοια ότι είχαμε συνομιλήσει με τον αντιδήμαρχο της περιοχής. Όταν είχε τη φωτιά, είχε ρηπές 13 ρίχτερ. Μποφόρ. Τα 13 μποφόρ δεν σταματιούνται. Οι ρηπές του ανέμου δεν σταματιούνται. Τα κουκουνάρια που ανέφερα πριν την πηδάνε αυτόν τον δρόμο με τις 6 λωρίδες κυκλοφορίας αθρηστικά από τα 2 ρεύματα. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Έλεγα νωρίτερα, το θερμικό φορτίο που αναπτύσσεται από τη μια πλευρά του δρόμου καταπονεί και την απέναντι πλευρά του δρόμου, τη στεγνώνει, της αφαιρεί ό,τι υγρασία έχει. Και τι την κάνει? Δαδί. Ένα δαδί. Μία καύσιμη ύλη έτοιμη να λαμπαδιάσει. Έτοιμη. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λένε οι δασολόγοι, οι δασοφόροι κτλ. Ακούσατε τον κύριο Βόρδο, φαντάζομαι τον ακούσατε προσεκτικά, που έλεγε η πιο φαρδιά, πώς το λένε, πυροπροστασία, ζώνη πυροπροστασίας, δεν μπορούσε να σταματήσει αυτή τη φωτιά που ήδη είχε εξελιχθεί σε mega fire μπαίνοντας από τη Βιωτία στην Αττική. Αυτό έλεγε ο κύριος Βόρδος και επαναλαμβάνω, επικαλείται ο ίδιος και επικαλούμε και εγώ με τη σειρά μου την εμπειρία του και από τις φωτιές του 85 στην ίδια περιοχή. 80 κάτι. Δεν θυμάμαι καλά το νούμερο. Ορίστε, 85. Μου το λέει και η Λουίζα. 85 έλεγε. Με ρωτάει ο κύριος Σταύρος αν το μικροκλίμα αλλάζει από τις ανεμογεννήτριες. Να το διευκρινίσουμε λίγο, γιατί πολύ θόρυβος και η βαβούρα γίνεται για τις ανεμογεννήτριες. Α, παρεμπιπτόντως, σε μία από τις περιοχές που κάει και τις πρώτες μέρες της πυρκαγιάς ήταν σε λόφο με ανεμογεννήτριες και είδα και το απίστευτο σχόλιο να γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: καίνε τις ανεμογεννήτριες για να βάλουν πυρηνικούς σταθμούς. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Τι εννοείται αν αλλάζουν το μικροκλίμα? Δεν ξέρω με λεπτομέρειες, δεν ξέρω τι εννοείται, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Να ρωτήσω όμως, πολύ ευχαρίστως, και να σας απαντήσω. Έχω πει και με άλλη ευκαιρία ότι πράγματα για τα οποία δεν γνωρίζω δεν μπορώ να πω. Αυτό που ξέρω και έχω ήδη συζητήσει και έχω ήδη μάθει και είναι ήδη γνωστό είναι ότι όπου υπάρχουν ανεμογεννήτριες, αν μη τι άλλο, υπάρχουν δρόμοι για να οδηγούν σε αυτές. Αυτά είναι φυσικές αντιπυρικές, μάλλον τεχνητές αντιπυρικές ζώνες που δημιουργούνται όπου υπάρχουν οι ανεμογεννήτριες. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο ούτως ή άλλως το γνωρίζω και είναι δεδομένο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα. Άκου λίγο.

go home, come home. Λοιπόν, με τους Beatles πηγαίνουμε και ο Γιώργος μας λέει στην Εγνατία 26 βαθμοί, κανένα σύννεφο, αρκετή κίνηση, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στον δρόμο. Ο καθένας κάνει ό,τι τον βολεύει, μας λέει. Καλή συνέχεια. Αφού αυτό τον βολεύει, ποιο το κακό, θα έλεγε κάποιος, όχι εγώ. Επανέρχομαι στο προηγούμενο μήνυμα που είχε στείλει πριν αρκετή ώρα η φίλη μας η Δέσποινα. Είναι θέμα συνείδησης.

κύριος Γιάννης μας λέει αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι οι κανόνες που πρέπει να προσέχουμε, αλλιώς έρχεται η καταστροφή. Αν δεν ξέρουμε τους κανόνες. Παιδιά, πολύ απλά πράγματα. Εξακολουθεί εμένα και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Το πρωί που ερχόμουν σήμερα, θα μου πεις μέσα στην πόλη, στο νοικιστικό ιστό. Εντάξει, δεν τρέχει κάστανο. Σύμφωνοι. Ένας κύριος οδηγούσε το αυτοκίνητό του χαλαρά το πρωί. Δικαίωμά του. Μπορεί να έκανε βόλτα του, μπορεί να μην πήγαινε στη δουλειά του ή να γύριζε στο σπίτι του και να ήταν κουρασμένος. Okay. Ανοιχτό παράθυρο, χέρι απ' έξω, τσιγάρο, κάτω η γόπα. Θα μου πεις αυτή είναι η αιτία. Δεν είναι αυτή η αιτία. Δεν είναι η μόνη αιτία. Αλλά μπορεί να είναι και αυτή η αιτία. Είναι θέμα συνείδησης. Είναι θέμα πώς φέρεσαι στο περιβάλλον, στους συνανθρώπους σου, στο οτιδήποτε. Ο κύριος Γιώργος μας στέλνει μήνυμα και λέει: έχω ζήσει μέσα στις φωτιές της Τράκης το 2023. Η φωτιά όταν εξελιχθεί και πάρει τεράστιες διαστάσεις δεν την σταματάει τίποτα. Προσθέτω, πολλό δε μάλλον, όπως μας έλεγε ο κύριος Δημήτρης Βόρδος, αν είναι mega fire αυτό που λένε, το mega fire έχουμε μάθει τώρα, έχει μπει στην ορολογία μας, μεγα φωτιά, μεγα πυρ. Λοιπόν, συνεχίζει ο κύριος Γιώργος. Η μόνη λύση στο πρόβλημα είναι οι ειδικές μονάδες της πυροσβεστικής, η ΕΜΟΔΕ, που πρέπει να παρεμβαίνουν άμεσα για να σβήνουν τη φωτιά στην αρχή της. Εάν πάρει διαστάσεις είναι πολύ αργά. Πριν κλείσουμε, να σας πω και άλλη μια είδηση η οποία μου έχει κάνει εντύπωση. Τη Δανία την ξέρετε. Πριν από λίγα χρόνια ήταν χώρα η οποία ήταν υπόδειγμα. Ρε παιδί μου, και έλεγε. Θυμάστε και τη φράση. Να γίνουμε η Δανία του Νότου. Δεν λέγανε κάποτε κάποιοι πολιτικοί. Ναι, ωραία. Λοιπόν, στη Δανία από χθες υπάρχει σχεδόν τριπλασίασε τη στρατιωτική θητεία. Αυτοί που θα πηγαίνουν στρατιώτες δεν θα πηγαίνουν όπως πηγαίναμε μέχρι τώρα 4 μήνες, αλλά θα πηγαίνουν 11 παρακαλώ. Εκεί η θητεία η στρατιωτική είναι εθελοντική και στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός, τότε μπορεί να γίνουν και προσκλήσεις προς συγκεκριμένους, εν πάση περιπτώσει, και πλέον πηγαίνουν, στρατεύονται και οι γυναίκες. Το αναφέρω γιατί εδώ πέρα όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες 70, από τις οποίες 70, αν κατάλαβα καλά, έμειναν οι 40, οι υπόλοιπες με τον ένα με τον άλλον τρόπο ή την μία ή την άλλη δικαιολογία αποχώρησαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει είχε γίνει μεγάλο θέμα όταν πήγαν οι πρώτες γυναίκες στο στρατό, ρε παιδί μου. Μέχρι και ο Υπουργός Άμυνας είχε πάει στη μονάδα να τις υποδεχτεί. Γιατί τώρα τριπλασιάζεται η θητεία στη Δανία, που είναι μια χώρα, εν πάση περιπτώσει, που συνορεύει με φιλικές χώρες κτλ. Γιατί λένε, το δηλώνει ο συνταγματάρχης Μίκαελ Βίλουμσεν στο γαλλικό πρακτορείο. Για κοιτάξτε προς Ανατολάς, χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο. Πρόκειται φυσικά για την κατάσταση ασφαλείας που οφείλεται στη Ρωσία και το τι θα μπορούσε να κάνει εάν το ΝΑΤΟ δεν αντιδρούσε. Το 20% των νεοσύλλεκτων φέτος είναι γυναίκες στη Δανία. Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ναι, φιλοξενεί και τη δήλωση ενός τύπου 20χρονού, ο οποίος δήλωσε ενθουσιασμένος για τους επόμενους 11 μήνες. Αντί να δούλευα, λέει, θα περάσω ένα χρόνο χωρίς να κάνω κάτι σπουδαίο, εν πάση περιπτώσει, και το προτιμώ από το να έβρισκα κλασική δουλειά. Δηλώνει όμως, δεν θα με πείραζε να πάω και στη Γρυλανδία. Γιατί αναφέρεται η Γρυλανδία. Η Γρυλανδία υπάγεται στη Δανία και την Γρυλανδία την αποθαλμιά ο Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, που θέλει κάποια στιγμή να την κάνει, να την προσαρτήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πειράζει, λέει, να πάω και στη Δανία και εκτός Δανίας και στη Γρυλανδία, οπουδήποτε. Ελπίζω, λέει, μόνο να μην ξεσπάσει πόλεμος όσο κάνω τη θητεία μου. Άμε, έτσι ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν στη συντροφιά μας. Να σας πω να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων που θα έρθει στις 8 ακριβώς, ακολουθεί η εκπομπή της Μαρίας Γεωργίου και το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Να είστε καλά, να έχουμε μια καλύτερη από τη χθεσινή ημέρα. Και η αυριανή να είναι ακόμη καλύτερη. Αλλά θα τα πούμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις διάσπαστες εστίες και τις αναζωπηρώσεις στη Δυτική Αττική. Η καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα μετά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να πέφτει στην περιοχή πάνω από την Ψάθα και στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας στις επαρχιακές οδούς Μεγάρου Αλεποχωρίου, Ινώη Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολύ βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό και έφτασε στον κάμπο των Μεγάρων, δεν είχε όμως τίποτα άλλο να κάψει. Μιλάμε για ολική καταστροφή, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ο υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθής ζημιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανόν όπως είπε ακόμη και από αύριο, των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας περίπου 1000 στρέμματα δασικής έκτασης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
9: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
10: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
9: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
11: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του πήρε ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Ο άνδρας, ο οποίος αναζητούνταν από τις αρχές, παρουσιάστηκε το πρωί της Δευτέρας αυτοβούλος στον ανακριτή Ρεθύμνου και ζήτησε χρόνο για να απολογηθεί. Έτσι, η απολογία του έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 10 το πρωί. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να μην τήρησε τις απαιτούμενες ενέργειες που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου. Χρηματική ενίσχυση ύψους 150.000 ευρώ για την αγορά ζωοτροφών προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους στο Δήμο Αδυγείου Βασιλείου, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν χθες ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, βρέθηκαν οι συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, ο συντονισμός των μέτρων ενίσχυσης των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη για την άμεση και έμπρακτη βοήθεια της Περιφέρειας στον πυρόπληκτο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Η Κρήτη θα βρίσκεται και σήμερα σε κατάσταση κινδύνου 3 για την εκδήλωση πυρκαγιών σύμφωνα με το νέο ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η προειδοποίηση καλύπτει ολόκληρο το νησί, καθώς οι περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου παραμένουν σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας. Ως εκ τούτου, πυροσβεστική πολιτική προστασία, περιφέρεια και δήμη βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ακόμα μια επιχείρηση διάσωσης μεταναστών έλαβε χώρα στα νότια της Κρήτης με το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού και Διάσωσης. 33 αλλοδαποί που επέβαιναν σε Λέμβο διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 13 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε η διαδικασία μεταφοράς τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε νέα δυναμική κινητοποίηση προχώρησαν οι κάτοικοι των Αθανάτων και των γύρω περιοχών, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι στο σχεδιασμό για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Οι συγκεντρωμένοι έκλεισαν το δρόμο, εκφράζοντας με συνθήματα και πανό την έντονη αντίθεσή τους στη χωροθέτηση της δομής στη συγκεκριμένη περιοχή. Ένα όχι και τόσο συνηθισμένο τροχαίο έγινε χθες το απόγευμα στα Χανιά. Στο νοσοκομείο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκαν γιο ταχύ με μηχανάκι. Από τη σύγκρουση, η γυναίκα οδηγός του δικύκλου εκτινάχθηκε και κατέληξε σε χαντάκι, ενώ η οδηγός του γιο ταχύ δεν υπέστη τραυματισμό. Άμεσα, η τραυματέας μεταφέρθηκε στα επίγοντα με την παροχή πρώτων βοηθειών, έχοντας ωστόσο τις αισθήσεις της. Η τροχαία Χανίων διερευνά τα αίτια του συμβάντος. Σε συνέχεια της επιχείρησης του λιμενικού σώματος που ξεκίνησε στα νότια της Κρήτης για τον εντοπισμό αγνοωμένων μετά από ανατροπή Λέμβου με μετανάστες ανοιχτά της Γάβδου, υπήρξαν χθες το απόγευμα ακόμη 5 διασώσεις ατόμων από πλοίο του λιμενικού σώματος με τον εντοπισμό τους από ένα αέριο μέσω Frontex στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχαν διασωθεί συνολικά 48 άτομα όταν Λέβος ανετράπει ανοιχτά της Γάβδου. Θέση για τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Ρέθυμνο παίρνει με ανακοίνωσή της η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης. Στεκόμαστε όλοι με πόνο ψυχής και αλληλοσυμπαράσταση, ενώ τονίζεται ότι η Εκκλησία της Κρήτης θα αναλάβει το επόμενο διάστημα κατάλληλες πρωτοβουλίες για την υλική και πνευματική στήριξη και ουσιαστική συνδρομή των πληγέντων μέσω της Ιεράς Μητρόπολης, Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων και προτείνει στους πολίτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Την ικανοποίησή της για την απόφαση του Πολυτεχνείου Κρήτης να μην ανανεώσει τη σύμβαση με την εταιρεία Belvedere για την μετατροπή του συγκροτήματος στο Λόφο Καστέλη σε ξενοδοχείο εκφράζει η πρωτοβουλία πολιτών ενάντια στην ξενοδοχοποίηση των μνημείων. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για μια εξέλιξη που δικαιώνει τον πολυετή αγώνα της τοπικής κοινωνίας, ενώ ζητά να δρομολογηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος για το μέλλον του χώρου.
Σύσκεψη με θέμα «Οι λαϊκές ανάγκες στην εποχή της πολεμικής οικονομίας», η θέση του ΚΚΕ διοργανώνει σήμερα, Τρίτη, η κομματική οργάνωση ακροτηρίου του ΚΚΕ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καθιανών. Ο μιλητής θα είναι ο Μανώλης Συντιχάκης, βουλευτής Ηρακλείου και μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του κόμματος. Ο Βενιζέλος στον κόσμο, το παράρτημα του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Οκεανία είναι το θέμα της εκδήλωσης που διοργανώνει το Ίδρυμα αύριο στις 8 το βράδυ στον αύλιο χώρο του Μεγάρου Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης στη Χαλέπα. Ο μιλητής θα είναι ο διακεκριμένος Χανιώτης Ακαδημαϊκός Όθων Αναστασάκης, διευθυντής του Τμήματος Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Οξφόρδη. Η παραδοσιακή στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για πέμπτη χρονιά. Σήμερα στις 8 το βράδυ ο λαογραφικός χορευτικός όμιλος Χανίων «Το Αντάμωμα» παρουσιάζει το δρόμεμενο «Χορεύουμε και τραγουδάμε Αντάμα». Η παραδοσιακή στράτα θα ξεκινήσει από το νεόριο του Μόρο. Σημείο στάσης έχει καθοριστεί το γυαλί τζαμί και τελικό σημείο συνάντησης η πλατεία του Ιερού Ναού των Ισοδίων της Θεοτόκου στη Μητρόπολη στα Χανιά. Και ο καιρός, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Αναμυθαπνέων από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 υποφόροι, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Πρωινό Τρίτης, φίλες και φίλοι, το 4ο του Αυγούστου, αυτό που διανύουμε, 8 και 20 πρώτα λεπτά, δείχνετε το ρολόι μας. Είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε και σήμερα την παρέα μας, τη συντροφιά μας, σε παγκρίτιο επίπεδο, να πούμε τις καλημέρες μας, να μοιραστούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Η ομάδα είναι εδώ, οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης φροντίζουν τον ήχο, με την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη από το Ηράκλειο, και μας ακούτε από τους 97,5 και για τα Χανιά, Βάιος Χειμώνας, Γλυκερία Γρηγορίου, Μαρίνα Μανδακάκη από τους 100,6, 104 στα FM και 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ένα ακόμη πρωινό μαζί με το βλέμμα στραμμένο σε Αττική και Βιωτία, με την κατάσταση να είναι καλύτερη, έτσι βελτιωμένη. Με το ξημέρωμα σήμερα βλέπουμε ότι οι προσπάθειες όλων αυτών των 24 ώρων αποδίδουν. Βέβαια θα το πούμε ότι όλοι τη νύχτα βρισκόταν εκεί στα σημεία οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας μαζί με πολλούς εθελοντές, και πρέπει να τα λέμε και αυτά, να περιορίσουν εκείνα τα καντιλάκια που λένε και οι συνάδελφοί μου, αυτές τις διάσπαρτες εστίες σε εκείνη την πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Στη Λούμπα είναι το ένα σημείο που ακόμη προβληματίζει. Στο βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, αυτές είναι οι περιοχές τώρα που έχουν ρίξει το βάρος τους οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες, όπως σας είπα, όλο το βράδυ ήταν εκεί για να περιορίσουν τις εστίες και υπό το φόβο βέβαια αναζωπυρώσεων. Τα βλέπουμε από τους συναδέλφους μας εδώ στην Αθήνα ότι με το που ξημέρωσε κιόλας τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρήψεις από τον αέρα. Φανταστείτε τώρα ότι σε αυτά τα σημεία 450 πυροσβέστες επιχειρούν, 126 είναι τα οχήματα, 22 είναι οι ομάδες των τμήματων, πάρα πολλοί οι εθελοντές, είναι πάρα πολλές οι υδροφόρες που βρίσκονται εκεί, και μέχρι τώρα, όπως λένε οι συνάδελφοί μου που βλέπω εδώ στο Earth News, είναι 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Δεν είναι λίγα τα μηχανήματα που έχουν έρθει από περιφέρειες της Αττικής και της Θερεάς Ελλάδας προκειμένου και αυτοί να συμβάλλουν. Ο στόχος, ο σκοπός και το ζητούμενο τώρα σε αυτή την περίπτωση είναι να σβήσει τελείως η φωτιά. Όλα αυτά σε ένα πρωινό, φίλες και φίλοι, που ο ήλιος ανέτει λέξη και 29 το πρωί, για να δεις στις 20:33 ακριβώς θα πούμε. Όλα αυτά σε ένα πρωινό, φίλες και φίλοι, που ο ήλιος ανέτει λέξη και 29 το πρωί, για να δεις στις 20:33

τουριστές που ήρθαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας και από πάνω από την Πελοπόννησο, από την Πάτρα, που άφησαν τα σπίτια τους, τα δικά τους σπίτια, και ήρθαν εδώ και βοηθούσαν τις προηγούμενες ημέρες στη μεγάλη φωτιά του Ρεθύμνου. Δέος πραγματικά, κοιτάξτε την εικόνα και πείτε από μέσα σας ή φωναχτά, δεν έχει σημασία, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά. Το λένε οι κάτοικοι του Ρεθύμνου, έχει μπλοκάρει το Facebook, όλα τα social media από τις ευχαριστίες των κατοίκων έτσι της περιοχής του Δήμου Αγίου Βασιλείου για αυτά τα παιδιά που ήρθαν, που πάλεψαν με τις φλόγες, που ξεπέρασαν τον εαυτό τους, που έδωσαν έναν αγώνα, θυμάστε, μην τα ξεχνάμε, κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες για να μπορέσουν να περιορίσουν, να σβήσουν τη φωτιά εκεί στο Ρέθυμνο. Έφυγαν λοιπόν με το πλοίο της γραμμής 36 πυροσβέστες χθες, 3 Αυγούστου, από τις 31 του Ιούλη ήταν εδώ για να ενισχύσουν και τους δικούς μας εδώ πυροσβέστες, και όλοι μαζί έτσι τα κατάφεραν. Πολύ συγκίνηση για τους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο, επίσης συγκίνηση και για τους συναδέλφους τους εδώ στην Κρήτη, που μιλούν έτσι με τα θερμότερα λόγια για τη συνεργασία που είχαν, και βέβαια μετά την ανακοίνωση για να τους πουν και εκείνοι ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ, που άφησαν τα δικά τους σπίτια, που ήρθαν εδώ για να σώσουν τα σπίτια, τις περιουσίες και τις ζωές εδώ των κατοίκων του πολύπαθου Δήμου Αγίου Νικολάου στο Ρέθυμνο.

Και να μην ξεχνιόμαστε, να είμαστε προσεκτικοί έτσι και σήμερα. Τριάρι έχουμε, ψηλή τη λες στην κατηγορία του κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Βγαίνει βέβαια όπως κάθε μέρα ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για να μας πει ότι οι αρχές, δηλαδή η πολιτική προστασία, η περιφέρεια, η δήμη, η πυροσβεστική είναι επόμου, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, αλλά δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Και οι θερμοκρασίες είναι πολλές και η ξηρασία είναι ορατή έτσι πια. Υπάρχουν εκείνες οι συνθήκες δηλαδή που ευνοούν τη φωτιά, οπότε εκείνοι από τη δικιά τους πλευρά κάνουν ό,τι μπορούν και είναι έτοιμοι, πανέτοιμοι να παρέμβουν και να αποσοβήσουν τυχόν δυσάρεστες καταστάσεις, οπότε ας ανταποκριθούμε στο κάλεσμα των υπηρεσιών, ας είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και δεν πειράζει που τα λέμε κάθε μέρα. Δεν θα κάψουμε χόρτα και σήμερα, δεν θα κάψουμε κλαδιά, δεν θα κάνουμε εργασίες έξω από το σπίτι μας ή στο χωράφι μας χρησιμοποιώντας εργαλεία που μπορεί να δημιουργούν σπίθες, δεν θα καλέσουμε τους συγγενείς μας που ενδεχομένως Αύγουστος είναι, ο εσωτερικός τουρισμός είναι πάρα πολύς, δεν θα τους καλέσουμε στο σπίτι μας για να ψήσουμε, θα τους καλέσουμε στο σπίτι μας, θα μαγειρέψουμε, έτσι είναι η κριτική φιλοξενία, ή τέλος πάντων στην άλλη περίπτωση θα παραγγείλουμε απ' έξω. Πάντως σε καμία των περιπτώσεων δεν θα έχουμε υπαίθρια ψησταριά. Θα είμαστε λοιπόν, θα κάνουμε όλα αυτά για να ενωμένοι να γλιτώνουμε έτσι τυχόν δυσάρεστες καταστάσεις. Τώρα στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει το μυαλό στο κεφάλι του ή επιχειρήσει να κάνει κάτι από αυτά που είπαμε πριν και εμείς δούμε ή καπνό ή μια εστία φωτιάς, αμέσως θα πάρουμε τηλέφωνο την πυροσβεστική υπηρεσία, θα σχηματίσουμε το 199 ή θα καλέσουμε στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, πάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε επίπεδο Κρήτης. Θα αρχίσουμε με τον αγώνα της Κρήτης. Ικανοποίηση φορέων και αρχών για την έξοδο Μπελβεντέρε είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Ξενοδοχείο η Ρόζα Νέρα ποτέ της δεν θα γίνει. Μεγάλη επιχείρηση της ΑΔΕ στα Ζωνιανά. Πήραν τα διπλώματά τους οι φοιτητές του Πολυτεχνείου. Νέο αρνητικό ρεκόρ καμένων εκτάσεων. Ευθύνη καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας για την πυρκαγιά. Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στη Γάβδο είναι τα θέματα που φιλοξενεί η εφημερίδα. Στο γειτονικό νομό, τα Ρεθυμνιώτικα Νέα μετρούν πληγές στο νότιο Ρέθυμνο. Ξεκινά η καταγραφή των ζημιών μετά τον πύρινο εφιάλτη που έκαιγε την περιοχή επί τρεις ημέρες. Μηδαμινή η παραγωγή μελιού στον ομό, σοβαρό πλήγμα για τον κλάδο οι πυρκαγιές, ποσό 8 εκατομμυρίων ευρώ σε δήμους και ΔΕΙΑ για έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων είναι στο πλαίσιο του προγράμματος Κρήτη 2021-27 της περιφέρειας Κρήτης. Να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς και να αποδοθούν ευθύνες ζητούν οι κάτοικοι της Αγίας Γαλήνης με επιστολή τους. Νέες παρεμβάσεις ύψους 500.000 ευρώ για τη συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Εγκρίθηκαν 5 εκατομμύρια ευρώ για τον αμαριώτικο δρόμο. Μαζικός έλεγχος στα Ζωνιανά για τις αγροτικές επιδοτήσεις από την ΑΔΕ. Νέα ανασκαφική περίοδος στον αρχαιολογικό χώρο της Ονιθές. Προσβασιμότητα και εργασία παραμένουν αγκάθια για τα αμαία της πόλης. Τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα δυσκολεύουν την απρόσκοπτη διέλευσή τους. Είναι τα θέματα της εφημερίδας Ρεθυμνιώτικα Νέα. Ενώ η κριτική επιθεώρηση βεβαίως στο ίδιο πρωτοσέλιδο, απολογισμός με φόντο τις στάχτες, ξεκινά η διαδικασία καταγραφής των ζημιών για τις πληγήσεις περιοχές του Νοτίου Ρεθύμνου από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Ανυπολόγιστες οι ζημιές στο φυσικό τοπίο και στον Άγιο Παύλο. Η συγκινητική αυταπάρνηση των εκατοντάδων εθελοντών στις πυρκαγιές του Αγίου Βασιλείου. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Βαγγέλης Καπετανάκης μιλά συγκινημένος για την απώλεια των δύο πυροσβεστών και τον αγώνα των πυροσβεστών και των εθελοντών. Νέα ανασκαφική περίοδο στον αρχαιολογικό χώρο της Ονιθές. 195 κτηνοτρόφοι ελέγχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών. Παρουσιάστηκε στο Άδελε το βιβλίο Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης του Εμμανουήλ Γιαννακάκη, μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορική μνήμη και στον πολιτισμό. Είναι τα θέματα της κριτικής επιθεώρησης. Θα πάμε στο Λασίθι, θα βρούμε την εφημερίδα Ανατολή. Πρόστιμο 50% για λογαριασμούς νερού, εφόσον δεν εξοφληθούν εντός εξαμήνου. Και κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην καμένη περιοχή της Αγίας Τριάδας είναι τα θέματα της εφημερίδας Ανατολή. Στο Ηράκλειο, εφημερίδα Πάτρις, στο μικροσκόπιο τα ίχνη του εμπριστή. Εξειδικευμένοι ανακριτικοί υπάλληλοι της ΔΑΕ στο Ρέθυμνο για ανάλυση του βίντεο που δείχνει το άτομο με τα μαύρα να βάζει φωτιά στον ασώματο. Αυτοψίες, καταγραφές ζημιών και αποζημιώσεις με γρήγορες διαδικασίες, το αίτημα του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Στις φλόγες η Αττική, βαριά η τραγωδία με τα ελικόπτερα, ηχούσαν διαρκώς μηνύματα 112, ενώ οι ρήψεις νερού από αέρος ήταν συνεχείς. Αριθμοί ρεκόρ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, πρωτομηνιά με 66.603 επιβάτες σε μία ημέρα και εξυπηρέτηση 1.752.153 ατόμων τον Ιούλιο, αφήνοντας πίσω κατά 5% το 2025 στο επτάμηνο του 2026. Στην εφημερίδα Πατρίς είμαστε. Τουρίστας μέθησε και ξέχασε που άφησε τα ρούχα του. Τον περιμάζεψαν γυμνό οι αρχές από τους δρόμους του Ρεθύμνου. Διαβάζομαι, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα και είμαστε μπροστά σε κάποια θέματα που λες, αλήθεια τι γίνεται. Εκεί που πιστεύεις ότι τα έχεις δει όλα και τα έχεις καλύψει όλα, έρχονται περιστατικά που ειλικρινά
σε γεμίζουν απορία και σε κάνουν αναρωτιέσαι. Άρχισε η εκπαίδευση 66 συνοριοφυλάκων για δομή και διαβατήρια. Οι 17 θα τοποθετηθούν στους Κουλούδι και οι 49 στο αεροδρόμιο. Πάνω από 36.000 ταξιδιώτες πέρασαν σε 3 μέρες από το λιμάνι του Ηρακλείου χωρίς προβλήματα και ομαλά από τη θαλάσσια πύλη. Ένας ζωγράφος από το Ηράκλειο στη Φλόριντα, ο Δημήτρης Γιγουρισής, μιλάει στην εφημερίδα Πατρίς για την έκθεσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Προβλήματα στη Χερσόνησο από τον αλκοολικό τουρισμό και το αέριο γέλιο, ενίσχυση της αστυνομίας ζητά ο Δήμαρχος από το Χρυσοχοΐδη. Τρέχουν για τα πεζοδρόμια στο ΙΤΕ, αλλά ίσως καθυστερήσουν. Δρόμος, πεζοδρόμια και ίσως και ποδηλατόδρομος θα οδηγούν στην Κνωσό. Υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης την ένταξη για τη μελέτη και την κατασκευή του έργου στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027. Και στα αθλητικά θέματα χαμογέλασε η κλήρωση στον Όφι. Μπάσκετ, πρώτος ξένος του Ηρόδοτου ο Σουηδός Κράφορντ. Και σάρωσαν τα κορίτσια K16 του Πόλο. Είναι τα θέματα που της εφημερίδας Πατρίς. Και θα πάμε να ξεφυλίσουμε και τη Νέα Κρήτη. Τρέχουν για τις αποζημιώσεις μέσα στα αποκαίδια που άφησε η καταστροφική πυρκαγιά. Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Αγίου Βασιλείου ξεκινούν την καταγραφή των ζημιών για να ξεκινήσουν τη διαδικασία των αποζημιώσεων. Ο οικείος Δήμος προς τιμή των 2 ηρωικών πυροσβεστών που έδωσαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες θα προχωρήσει στην ανέγερση μνημείου. Αεροδρόμιο Ηρακλείου συνεχίζονται τα ρεκόρ αφήξεων με 900.000 επιβάτες τον Ιούλιο. Επιδοτήσεις, επανέρχεται η διαπίστευση του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών. Κτηματολόγιο, λήξη προθεσμίας για τις αιτήσεις διόρθωσης. Νίκος Μακράκης, παραμένω εθελοντής και θα συνεχίσω να προσφέρω. Στη Νέα Κρήτη διαβάζομαι ακόμη «Μάχη με τις φωτιές με συνεχείς εκενώσεις οικισμών, συγκλονιστικές εικόνες στη Δυτική Αττική» και «Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από τα εκατομμύρια των εξαγγελιών στα σπιτάκια των εκατομμυρίων». Αυτά είναι τα θέματα που έχει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Κυκλοφορεί και η άποψη του Νότου σήμερα. Ήρωες πυροσβέστες, θυσία στη μάχη της φωτιάς. Είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Με Σαρά, μια ακόμη επιτυχημένη γιορτή γευσηγνωσίας με παραδοσιακά εδέσματα. Παναγιά, 15 Αύγουστο στη Μονή Κουδουμά στα Αστερούσια Όρη. Ελλάς, μια αγκαλιά, μια ανθρώπινη στιγμή που συγκίνησε πολύ. Δεν ξέρω, πάντως έχει μια αστυνομικό να έχει αγκαλιά ένα μωρά. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Πλατής, εμπλοκή στη δημοπράτηση, απειλεί το έργο. Ρουβάς, πολιτιστικός Αύγουστος 2026, ψηλά στη Γέργερη. Αυτά είναι τα θέματα της εφημερίδας. Και τα χανιώτικα νέα, κόλαση φωτιάς για άλλη μία μέρα στην Αττική, εικόνες απόλυτης καταστροφής. Στο Κουνκαπί, μέτρα ασφαλείας ζητούν οι λουόμενοι, 2 πνιγμοί και 7 διασώσεις φέτος. Για αγνοούμενοι στα Χανιά, έρευνες με drones. Δημοτική αγορά Χανίων, ανάπλαση χωρίς τους ανθρώπους της. Παρέμβαση του Συλλόγου Καταστηματαρχών. Επόμενη μέρα στο Λόφο Καστέλη ανοίγει ο δημόσιος διάλογος. ΔΔΕ με μόλις 3 τεχνικούς στο δίκτυο από Κορώνου και Σφακίων. Από κόρονας, πυρκαγιές, μνήμες και κίνδυνοι. Χανιά, οι έλεγχοι έδειξαν 5 κάθαρες θάλασσες. Και ταξίδι στον κόσμο της νευροδιαφορετικότητας. Ακόμα ένα θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα. Στην Κίσαμο, αγανάκτηση για το κυκλοφοριακό. Έντονες διαμαρτυρίες για τους κόνους, λέει η εφημερίδα.

0: θα ζητήσω συγγνώμη που διακόπτω αυτό το τραγούδι, αλλά έχουμε στην επικοινωνιακή μας γραμμή, στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τη ζήτησα να κάνει μια παρέμβαση στην εκπομπή μας την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την κυρία Μέρη Λιονή, η οποία κιόλας βρίσκεται καθοδόν προς τα Καμένα. Καλημέρα, κυρία Λιονή.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Που βέβαια ξεκινάει η καταγραφή των ζημιών, σας τα λέω τώρα έτσι γρήγορα, επειδή υπάρχει, για να ενημερώσω τους ακροατές μας, περίπτωση να χαθεί και το σήμα.
1: Κοιτάξτε, με την πολιτική προστασία και την τεχνική υπηρεσία σήμερα, τη διευθυντρία, πηγαίνουμε προς το Δημαρχείο εκεί του Αγίου Βασιλείου, να γίνει μία συνεννόηση με το Δήμαρχο. Θα περιηγηθούμε και σε όλα τα Καμένα, δηλαδή καταρχάς να δούμε και τις δικές μας ζημιές,
0: ναι,
1: δηλαδή το επαρχιακό δίκτυο πρωτεύων και δευτερεύων, εκεί όπου έχει πάθει ζημιά, γιατί έχουμε πάθει και εμείς ζημιές.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε, προκειμένου, επειδή οι υπηρεσιακοί παράγοντες θα είναι αυτοί οι οποίοι

0: θα φτιαχτούν οι φάκελοι για να πάνε στην Αθήνα για αποζημίωση.
1: Βεβαίως.
0: Ήδη από χθες έχει βγει μια ανακοίνωση από την υπηρεσία μας, την πολιτική προστασία, προς τις επιχειρήσεις, γιατί εμείς εκεί έχουμε την αρμοδιότητα να καταγράφουμε δηλαδή τη ζημιά των κατεστραφέντων επιχειρήσεων, είτε ολικός είτε μερικός, και μάλιστα σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό τους.
1: Mm-hmm.
0: Έχει βγει ανακοίνωση αυτή, οπότε οι άνθρωποι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες, να συλλέξουν αυτά τα οποία πρέπει να συλλέξουν και να τα στέλνουν εδώ στην περιφερειακή ενότητα. Έχουμε δώσει τηλέφωνα και ονόματα υπαλλήλων που μαζεύουν τους φακέλους, έτσι ώστε όποιος έχει κάποια απορία να του τη λύνουμε, και στη συνέχεια όταν γίνουν οι επιτροπές θα δούμε καταρχάς τον όγκο των επιχειρήσεων. Δυστυχώς θα πρέπει να είναι πολλές, ξέρουμε αρκετές, αλλά θα πρέπει να κάνουμε τώρα και μία συνάντηση με τον Δήμαρχο προκειμένου να μας κατατοπίσουν ακόμα περισσότερο.
1: Βεβαίως, η συνάντηση πάντως πήγε καλά εχθές με τον Περιφερειάρχη, έτσι,
0: και ανακοινώθηκαν. Ναι, βοηθήσαμε σαν Περιφέρεια. Καταρχάς ξέρετε ότι με τόσο μεγάλη έκταση καμένη, τα ζώα δεν μπορούν να φάνε καμένο, απαγορεύεται.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε θα πρέπει να βοηθήσουμε τους κτηνοτρόφους, ανθρώπους δηλαδή που έχουν τα ζώα αυτά, για να μπορούν να τα ταΐσουν μέχρι να ξαναβλαστήσει η γη. Οπότε μια πρώτη βοήθεια από την Περιφέρεια 150.000 ευρώ για να αγοράσει ο Δήμος ζωοτροφές να τους δίνει.
1: Άνθρωποι πολύπαθοι και τόπος πολύπαθος, όσο όμορφος είναι, όσο όμορφος είναι κυρία Λιονή, τόσο πολύπαθος είναι, και άκουγα και το Δήμαρχο να λέει ότι δεν ήταν πολλές ημέρες που...
0: Είχαν πάρει την προηγούμενη αποζημίωση,
1: ναι. Ναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αλλά θέλω να κάνουμε και μια αναφορά, γιατί έλεγα και στους ακροατές μου λίγο πριν να μπουν να δουν έτσι την εικόνα, την καταπληκτική εικόνα που έφυγε χθες από το Ρέθυμνο σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο θα πω εγώ, γιατί αυτές οι φλόγες μπορεί να κατέστρεψαν τόσα πολλά πράγματα, αλλά δεν κατέστρεψαν την αλληλεγγύη, τη δύναμη, την αποφασιστικότητα των 36 ανθρώπων, αν δεν κάνω λάθος, που ήρθαν και βοήθησαν κυρία Λιονή, και που χθες πήραν το δρόμο του γυρισμού για τα σπίτια τους και εκείνοι. Για τους πυροσβέστες μιλώ. Δεν πειράζει, είχαμε ενημερώσει, η κυρία Μέρη Λιονή πηγαίνει στα Καμένα τώρα, θα γίνει μια σύσκεψη όπως μας είπε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ταταράκη. Δεν έχει σήμα έτσι σε εκείνη την περιοχή, γι' αυτό διακόπηκε το σήμα. Το θέμα είναι ότι γίνεται προσπάθειες και ο Δήμος σύμφωνα με τον κύριο Ταταράκη θα σταθεί δίπλα σε κάθε δημότη μέχρι ο τόπος να ξανασταθεί όρθιος. Αυτή ήταν η δήλωση που έκανε χθες ο Δήμαρχος, ο κύριος Ταταράκης. Ακούσαμε ότι η Περιφέρεια βεβαίως θα σταθεί δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σεβαστό το ποσό, τα 150.000 ευρώ για να αγοράσουν εκεί ζωοτροφές, οι κτηνοτρόφοι για τα ζώα που έχουν απομείνει, διότι δεν μπορούν να τρώνε στα καμίνια. Θα έχουμε τα νεότερα από τη σύσκεψη που θα γίνει εκεί στην ευρύτερη περιοχή έτσι του Δήμου, για να συντονίσουν έτσι τον κόσμο, για να δοθούν οι οδηγίες, για να δούνε τι πρέπει να γίνει την ώρα που μετρούν τις πληγές τους στο νότιο Ρέθυμνο, για να μπορέσουν με κάποιο τρόπο γρήγορα ο τόπος αυτός να σταθεί πάλι όρθιος.

θα αποχαιρετήσουμε τον κόσμο και τους συναδέλφους έτσι, του Ηρακλείου, και θα κλείσουμε με μια δυσάρεστη είδηση την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, διότι είχε τραγική κατάληξη η αναζήτηση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη. Θυμάστε, είχε εξαφανιστεί από τις 25 του Ιούλη, είχε φύγει από το σπίτι της στη Νέα Χώρα για να πάει στην εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης. Χθες το βράδυ λοιπόν ένας περαστικός εντόπισε τη σωρό της σε αγροτική περιοχή εδώ δίπλα μας στα Νεροκούρου, σωρός που βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Ο Βάιος θα μας πάει στους συναδέλφους στην Αθήνα. Εμείς επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παγκρίτη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Όταν σε φύγει...

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό Πρωθυπουργός, λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σεύβη Βολουδάκη. Όπως είπε, αποδίδουν τα μέτρα όπως η αναστολή αιτήσεων ασύλου. Χρειάζεται ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο και αντικειμενικά κριτήρια όταν υπάρχει μαζική μεταναστευτική πίεση. Η υφυπουργός τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Σε ύφεση τα πυρήνα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Επήγεια και ένα αέρα μέσα και μηχανήματα του στρατού των περιφερειών της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας σε επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου Ινόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Για ολική καταστροφή κάνει λόγο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Δήμου Μεγαρεών Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μία πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και 20 συσκευής. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τον Ντόναλτ Τραμπ. Οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό όπως είπα ακόμα και από αύριο, του στενού του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επιλύγει από άγνωστο βλήμα, ανοιχτά το ΜΑΝ στα στενά του Ορμούζ. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας δάση περίπου 1.000 στρεμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πριτοδομισοπ.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
7: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομισοπ.gr.
8: Ναι, κυρία κρητοδομή μου. Με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
9: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
10: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
11: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
10: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
11: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
10: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
13: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
14: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
15: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
14: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Μύδια του Ευρυπίδη στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου Χανίων 10 και 11 Αυγούστου στις 9 και 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
16: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
17: 6 Αυγούστου. Χανιά. Θέατρο Ανατολικής Τάφρου. Προπόληση more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
18: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
19: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 25 Ιουλίου όταν έφυγε από το σπίτι της στη Νέα Χώρα με προορισμό την Εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης. Χθες βράδυ ένας περαστικός εντόπισε τη σωρό της σε αγροτική περιοχή στα Νεροκούρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης. Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες με την παρουσία ιατροδικαστή και κλιμακίου της εγκληματολογικής υπηρεσίας προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου της. Προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του έλαβε ο 50διάχρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Κρία Βρύση. Ο άνδρας, ο οποίος αναζητούνταν από τις αρχές, παρουσιάστηκε χθες το πρωί αυτοβούλος στον ανακριτήρα Θύμνου και ζήτησε χρόνο για να απολογηθεί. Η απολογία του έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 10. Στο βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για εμπρισμό με δόλο διαπαραλήψεως, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία φαίνεται να μην τήρησε τις απαιτούμενες ενέργειες που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου. Χρηματική ενίσχυση ύψους 150.000 ευρώ για την αγορά ζωοτροφών προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους στον Άγιο Βασίλειο, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν χθες ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, βρέθηκαν οι συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, ο συντονισμός των μέτρων ενίσχυσης των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών. Η Κρήτη θα βρίσκεται και σήμερα Τρίτη σε κατηγορία κινδύνου 3 για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σύμφωνα με το νέο ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η προειδοποίηση καλύπτει ολόκληρο το νησί, καθώς οι περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου παραμένουν σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας. Ως εκ τούτου, πυροσβεστική, πολιτική προστασία, περιφέρεια και δήμοι βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σε επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής περίπου 50 μεταναστών προχώρησαν τα ξημερώματα οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex με το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης να αναλαμβάνει το συντονισμό της επιχείρησης. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο σκάφος του λιμενικού και οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Εν τω μεταξύ, μια ακόμα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών έγινε χθες νότια της Κρήτης. 33 αλλοδαποί που επέβαιναν σε Λέμβο διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 13 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Σε νέα δυναμική κινητοποίηση προχώρησαν οι κάτοικοι των Αθανάτων και των γύρω περιοχών, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι στο σχεδιασμό για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Οι συγκεντρωμένοι έκλεισαν το δρόμο, εκφράζοντας με συνθήματα και πανό την έντονη αντίθεσή τους στη χωροθέτηση της δομής στη συγκεκριμένη περιοχή. Σε συνέχεια της επιχείρησης του λιμενικού σώματος που ξεκίνησε χθες νότια της Κρήτης για τον εντοπισμό αγνοωμένων μετά από ανατροπή Λέμβου με μετανάστες ανοιχτά της Γάβδου, υπήρξε χθες το απόγευμα η διάσωση 5 ακόμα ανθρώπων από πλοίο του λιμενικού σώματος σε θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Θέση για τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Ρέθυμνο παίρνει με ανακοίνωσή της η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης. Στεκόμαστε όλοι μαζί με πόνο ψυχής και αλληλοσυμπαράσταση, ενώ τονίζεται ότι η Εκκλησία της Κρήτης αναλαμβάνει το επόμενο διάστημα κατάλληλες πρωτοβουλίες για την υλική και πνευματική στήριξη και ουσιαστική συνδρομή των πληγέντων. Την ικανοποίησή της για την απόφαση του Πολυτεχνείου Κρήτης να μην ανανεώσει τη σύμβαση με την εταιρεία Belvedere για τη μετατροπή του συγκροτήματος στο Λοφοκαστέλη σε ξενοδοχείο εκφράζει η πρωτοβουλία πολιτών ενάντια στην ξενοδοχοποίηση των μνημείων. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για μια εξέλιξη που δικαιώνει τον πολυετή αγώνα της τοπικής κοινωνίας, ενώ ζητά να δρομολογηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος για το μέλλον του χώρου. Σύσκεψη με θέμα οι λαϊκές ανάγκες στην εποχή της πολεμικής οικονομίας. Οι θέσεις του ΚΚΕ διοργανώνει σήμερα η Κομματική Οργάνωση Ακροτηρίου του ΚΚΕ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καθιανών. Ο μιλητής θα είναι ο Μανώλης Συντιχάκης, βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ και μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του Κόμματος. Η παραδοσιακή στράδα του Δήμου Χανίων συνεχίζει για πέμπτη χρονιά. Σήμερα ο λαογραφικός χορευτικός όμιλος Χανίων, το Αντάμωμα, παρουσιάζει το δρόμενο «Χορεύουμε και τραγουδάμε Αντάμα». Η παραδοσιακή στράδα θα ξεκινήσει από τον Εώριο Μόρο. Σημείο στάσης έχει καθοριστεί το Γυάλι Τζαμί και τελικό σημείο συνάντησης η πλατεία του Ιερού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου. Και ο καιρός, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, 9 και 21 πρώτα λεπτά, έτοιμοι, πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Βάιος χειμώνας εξακολουθεί, φροντίζει τον ήχο από νωρίς το πρωί για εσάς. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Η Μαρίνα Μανδακάκη είναι στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, μάθαμε τη δυσάρεστη είδηση για την 75χρονη Εμιλία Γεωργαλάκη. Την αναζητούσαν οι δικοί της από τις 25 του Ιούλη. Ήταν Πέμπτη, είχε φύγει από το σπίτι της, έμενε στη Νέα Χώρα, ήθελε να πάει στην εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης. Έγιναν πάρα πολλές έρευνες από παντού και με ντρόουν κιόλας από τον Ερυθρό Σταυρό. Σάρωσε τον ντρόουν έτσι τις περιοχές εκεί που την είδαν για τελευταία φορά την 75χρονη. Έπασχε από άνοια σε προχωρημένο στάδιο, όπως είχε γίνει γνωστό. Είχε κάνει έκκληση πάρα πολλές φορές η οικογένειά της για οποιαδήποτε πληροφορία. Χθες βράδυ λοιπόν ένας άνθρωπος είδε το, αντίκρισε το άψυχο κορμί της σε ένα χωράφι εδώ στην περιοχή στα Νεροκούρου. Οι πληροφορίες λένε πως ήταν και σε προχωρημένη αποσύνθεση. Κάλεσαν τον ιατρό δικαστή στο σημείο, πήγε και το εγκληματολογικό εκεί, όπως γίνεται έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις, θα γίνει η έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν έτσι οι συνθήκες του θανάτου της άτυχης 75χρονης.

Τώρα στο Earth News ο συνάδελφος ο Βασίλης Φουντουλάκης είναι, γιατί όπως σας λέγαμε και πριν, στις 10 το πρωί παρουσιάζεται στον εισαγγελέα ο υπεύθυνος συντήρησης του ΔΔΕ για τη φωτιά στην Κρία Βρύση. Ο ίδιος εχθές με δική του θέληση παρουσιάστηκε στις ανακρατικές αρχές. Τον αναζητούσαν, πρέπει να πω, στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται για την υπόθεση. Πήγε λοιπόν μόνος του εχθές, ζήτησε, πήρε προθεσμία και θα πάει τώρα 10 η ώρα, θα περάσει την πόρτα του ανακριτή. Σε βάρος του θα πω ότι έχει ασκηθεί δίωξη για

λειτουργίας του ΔΔΕ, που επίσης είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Του επιβλήθηκε βέβαια απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση παρουσίας μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Είναι ο δεύτερος λοιπόν που περνά την πόρτα του εισαγγελέα σήμερα, αφού χθες παρουσιάστηκε ο ίδιος αυτοβούλος, παρουσιάστηκε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα.

Και το πρωί 50 μετανάστες ακόμα, 43 εχθές. Βλέπουμε ότι με αυτά και με αυτά, με τα άλλα θέματα έτσι που πρωταγωνιστούν τώρα στην επικαιρότητα, έχουν μείνει πίσω οι μεταναστευτικές ροές που όμως υπάρχουν, που βλέπουμε καθημερινά και στην περιοχή της Γάβδου, αλλά και στην περιοχή των Καλών Λιμένων και στην Ιερά Πέτρα, πρέπει να πω και στον Άγιο Νικόλαο, να έρχονται, να συνεχίζονται, αμύωτες δηλαδή να είναι οι μεταναστευτικές ροές. Εκεί στο Ηράκλειο πρέπει να πω ότι αντιδρούν για τη δημιουργία της δομής οι κάτοικοι της περιοχής, έχουν προτείνει να συγκροτηθεί μια τεχνική επιτροπή, να βρεθεί μια άλλη λειτουργική λύση, να δημιουργηθεί μια νέα εγκατάσταση, ακόμη και προκατασκευασμένη σε μια κατάλληλη δημόσια έκταση που θα σχεδιαστεί και από την αρχή για αυτή τη συγκεκριμένη χρήση. Ζητούν λοιπόν τη συμμετοχή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, του Τεχνικού Αρμοδίου Επιστημονικού και τον φορέα, για να εξεταστούν έτσι τεκμηριωμένα πια όλες οι εναλλακτικές λύσεις που τυχόν υπάρχουν. Χθες το απόγευμα οι κάτοικοι εκεί της περιοχής απέκλεισαν το δρόμο, είχαν μια ακόμη κινητοποίηση, φώναξαν συνθήματα όχι στη δομή και είπαν ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους. Εκείνο που θέλουν είναι μια κοινή σύσκεψη με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου για να δουν τι θα γίνει. Η δημιουργία της δομής μεταναστών είναι για την πρώην αποθήκη Σκουλούδη. Αυτή είναι στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών και βέβαια βρίσκει κάθετα αντίθετους τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους φορείς εκεί της περιοχής των Αθανάτων.

Και είπαμε και θα το ξαναπούμε, ό,τι και να κάνουμε, έτσι να προσέχουμε. Είναι ο μήνας της Παναγιάς, είναι ο μήνας των διακοπών, είναι κόσμος η ροή εδώ στα Χανιά. Στο τιμόνι όταν καθόμαστε θα είμαστε προσεκτικοί, γιατί εχθές είχαμε και ένα ακόμα τροχαίο, πρέπει να πω, στην περιοχή Αλυγή του Δήμου Κανδάνου Σελήνου, ένα αυτοκίνητο που βρέθηκε μέρα μεσημέρι στο γκρεμό. Δύο άτομα ήταν πάνω σε αυτό, ξένοι ήταν, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Αμέσως βέβαια κινητοποιήθηκαν οι πάντες, πήγαν και τρία οχήματα της πυροσβεστικής με το ανάλογο προσωπικό, απεγκλώβησαν τους δύο αυτούς ανθρώπους, τους πήρε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε καλή κατάσταση, μάθαμε, τους πήγε στο νοσοκομείο των Χανίων και βέβαια οι αρμόδιες υπηρεσίες ερευνούν τώρα τα αίτια που προκάλεσε αυτό το τροχαίο. Είναι πολλά τα τροχαία, η αλήθεια είναι, αλλά στο κάλεσμα και της τροχαίας να ανταποκριθούμε, να είμαστε προσεκτικοί στους δρόμους που διανύουμε και ειδικά σε αυτό τον, ο Θεός να τον κάνει, βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στην εθνική που λέμε, ειδικά το δρόμο από Χανιά

προς Ηράκλειο, αλλά και το δρόμο προς τα νότια του νομού, έτσι. Εδώ πιο πέρα και να τα φροντίζουμε τα αυτοκίνητά μας, γιατί εδώ πιο πέρα εχθές ήταν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα και ενώ ένα αυτοκίνητο κινούνταν στον κόμβο της Σούδας, ξαφνικά άρπαξε φωτιά. Πήγαν και εκεί οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ευτυχώς η φωτιά σβήστηκε εγκαίρως και δεν προκάλεσε έτσι πολύ πολύ μεγάλη καταστροφή στο αυτοκίνητο. Και εκεί βέβαια οι αρχές διενεργούν προανάκριση για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Είπαμε για την εκδήλωση που υπάρχει τώρα από το ΚΚΕ εδώ με ομιλητή τον κύριο Μανώλη Συντιχάκη. Να πω και για το γειτονικό νομό, γιατί η κομματική οργάνωση των Ανογείων ήρθε τώρα το δελτίο τύπου εδώ, κάνει μια εκδήλωση μνήμης για τους μαχητές της Ελλάς που συμμετείχαν στη μάχη στο Σφακάκι. Θα αποτίσει φόρο τιμή στην ηρωική τους δράση. Θα γίνει την Παρασκευή, έχει δύο μέρη, στις 6 ακριβώς, στο χώρο του μνημείου της μάχης θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα γίνει και παρουσίαση του ιστορικού της μάχης, και μετά στις 8 στην πλατεία Άρμη θα γίνει η πολιτική εκδήλωση. Ο κύριος Σάββας Βασιλιάδης, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, θα είναι ομιλητής με θέμα σύγχρονα διδάγματα από τη δράση του ΕΑΜ Ελλάς. Και στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης θα προβληθεί και επίσης το ντοκιμαντέρ Σφακάκι του Λευτέρη Χαρονίτη.

Από το γειτονικό νομό, από το Ρέθυμνο, ενημερωνόμαστε για μια επίσης δυσάρεστη είδηση. Πρόκειται για μια 43χρονη εργαζόμενη σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή στο Πάνορμο. Δούλευε και κατέρευσε, πέθανε παρά τις προσπάθειες που έγιναν εκεί ανάνυψης. Ελληνίδα ήταν, είναι, για την οποία δεν είχαν αναφερθεί προβλήματα υγείας. Βρισκόταν ήδη στο ξενοδοχείο όπου και εργαζόταν. Κάποια στιγμή αυτή η γυναίκα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις της, κάλεσαν ΕΚΑΒ. Έγιναν εκεί προσπάθειες ανάνυψης με απεινιδωτή και κάρπα, η γυναίκα όμως δεν επανήλθε. Στο νοσοκομείο βρίσκεται, νεκροψία, νεκροτομή θα γίνει για να φανούν, έτσι, να φανούν τα αίτια που οδήγησαν αυτή τη γυναίκα στο θάνατο. Και είπαμε για τις πυρκαγιές, φίλες και φίλοι, έμεινε πίσω βέβαια οι περιοχές εκεί στον Αθηρινόλακο που δεν ήταν μικρή η φωτιά που ξέσπασε. Ο Ιάσονας ο Ταβλάς μας έλεγε τι ακριβώς έγινε και πόσα στρέμματα έγιναν και εκεί στάχτη. Είναι εκτεταμένες οι καταστροφές της πυρκαγιάς, είναι μεγάλο το μέγεθος των ζημιών, συνεργάζονται εκεί η πολιτεία, ο Δήμος για την άμεση καταγραφή, για να δοθούν έγκαιρα οι αποζημιώσεις και να στηριχτούν βέβαια και οι κάτοικοι αλλά και η παραγωγή της περιοχής. Και εκεί βέβαια από την περιφέρεια και αντιδήμαρχοι πολιτικής προστασίας της Ιτίας και πρόεδροι των κοινοτήτων βρέθηκαν έτσι στο σημείο. Είναι όλοι σε επικοινωνία με τον Υφυπουργό Κλιματικής Προστασίας, τον κύριο Κατσαφάδο εκεί, αλλά και το διοικητή του ΕΛΓΑ, γιατί θέλουν να γίνει άμεσα η καταγραφή των ζημιών και να αποζημιωθεί η φυτική παραγωγή που έχει παθεί μεγάλη ζημιά. Υπόσχονται τώρα και εκεί ότι θα συμβάλλουν στη γρήγορη κινητοποίηση, έτσι, των απαραίτητων διαδικασιών για να αντιμετωπιστούν αυτές οι συνέπειες της πυρκαγιάς, να στηριχτούν έτσι οι κάτοικοι και οι παραγωγοί που βεβαίως δοκιμάζονται και εκεί στην συγκεκριμένη περιοχή για τη φωτιά.

Και το θέμα της δημοτικής αγοράς, ένα θέμα που προβληματίζει, πρέπει να πω, και ιδιαίτερα βέβαια προβληματίζει τα 12 καταστήματα που δεν επανέρχονται και είναι κίνα, για τα οποία θα γίνει και εκ νέου πλειοδοτική έτσι διαδικασία. Τα ενίκια είναι φωτιά, η αλήθεια είναι, είναι από 680 ευρώ, φτάνουν και ξεπερνούν τις 4.000 ευρώ, αφορούν βέβαια και για τους παλιούς καταστηματάρχες που αποφάσισαν έτσι να γυρίσουν πίσω στο χώρο και να ξαναλειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους. Από τους παλιούς καταστηματάρχες μαθαίνουμε οι 32 δέχτηκαν, οι παλιοί ζήτησαν να επεκταθεί η χρονική διάρκεια της σύμβασης επανεγκατάστασής τους, δηλαδή από 6 σε 9 μισθωτικά έτη. Το αίτημα της χρονικής επέκτασης της επανεγκατάστασης σε συγκεκριμένου καταστήματος σε κάθε παλιό μισθωτή και το ύψος βέβαια του μηνιαίου μισθώματος ανακατάστημα θα αποφασιστεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει. Έχουν βγει βέβαια, μπορείτε να δείτε, και τα μισθώματα έτσι που φτάνουν το Θεό, θα πω εγώ, και από τους παλιούς έτσι καταστηματάρχες δεν υποβλήθηκαν αιτήματα επανεγκατάστασης για 10 καταστήματα. Επομένως είναι και 2 ακόμα καταστήματα, φτάνουμε τα 12, και για αυτά τα 12 θα γίνει από την αρχή πλειοδοτική δημοπρασία για χρήσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό της δημοτικής αγοράς. Αυτά είναι τα νεότερα που έχουμε από εκείνο το σημείο και βέβαια θα γίνουν περισσότερες έτσι, λεπτομέρειες θα έχουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Από την περιφέρεια Κρήτης έχουμε ένα ακόμα mail εδώ που μας λέει για μια νέα δράση 850.000 ευρώ για τη δημόσια υγεία στην Κρήτη. Με νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, την υπέγραψε χθες ο Περιφερειάρχης. Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Κρήτη 2001-2027, απευθύνεται και στους 4 νομούς. Ιδιαίτερη βέβαια έμφαση δίνεται στις απομακρυσμένες ορεινές και διπρόσιτες περιοχές. Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις ποιοτικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσα από την αξιοποίηση με τη χρηματοδότηση της λειτουργίας των κινητών μονάδων της περιφέρειας Κρήτης για τα επόμενα 3 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι η κοινωνία έχει αναγνωρίσει το έργο των κινητών μονάδων προαγωγής της δημόσιας υγείας. Προσφέρουν ισότιμη πρόσβαση έτσι στι υπηρεσίες πρόσληψης και αφορά περισσότερο συμπολίτες μας που βρίσκονται στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του νησιού. Έχει άξονες, ενδιαφέροντες άξονες, μιλώ για το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, για το πρόγραμμα προαγωγής της στοματικής υγείας των παιδιών, απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση ηλικίες 7 με 9 ετών μέσω της κινητής οδοντιατρικής μονάδας, και το πρόγραμμα ζωή πρόληψη και εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες. Σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και πιλωτική παρέμβαση καρδιολογικού ελέγχου σε εφήβους, είτε είναι αθλητές είτε δεν είναι, οι ηλικίες είναι από 13 έως 17 έτη, και αυτό θα γίνεται σε συνεργασία με ιατρικούς και αθλητικούς φορείς του νησιού. Είναι λοιπόν μια νέα δράση, αφορά τα επόμενα 3 χρόνια, είναι από την περιφέρεια Κρήτης, είναι υπό την ομπρέλα του προγράμματος Κρήτη 2021-2027, αφορά και τους 4 νομούς της Κρήτης, δίνεται έμφαση στις απομακρυσμένες, στις ορεινές, στις πρόσιτες έτσι περιοχές ως επιτοπλίστων, και έχει γίνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων, έχουν πέσει υπογραφές εκεί, διαχειρός του Περιφερειάρχη του Σταύρου του Αρνωτάκη.

θα κλείσουμε με πολιτιστικές ειδήσεις, φίλες και φίλοι, γιατί συνεχίζονται οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026, 16ο Φεστιβάλ Γη Πολιτισμός Τουρισμός. Γίνεται φέτος στις κοινότητες. Ο Δήμος Πλατανιά μπαίνει μπροστά, η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης. Λοιπόν, σήμερα στα Μεσκλά Μουσούρων, στην πηγή Νικολιανών, στις 9 το βράδυ, και η άλλη εκδήλωση είναι την Παρασκευή 7 Αυγούστου στην Πανέθυμο, στο Κολυμπάρι, πάλι στην πλατεία, πάλι στις 9 το βράδυ. «Σμιλεμένες ψυχές» είναι η ταινία αφιέρωμα του Ζιλιέν Γκριβέλ. Είναι Ελβετός οδοντίατρος, είναι εκείνος που για 26 χρόνια θεράπευε αφιλοκερδώς τους λεπρούς ασθενείς του νοσοκομείου Αγία Βαρβάρα. Και επίσης το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Βατόλακο, στο δημοτικό σχολείο εκεί, στις 9 το βράδυ, ο Καραγκιόζης και το Ξενοδοχείο των Φαντασμάτων. Είναι μια παράσταση θεάτρου σκιών για μικρούς και μεγάλους με τον Νίκο Μπλαζάκη, και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Να σας πω για την ακουστική μουσική παράσταση «Ζητείτε ήρωας» με το Λεωνίδα Μαριδάκη και το Μάνο Τρυπιά. Στη Γεωργιούπολη θα δοθεί, στη Γάβδο και στην Κάνδανο. Πώς? Απόψε είναι στη Γεωργιούπολη, είναι στην κεντρική πλατεία, είναι στις 9 η ώρα το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 8 του μήνα είναι στη Γάβδο, στο Πέτρινο Θέατρο, στο Σαρακίνικο, πάλι 9 η ώρα το βράδυ και εκεί η είσοδος είναι ελεύθερη. Και η άλλη είναι 13 του μήνα στην Κάνδανο, στην πλατεία Πλατάνου, 9 η ώρα το βράδυ, και στις 3, όπως σας είπα, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Θα σας πω για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πινακοθήκη, που συνεχίζει σήμερα στις 12 το μεσημέρι τις δωρεάν ξεναγήσεις για ενήλικες. Είναι στην έκθεση του οικαστικού Αλέξανδρου Ψυχούλη με τίτλο «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις», και η συμμετοχή σε αυτές τις ξεναγήσεις για όποιον επιθυμεί είναι ελεύθερη. Θα σας πω για το μουσικό αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Εκεί ο Δήμος Πλατανιά, η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου, κάνουν για τρίτη χρονιά και θα είναι ξεχωριστό το μουσικό αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Αύριο βράδυ είναι στις 9 το βράδυ στο λιμάνι Κολυμβαρίου. Θα το παρουσιάσει αυτό το πρόγραμμα ο Μάνος Παπαδάκης, θα ερμηνεύσει αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Θα είναι ένα πρόγραμμα έτσι καταπληκτικό, και τις δύο προηγούμενες χρονιές, σε όσους βρεθήκατε εκεί, πραγματικά ήταν μια ξεχωριστή έτσι εμπειρία. Θα ακουστούν εμβληματικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Είναι αυτή η εκδήλωση, εντάσσεται στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δράσεων του Δήμου. Και βεβαίως και εκεί η είσοδος είναι ελεύθερη. Μην ξεχάσετε σήμερα, όσοι βρεθείτε στο λιμάνι, η παραδοσιακή στράτα του Δήμου. Σήμερα συμμετέχει ο Λογογραφικός Όμιλος Χανίων, το Αντάμωμα. Όπως τα ξέρουμε, τόσες τρίτες τώρα, τόσα καλοκαίρια, ξεκινούν από το νεόριο του Μόρο, περπατούν, κάνουν στάσεις στο γυαλί τζαμί, χορεύουν εκεί, και το σημείο συνάντησης, το τελικό, είναι η πλατεία εκεί στη Μητρόπολη. Μπορεί και από τις πιο επιτυχημένες, θέλω να σας πω, έτσι, εκδηλώσεις που πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Χανίων.

Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Έχει έρθει και άλλο δελτίο τύπου, γιατί έχουν περαστεί χειροπέδες σε δύο διακινητές μεταναστών που έχουν ξεκινήσει. Μετανάστες που ξεκίνησαν από τη Λιβύη με λίτρα, θέλω να σας πω, έως 14.000 δινάρια. Χθες λοιπόν έγινε αυτό. Δύο νεαροί είναι, 18 και 17 ετών. Είναι νεαροί, είναι υπήκοοι του Νοτίου Σουδάν.

Λοιπόν, ο Βάιος Χειμώνας αναλαμβάνει τώρα, μας πάει στις ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι, η Ευτυχία Πενταράκη έρχεται για την επόμενη μία ώρα για τα τελευταία φρέσκα νέα σε παγκρίτιο επίπεδο. Να προσέχετε, τριάρι έχουμε, κόσμο έχουμε, όμορφες θάλασσες έχουμε, πηγαίνετε, απολαύστε τις, αλλά με προσοχή. Αύριο θα τα πούμε πάλι, λίγα λεπτά μετά τις 8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αισθητά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία. Μάχη με τις διάσπαρτες αιστείες δίνουν επίγειες και αέριες δυνάμεις σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Για ολική καταστροφή έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων, Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο ERT News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν αγρικοί, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν από την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο ERT News Radio 105,8 υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση. Άρα λοιπόν, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, τόνισε υφυπουργός. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Αναφερόμενοι στο σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου, που από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, είπε ότι αποδίδει στην πράξη. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό, όπως είπα, ακόμα και από αύριο του στενό του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εξαπέλυσαν ουκρανικές δυνάμεις στη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε αποθήκες ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο καιρός. Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Μα τι ωραίο τραγούδι. Πες μου εσύ Γιώργο, αν σου κάνει όρεξη να το κλείσεις. Όχι, και να το κόψεις. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Είμαστε εδώ στην Ερτχανίων. Έχω ανοίξει τέρμα όλα τα κουμπάκια και ακούω τη φωνή μου φουλ δυνατά. Εδώ είμαστε από τα Χανιά, από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Μας ακούτε και από το Ηράκλειο. Είμαστε οι Ερτζιανοί. Η Ερτζιανή σήμερα η μία, έτσι το πάμε εμείς τώρα, ο Ερτζιανός, η Ερτζιανή, στα Ερτζιανά τελικά θα γίνουμε για να είμαστε μέσα σε όλα. Ας χαμηλώσω λίγο κάτι γιατί παρά είμαι δυνατά. Έτσι να... Εδώ, ήρθαμε λοιπόν και σήμερα, μας ακούτε, είπαμε λοιπόν από τις συχνότητες της ΕΡΤ 100,6 και 104 στα FM. Μας ακούτε στο Ηράκλειο τώρα, το έχω εδώ γραμμένο και θα το λέω γιατί δεν τα πάω καλά με τα νούμερα. 97,5 και φυσικά στα μεσαία, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Και αν δεν είστε πουθενά σε όλα αυτά, μπαίνετε στο Ερτέκο, πατάτε ραδιόφωνο, περιφέρεια, Χανιά ή Ηράκλειο. Είναι κοινή μας ώρα αυτή ραδιοφωνική και επίσης μας ακούτε από εκεί. Δεν μας χάνετε πουθενά και μπαίνετε και στο ertnews.gr και μας διαβάζετε και μας βλέπετε. Είναι αυτό το ΕΡΤ παντού που λέμε, ΕΡΤ παντού, η Μυφτιά Πενταράκη. Είναι ο κύριος Γιώργος Βλαζάκης εδώ μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Γλυκερία Γρηγορίου όπως πάντα σε όλα τα διαδικαστικά, τη γραμματιακή υποστήριξη και όλα. Και στο Ηράκλειο, Παράσχος Χαραλαμπάκης και Δημήτρης Στρατήγης μαζί, η κατά μόνας, η καλή συνάδελφη στη ρύθμιση του ήχου και η Ελένη Ξυλούρη σταθερά εκεί. Άλλη κολόνα εκεί, η κολόνα του σπιτιού μας που λέμε. Και για τα πάντα όλα. Εδώ είμαστε τώρα, βλέπω και την πέμπτη μέρα της φωτιάς εκεί στην Αττικοβιωτία. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια και η δική μας και εκείνη που συνεχίζει να καίει. Είναι ένα καλοκαίρι φέτος, χιλιάδες στρέμματα καμένα, 102.000 βλέπω εκεί στο Πόρτο Γερμενό και 30.900 στη Βιωτία. Πολύ στενάχωρο καλοκαίρι αυτό, πολύ έσυρε Γιώργο. Δηλαδή το ένα πίσω από το άλλο, δεν ξέρω πόση αισιοδοξία που να τη βρεις πια με τόσο στενάχωρες ειδήσεις και εδώ στα δικά μας και έξω. Πολύ. Πού θα πάμε, θα πάμε και στο Βασίλη το Φουντουλάκι, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα πάμε στο Βασίλη το Φουντουλάκι να μας πει τι γίνεται εκεί, γιατί και αυτή η τεχνική τώρα είδαμε και στα Σφακιά τι έγινε και στο ΔΔΕ ο τεχνικός που σήμερα έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί για αυτήν τη φωτιά, τον κατηγορούν για εμπρισμό από αμέλεια. Είναι η κατηγορία, θα μας το πει ο Βασίλης σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε με παρέα στο Ρέθυμνο, Βασίλης Φουντουλάκης, και γι' αυτό σήμερα δεν έχουμε τον καθρέφτη της ενημέρωσης, αλλά θα μας ενημερώσει ο ίδιος σε ζωντανή σύνδεση με το Ρέθυμνο, γιατί το ρεπορτάζ είναι εκεί σήμερα. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευτυχία. Είμαστε στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου, όπου δεν έχει έρθει ακόμα ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ εδώ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κατουργήματος για την πυρκαγιά που προκλήθηκε την περασμένη Τετάρτη το μεσημέρι στην Κρύα Βρύση στο νότιο Ρέθυμνο. Και να σου πω και ακριβώς την κατηγορία με την οποία κατηγορείται. Είναι για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο. Να σου πω την τελευταία έτσι εξέλιξη, ότι πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί συνάδελφοι του συγκεκριμένου κατηγορούμενου, του 52χρονου κατηγορούμενου, βρίσκονται στα δικαστήρια έξω για συμπαράσταση στον 52χρονο.
0: Μα έχουν βγάλει και ανακοινώσεις οι συνάδελφοι.
1: Πολλές ανακοινώσεις, τις είδες και εσύ χθες. Είναι όλα τα συνδικαλιστικά όργανα, είναι συνάδελφοι του από όλη την Κρήτη, Χαγία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, για να συμπαρασταθούν λοιπόν στον 52χρονο, ο οποίος, ξαναλέω, δεν έχει έρθει ακόμα, όπως αναμενόταν στις 10 η ώρα το πρωί. Μιλήσαμε με τους δύο δικηγόρους του. Και ουσιαστικά μας είπαν ότι αναμένεται να αρνηθεί τα πάντα σε ό,τι αφορά την κατηγορία που του προσάπτεται. Ξαναλέμε, είναι μια πάρα πολύ έτσι, δύσκολη υπόθεση, μια πολύ δύσκολη κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει και ο ίδιος ο 52χρονος, γιατί εντάξει, υπάρχει αυτή η εξέλιξη με τις φωτιές στην Κρύα Βρύση που προκάλεσε και τους θανάτους των δύο πυροσβεστών, αλλά φυσικά ο ίδιος θα επικαλεστεί ότι φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την εξέλιξη αυτή, και μάλιστα, όπως μας είπε και ο ένας εκ των δύο δικηγόρων του, ήταν πάρα πολύ συνεπής στις δικές του υποχρεώσεις και σε αυτά που έπρεπε να κάνει σε ό,τι αφορά τη συντήρηση και τις επιθεωρήσεις του δικτύου του ΔΔΕ. Είναι κάτι λοιπόν που θα φανεί στην εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας, το κατά πόσο δηλαδή θα πείσει ανακριτή και εισαγγελέα ότι αυτός δεν έφταιγε για την συγκεκριμένη υπόθεση. Θυμίζω ευτυχία ότι ο υπεύθυνος του ΔΔΕ, του δικτύου του ΔΔΕ, πριν από τρεις μέρες που και αυτός είχε έρθει εδώ στον ανακριτή Ρεθύμνου, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και δηλαδή ότι του απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα και να παρουσιάζεται σε αστυνομικούς όρους και δηλαδή ότι του απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα και

0: Βέβαια, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, αλλά και εκείνοι, έτσι όπως τοποθετούνται και φυσικά και συμπαραστέκονται και σήμερα εκεί στον συναδελφό τους, έχουν από την πλευρά τους το δίκιο της έννοιας ότι είναι ένα τεράστιο απαρχαιωμένο δίκτυο και οι ίδιοι καλούνται να έχουν βάλει και αυτούς τους εργολάβους, ξέρεις, Βασίλη. Λίγοι είναι, φεύγουν άνθρωποι από την υπηρεσία μετά από πολλά χρόνια, δεν ανανεώνονται αυτοί οι παλιοί με τη γνώση κτλ. Μπαίνουν κάποιοι εργολάβοι, πιθανώς να μην γίνονται οι δουλειές.
1: Είναι και εργολάβοι, πάντως. Είναι και εξωτερικοί συνεργάτες εδώ, να ξέρεις, για τη συμπαράσταση.
0: Μπράβο.
1: Και απλά να σου πω και την εξέλιξη, ότι μόλις ήρθε ο κατηγορούμενος.
0: Ωραία.
1: Ο 50διάχρονος, μόλις ήρθε. Οπότε ανέβηκε τα σκαλιά του ανακριτή. Mm-hmm. Από την πίσω πόρτα, όπως λέμε.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Από την προσινή μεριά είναι όλοι οι συνάδελφοί του. Προφανώς για λόγους ασφαλείας. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγο βέβαια ιδιαίτερο.
0: Ναι,
1: αλλά,
0: εν
1: πάση περιπτώσει, προληπτικά και μόνο, πήγε από την πίσω πόρτα.
0: Μάλιστα.
1: Και ανέβηκε τώρα. Οπότε σε πολύ λίγα λεπτά θα ξεκινήσει και η ανακριτική
0: διαδικασία. Ωραία. Στα επόμενα δελτία, Βασίλη, θα μας ενημερώσεις για το τι γίνεται.
1: Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη στο ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε με παρέα, γυρίσαμε πάλι. Στο Ηράκλειο θα πάμε, στο Γιώργο μας, να μας πει εκεί τα νέα. Καλημέρα Γιώργο μας.
1: Καλημέρα μας και καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε
1: καλά
0: εκεί
1: είμαστε,
0: στα
1: καλά,
0: ανατολικά,
1: καλά.
0: Ζεσταίνεστε?
1: Βεβαίως.
0: Ζεσταίνεστε,
1: Ζεσταινόμαστε γιατί έχει ανέβει η θερμοκρασία, όπως είναι να το κάνουμε.
0: Ναι,
1: το ευτυχές
0: ναι.
1: είναι ότι ο άνεμος παραμένει σε μέτρια επίπεδα, είναι κίτρινη η φυλακή, νομίζω το είπες, δεν το είπες.
0: Δεν προλάβα να το πω ακόμη, αλλά να το πούμε επί τη ευκαιρία τώρα.
1: Ναι.
0: Είχαμε συνδεθεί με τον Βασίλη, με το Ρέθυμνο, να μας πει εκεί για, τον, για την απολογία σήμερα του τεχνικού του ΔΔΕ, που
1: ναι.
0: κατηγορείται και αυτός με κακουργηματική δίωξη.
1: Ναι.
0: Ναι, στο 3 λοιπόν σήμερα, κίτρινοι είμαστε στην Κρήτη, έτσι.
1: Ναι. Κίτρινοι, κίτρινοι είμαστε.
0: Άλλες περιοχές
1: της Ελλάδας είναι και Αττική, περιλαμβανομένου και ενός τμήματος του Ανατολικού Αιγαίου, είναι πορτοκαλί. Δεν έχουμε ερυθρό συναγερμό, που σημαίνει ότι οι άνεμοι δεν είναι θυελώδεις, αλλά είναι σφοδροί εκεί που έχουμε πορτοκαλί. Μην ξεχνάμε ότι και προχθές με την πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση και στην Μπρέβελη και στον
0: Μπρέβελη,
1: Μπρέβελη,
0: ναι,
1: σωστό,
0: ναι, ναι.
1: Ήμασταν σε πορτοκαλί συναγερμό, έτσι, αυτό για να δούμε τι... Τι σημαίνει τη διαφορά να καταλάβει ο κόσμος τον πορτοκαλί, τον κίτρινο, τον κόκκινο κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, έλεγα και πριν στο ξεκίνημα, Βέση Γιώργο, ότι φέτος αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ στενάχωρο, ρε παιδί μου. Πολλοί ειδήσεις και τοπικά και πανελλαδικά και στο εξωτερικό. Πολύ στενάχωρο.
1: Ναι.
0: Τι να πω τώρα. Πολλές κακές ειδήσεις. Αυτός ο ΕΚΟ έγραψε ένα βιβλίο που ο τίτλος ήταν τελείως άκυρος. Εκείνο με τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Εύχομαι να ο Αύγουστος να τον επιβεβαιώσει. Αν και πολύ φοβάμαι ότι έτσι όπως πάει η επικαιρότητα με τα στενάχωρα, να έχει δύσει, αλλά να έχει ρε παιδί μου και καμιά καλή.
1: Ναι.
0: Όχι έτσι όλο αυτό.
1: Είναι βλέπεις τι έβλεπες, το ξέρουμε όλοι τι γινόταν Ισπανία, Γαλλία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι γίνεται εδώ,
0: τι
1: γίνεται
0: και
1: τώρα στην Καλιφόρνια, στον Καναδά, έτσι, σε
0: ναι, ναι,
1: περιοχές με μεγάλα δάση.
0: Ναι.
1: Αυτό το λέω για όσους αμφισβητούν την κλιματική αλλαγή, γιατί άκουσα κάτι ανοησίες, δηλαδή του στυλ, μα πώς φέτος είναι αδροσερό καλοκαίρι, ρε παιδιά, δεν είχαμε, γιατί πήραμε φωτιά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πώς, όταν έχει 40 βαθμούς Κελσίου, το δροσερό καλοκαίρι,
0: ναι, ναι.
1: έτσι, και έχει ανέμους με 11 μποφόρ, με 11 μποφόρ, φυσικά και θα πάρεις φωτιά.
0: Ναι.
1: Και φυσικά δεν μπορούν τα εναέρια να πετάξουν και τα εναέρια δεν είναι πανάκια.
0: Όχι, όχι βέβαια. Πάνε βέβαια εκεί που δεν μπορεί να πάει εύκολα.
1: Συμβάλλουν τα μέγιστα, αλλά δεν αρκούν, δεν επαρκούν μόνα τους, γιατί διαφορετικά δεν θα είχαμε πηγαία τμήματα.
0: Ναι βέβαια. Οι υδασοκομάντος επίσης κάνουν τρομερή, καλά όλοι κάνουν τρομερή.
1: Μα και οι εθελοντές, το έλεγα και τις προάδες με το.
0: Οι άνθρωποι είναι, τι να πω τώρα.
1: Θέλω να ξαναπώ ένα μπράβο στην εθελοντική ομάδα πυρόσβεσης του Αποκόρωνα, γιατί τους είδα από τη φωτιά στο Ηράκλειο μέχρι προχθές στο Πρέβελη.
0: Εσύ τους έχω πετύχει και εγώ αυτούς τους φοβερούς τύπους με το αμάξι
1: εξαιρετική.
0: Που έχει πίσω την,
1: ναι,
0: στην
1: ναι,
0: καρότσα
1: ναι.
0: που έχει τη δεξαμενή.
1: Μπράβο,
0: έτσι.
1: Πρέπει να έχουν και δεύτερο όμως, πρέπει να είναι δύο.
0: Είναι τρομεροί, όλοι είναι, γιατί τα κόκκινα ανθρωπάκια που
1: όχι,
0: λέμε
1: ειδικά,
0: εσύ,
1: ναι, ναι, ειδικά σε αυτούς,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: τους βλέπω παντού ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: δεν είναι ότι περιορίζονται εκεί να προφυλάξουμε τον Αποκόρα, να πω η φωτιά πάμε.
0: Όχι, παντού και επίσης θαύμασα. Για άλλη μια φορά και το λέω, τον Ερυθρό Σταυρό ρε εσύ.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή
1: βέβαια.
0: Οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά είναι παντού, είναι και αυτοί ο εθελοντισμός
1: επίσης,
0: είναι τρόπος ζωής.
1: Επίσης θέλω να σταθώ και στο εξής, σωστά το λες,
0: ναι.
1: γιατί φέροντας σαν εικόνα τώρα τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, θέλω να πω γιατί βρέθηκα το πρώτο βράδυ της πυρκαγιάς και στην Κρύα Βρύση, λέει, στο Αμάρι.
0: Ναι, ναι.
1: Ολοκληρώνοντας από το μέτωπο και επιστρέφοντας προς Ηράκλειο, φυσικά σταματήσαμε στο στάδιο των Μυρών. Το δημοτικό στάδιο,
0: ναι.
1: ένα ωραίο στάδιο, έτσι, καινούριο, με πολλούς χώρους, όπου είχαν μεταφερθεί πάνω από 1.000 τουρίστες.
0: Ναι, από τη φωτιά,
1: έτσι,
0: από τις
1: λοιπόν,
0: βεβαίως
1: και ήταν εκεί, ακριβώς, βέβαια, από την Αγία Γαλήνη κυρίως.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκείνη την περιοχή, γιατί η φωτιά δεν έφτασε κοντά στην Αγία Γαλήνη, επειδή έφτασε στα 3 χιλιόμετρα, αλλά όλο αυτό το μέτωπο το νότιο είναι γεμάτο καταλήμματα τουριστικά.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Και μάλιστα είχα βρεθεί και σε εκεί που ήμουν αστημένος για τα live, είχαν έρθει δύο μαμάδες και με ρωτούσαν και τους έλεγα. Η φωτιά ακόμη και αν δεν πλησιάζει, επειδή είχαν μικρά παιδιά, πάρε τα παιδιά και φύγετε προς... Και τους έδειχνα κιόλας, γιατί είχε φως ακόμα, τους έδειχνα τον κάμπο της Μεσαράς. Λέω, φύγετε προς τα εκεί, γιατί ο καπνός είναι κακό πράγμα, ειδικά για τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Τέλος πάντων, μου έλεγαν όλοι ότι έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από τον τρόπο που λειτουργήσαν και ο Δήμος, και οι Δήμοι δηλαδή, και ο Δήμος Αγίου Βασίλειου, και πρέπει να το πούμε αυτό, και ο Δήμος Φεστού, και η Περιφέρεια, με τη διάθεση λεωφορείων σε πολύ σύντομο χρόνο, διέθεσαν λεωφορεία τα οποία μετέφεραν τον κόσμο αυτό, γιατί περισσότεροι δεν είχαν αυτοκίνητα. Περισσότεροι είχαν έρθει με το λεωφορείο τους, με τον γκρουπ έτσι, που ήταν για να κάνουν τις διακοπές τους. Και εκενώθηκε η Αγία Γαλήνη και η περιοχή η συγκεκριμένη σε ελάχιστο χρόνο. Απομακρύνθηκαν δηλαδή οι άνθρωποι από
0: πολύ
1: την
0: καλό αυτό.
1: Αυτή.
0: Πολύ,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Αυτό είναι καλό γιατί δείχνει ότι ο μηχανισμός είναι εδώ, λειτουργεί και βεβαίως το με έκανε εντύπωση ότι αμέσως με το που φτάσαμε ερχόντουσαν ακόμη φορτηγά με στρώματα για να έχουν οι άνθρωποι να κοιμηθούν και 11.30 έγινε διανομή και φαγητού. Δεν συζητούμε για το νερό το οποίο είχε έρθει σε πληθώρα έτσι και από προσφορές κιόλας.
0: Ναι, μπράβο.
1: Παλέτες
0: μπράβο,
1: με νεράκια κλπ.
0: Μπράβο, εσύ, μπράβο. Κοίτα, εκείνη την ώρα που οι άνθρωποι είναι σε αυτή την κατάσταση, είναι το λιγότερο, αλλά είναι και εξής και μια κίνηση ζεστασιάς αυτή. Γιατί,
1: όχι, δείχνει ότι δεν έτσι, πήγαν σε ένα κράτος το οποίο κινδυνεύει η ζωή τους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ήρθαν εδώ, συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, περισσότεροι ήρθαν και από χώρες, δηλαδή οι Γάλλοι ας πούμε, οι Γερμανοί για πράγματα που είναι δίπλα και έβλεπαν τι συμβαίνει στη Γαλλία και έβλεπαν ότι το Παρίσι είχε πιάσει 40 βαθμούς Κελσίου, έτσι. Είχαν μια επίγνωση ότι ξέρεις κάτι αυτό μπορεί να συμβεί. Συνέβη και ο μηχανισμός λειτουργεί για να τους προστατεύσει. Ήρθαν δηλαδή σε ένα τόπο που ξέρουν ότι δεν κινδυνεύουν. Κάποιος θα νοιαστεί για αυτούς και όντως αυτό συνέβη.
0: Έτσι. Τώρα, βέβαια, το επόμενο στοίχημα είναι να και ο Βασίλης τώρα πάλι από τα δικαστήρια να είναι, έχει σε εξέλιξη η απολογία, ξεκίνησε, πήγε, έχουν μαζευτεί και πάρα πολλοί οι εργαζόμενοι του ΔΔΕ και εργολάβοι μας έλεγε πριν Γιώργο εκεί στα δικαστήρια. Είναι κακουργηματική η δίωξη, είναι σοβαρή, πολύ σοβαρή η κατηγορία, να δούμε τι θα γίνει.
1: Βεβαίως, βεβαίως και είδαμε ότι και στις φωτιές της Βιωτίας έχει προφυλακιστεί και ένας δήμαρχος, δεν θυμάμαι ποιας περιοχής.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Και ένας ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, γιατί εξαιτίας μη ορθής τοποθέτησης, να το πω έτσι, καλωδίων, οι οποίες οδηγούσαν σε ανεμογεννήτριες, σε πάρκο ανεμογεννητριών, προκλήθηκε σπινθήρας, ο οποίος μάλλον προκάλεσε αυτή τη φοβερή πυρκαγιά και την τραγωδία με τα ελικόπτερα στη Βιωτία και στην Ανατολική, στη Δυτική, με συγχωρείς, Αττική. Έτσι, το Πορτογερμανό εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και λοιπά.
0: Εσείς άλλο εκεί από το Ηράκλειο...
1: Κοίταξε, τώρα μόλις πληροφορήθηκα να πάμε λίγο στην υπόθεση Βοριζίων, γιατί είναι φρέσκο-φρέσκο, τώρα ήρθε.
0: Ναι.
1: Αποφυλακίζονται με βούλευμα της εισαγγελίας Αρεθύμνης,
0: ναι,
1: γιατί εκεί είχε συντελεστεί η πράξη της ζωοκλοπής για τους τρεις της οικογένειας Καργάκη, οι οποίοι ήταν προφυλακισμένοι, το θυμόμαστε όλη την ημέρα του αιματηρού επεισοδίου, και τους οποίους είχε επισκεφθεί ο Μακαρίτης,
0: ο Φανούρης,
1: ο Καργάκης, μια μέρα πριν το επεισόδιο. Είχαν εμπλακεί δικαστικά στην υπόθεση της κατασκευής και τοποθέτησης της βόμβας. Είχαν μεταχθεί και πρόσφατα εδώ στο Ηράκλειο. Αλλά προφανέστατα δεν προκύπτουν στοιχεία, αυτά πρέπει να τα λέμε όλα. Και σαφώς και από αυτό, εξαιτίας αυτού προέκυψε και το βούλευμα του εισαγγελέα Αρεθύμνης.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε οι τρεις δηλαδή, μιλάμε για τον γαμπρό, τον Ανιψιό και τον αδελφό του Φανούρη Καργάκη, πλέον έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους με περιοριστικούς όρους αφώς, έτσι, γιατί εξακολουθούν να υφίστανται οι κατηγορίες για το κομμάτι της εμπλοκής τους στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, αλλά δεν προκύπτουν τέτοια στοιχεία ώστε να μείνουν προφυλακισμένοι γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα βέβαια εμένα το μυαλό μου πάει αλλού, πάει πιο πέρα, πάει ότι οι άνθρωποι αυτοί λογικά θα επιστρέψουν στα σπίτια τους, που είναι στα Βορίζια.
1: Στα Βορίζια, ναι.
0: Και φαντάζομαι, ξέρεις, τώρα και την άλλη πλευρά, το κλίμα μήπως βαρύνει κι άλλο, που είναι εκεί βέβαια η αστυνομία παραμένει και στην περιοχή.
1: Ναι, δεν ξέρω, κοίταξε, μέλη της μιας οικογένειας, η πλειοψηφία, έχει έρθει στο Ηράκλειο.
0: Α, okay.
1: Επίσης κάποιοι, δηλαδή της οικογένειας Φραγκιαδάκη, επίσης κάποιοι από την οικογένεια Φραγκάκη δεν μένουν μόνιμα στα Βορίζια. Έχουν επίσης έρθει και αυτοί στο Ηράκλειο.
0: Ωραία.
1: Σε άλλες γειτονιές εννοείται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω. Προφανώς,
0: ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, τα πράγματα χρειάζονται προσοχή και από τους ίδιους και από τους δύο
0: πλευρές. Μα δεν τους συζητάμε τώρα, ναι. Δεν θέλει.
1: Και την αστυνομία η οποία παραμένει στα Βορίζια, έτσι.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά, φυσικά. Εντάξει, να πάνε όλα καλά. Μόνο να επικρατήσει η ηρεμία, και γιατί δεν. Έχουμε δει ότι όλο αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Είναι ένας κύκλος, ένας φαύλος κύκλος που μόνο προβλήματα φέρνει. Τα περνάει στην επόμενη γενιά, που είναι πολύ άσχημο αυτό επίσης. Βέβαια. Και πρέπει, ξέρεις, συνέβη μια τραγωδία. Το θέμα είναι να τελειώσει αυτό και να μην ζεις πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι, ακριβώς, δεύτεροι, ακριβώς, τρίτοι, συγγενείς και τα λοιπά, ακριβώς, να ζουν πάντα με αυτό το άγχος, με αυτή την έννοια, με αυτή την αγωνία, μην εμπλακούν τα παιδιά τους οι μεγαλύτεροι. Όλο αυτό είναι, δεν είναι ωραίο να το κουβαλάει μια οικογένεια και οι νεότεροι στην πλάτη τους. Είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος.
1: Έτσι ακριβώς είναι, αυτιά. Έτσι,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και ελπίζουμε στα νέα παιδιά και στους ανθρώπους που έχουν μείνει να τα μεγαλώνουν. Έτσι, δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Το θέμα είναι να μην ποτιστούν με δηλητήριο.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Μην λέμε τα αυτονόητα.
0: Σωστό. Μάλιστα, Γιώργο. Κατά τα άλλα, ήσυχα είσαστε.
1: Κατά τα άλλα, ήσυχα είμαστε. Και ελπίζουμε να μείνουμε έτσι και ευχόμαστε το ίδιο διημάς.
0: Και διημάς, έτσι.
1: Με ύψιλον το ίδιο.
0: Έτσι, Γιώργο, μας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Και στο Ηράκλειο και ανατολικότερα. Και πάμε να ακούσουμε μουσικούλα, Γιώργο Βλαζάκη.

Και κάπως έτσι φτάσαμε έτσι εδώ προς το τέλος της εκπομπής. Το είπε και η Μαρίνα το πρωί. Θα την πούμε και εμείς, είναι μια δυσάρεστη είδηση. Με τον χειρότερο τρόπο έληξε η αναζήτηση της 75χρονης που είχε χαθεί και για την οποία είχε βγει μάλιστα και η αναζήτηση. Από τις 23 Ιουλίου είχε φύγει από το σπίτι της στη Νέα Χώρα. Η γυναίκα εντοπίστηκε από έναν περαστικό σε ένα χωράφι εδώ στην περιοχή στα Νεροκούρου, δυστυχώς νεκρή. Πήγε η αστυνομία και το δικαστή στο σημείο για να υποσαφινιστούν οι συνθήκες θανάτου της. Και θα δούμε πού οφείλεται. Φαίνεται πως ήταν από μέρες εκεί σε αυτό το σημείο. Με το χειρότερο τρόπο η οικογένειά της ανησυχούσε και την αναζητούσε. Δυστυχώς, λέω και πάλι, δεν εξελίχθηκε καλά αυτή η αναζήτηση. Βέβαια, όσο περνούσαν οι μέρες και δεν υπήρχαν σημάδια, δεν εντοπιζόταν τόσο η οικογένεια, καταλάβαινε ότι κάτι δεν έχει πάει καλά, αλλά δυστυχώς πάντα ελπίζεις ότι κάτι θα γίνει και ο άνθρωπός σου κάπου είναι και θα βρεθεί. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν σήμερα φτάσαμε σχεδόν στο τέλος με μουσική. Εμείς με τα τραγούδια τώρα εδώ, αυτό λέγαμε και με τον Γιώργο τον Βλαζάκη, και έτσι νησιώτικα και καλοκαιρινά και στο ύφος της εποχής που ζούμε, που είπαμε είναι βαριά από την επικαιρότητα, αλλά θα τη βαρύνουμε κι άλλο. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα, να σας θυμίσω ότι ο Βασίλης Φουντουλάκης δεν ακολουθεί με τον καθρέφτη της ενημέρωσης, καθώς βρίσκεται σε άλλο ρεπορτάζ. Τρίτη σήμερα θα ακούσετε βέβαια το Βάιο Χειμώνα με το Sound Machina το μεσημέρι. Το πρόγραμμα εδώ στην Ερτχανίων συνεχίζεται. Μην πάτε πουθενά. Γεια σας και χαρά σας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν επίγειες και εναέρειες δυνάμεις πυρόσβεσης στη Δυτική Αττική. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Τρία μέτωπα στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή προς τα Βίλια. Το πιο ενεργό μέτωπο αφορά την περιοχή της Ψάθας, τη Λούμπα και τη Ζάχου. Και το τρίτο καλύπτει την νοτιοανατολική πλευρά προς Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Η περίμετρος της φωτιάς είναι πολύ μεγάλη και υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο, νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές στις περιοχές της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπυρώσεις. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις: Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά από αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Όπως είπε, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν. Τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό, όπως είπα, ακόμα και από αύριο, το στενό του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία. Ο καιρός. Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-δυτικά, ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
8: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
3: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Μύδια του Ευρυπίδη. Στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου Χανίων. 10 και 11 Αυγούστου στις 9 και 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 6 Αυγούστου. Χανιά. Θέατρο Ανατολικής Τάφρου. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Μιας ομάδας μετεωρολόγων στο Facebook θα δείτε βίντεο που περνάει το ελικόπτερο και κάνει την διαβροχή και γίνονται ελαφρώς μουσκεμα οι άνθρωποι που είναι από κάτω και τραβούν και λένε «Α, το πυροσβεστικό μας χτύπησε». Αν αυτός ο όγκος του νερού έπεφτε από ένα μπεργεφ, περί το να σας πω τι θα είχε γίνει με τους ανθρώπους από κάτω, δεν είναι οι συνθήκες στο ανάγλυφο του εδάφους, κυρίως στην Ελλάδα, τέτοιο που να επιτρέπει επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης από αυτά τα γιγαντιαία πυροσβεστικά αεροσκάφη τα ρώσικα, πολύ περισσότερο που λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία νομίζω ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα που να έχει σχέση με ρωσικά ελικόπτερα, εκτός από αυτούς που μπορεί να είχαν αγοράσει τα πολύ μεγάλα ρωσικά ελικόπτερα, τα ΜΙΛΜΗ. Δεν ξέρω αν κάποια χώρα ευρωπαϊκή τα είχε αγοράσει και η Ελλάδα είχε τέτοιες συμβάσεις, τα νίκιαζε. Προφανώς τα τελευταία χρόνια όμως δεν υπάρχει. Καλημέρα και στην Έλενα, καλημέρα και στον Γιάννη, καλημέρα και στον Άκη Αθανασόπουλο, τον καλό συνάδελφο που κάτι θέλει να μας πει, κάτι, μια έκτακτη είδηση έχουμε. Άκη.
2: Καλό μεσημέρι, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα.
2: Και από μένα, Μάκη, και στους ακροατές μας. Κάποια στοιχεία από το ΙΕΛΚΑ. Είναι η μηνιαία έκθεση, μάλλον όχι, η μηνιαία έρευνα που κάνει ο ΙΕΛΚΑ. Είναι, θυμίζω, το Ινστιτούτο που μελετάει τις τάσεις στην αγορά, τις τάσεις των καταναλωτικών προϊόντων, δηλαδή για τις τιμές τους. Αυτό το κάνει μία φορά το μήνα και συνήθως επικεντρώνεται στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Εκεί δηλαδή που κατευθύνεται ένα μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού.
1: Τις έριξαν τις τιμές, οι σούπερ μαρκετάδες που λέμε.
2: Κοίτα, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι ελαφρώς τις έριξαν. Έχουμε όμως κατηγορίες προϊόντων, αλλού έπεσαν. Εγώ θα σου δώσω πρώτα τη γενική εικόνα και μετά πάμε στα επιμέρους. Η γενική εικόνα λοιπόν είναι ότι τον Ιούλιο ο πληθωρισμός, μόνο για τα σούπερ μάρκετ όμως, θα το διευκρινίσουμε, είναι αρνητικός στο μείον 0,47 για πρώτη φορά μετά από 18 μήνες. Ήταν και πάλι αρνητικός το Δεκέμβριο του 24. Άρα είμαστε, από τότε έκανε ένα μεγάλο άλμα, ανέβηκε αρκετά και τώρα ξαναπάμε σε αρνητικό επίπεδο μετά από 18 μήνες. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Βέβαια κάποιος θα πει, η γενική εικόνα δεν μου λέει τίποτα, πες μου ειδικότερα κατηγορίες, να ξέρω.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να σου πω. Ήθελα να κάνω αυτή την ερώτηση. Μπορώ να υποδηθώ ότι ήθελα να στο ρωτήσω με αυτόν τον τρόπο.
2: Μπορώ, απλώς έπρεπε την άλλη φορά πρέπει να οργανωθούμε λίγο καλύτερα.
1: Εντάξει.
2: Για να φαίνεται ότι μου το κάνεις εσύ.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να σου πω και να πω και στους ακροατές μας βέβαια, που έχουμε μειώσεις, που έχουμε αυξήσεις.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, μεγάλες μειώσεις βλέπω εδώ, φρέσκα φρούτα, λαχανικά, σχεδόν μείον 7%.
1: Να προσέχουμε και την υγεία μας.
2: Προσέχουμε βεβαίως, καλοκαιράκι είναι, ενυδάτωση προσφέρουν τα φρούτα και τα λαχανικά. Θεωρώ ότι είναι εποχικό το θέμα, δηλαδή επειδή το καλοκαίρι συνήθως πέφτουν οι τιμές. Αλλά πάντως είναι θετικό ότι είναι και αυτό το μείον 7%, γιατί πάντα είναι η σύγκριση με τον Ιούλιο, έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή συγκρίνει κανείς τον φετινό Ιούλιο με τον περσινό.
1: Ναι.
2: Άρα έχουμε φθηνότερα φρούτα και λαχανικά, φθηνότερες τροφές για κατοικίδια 5%, φθηνότερες ζύμες. Είτε νοπές είτε κατεψυγμένες για όσους τις χρησιμοποιούν στο καθημερινό τους τραπέζι. Εδώ η μείωση είναι περίπου στο μείον 4,3. Διάφορα ροφήματα ήδη πρωινού, εδώ πρέπει να είναι και τα διάφορα δημητριακά, τέλος πάντων, ό,τι βάζει κανένας το πρωί στο τραπέζι του, εδώ η μείωση είναι στο μείον 2%, και τα τυροκομικά έχουν μια μείωση μείον 1,7. Πάντα Ιούλιος 26 με Ιούλιο 25.
1: Οι μέσες τιμές λοιπόν σε μεγάλες κατηγορίες τροφίμων τον Ιούλιο του 2026 έχουν μειωθεί σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο.
2: Να αναφέρω μόνο 3-4 κατηγορίες όπου έχουμε αύξηση. Εδώ βέβαια οι αυξήσεις είναι μικρότερες.
1: Είμαι σίγουρος ότι κάτι θα βρεις για να με διαψεύσεις ή να επιχειρήσεις να με διαψεύσεις, αλλά όσο θα λες εσύ τα στοιχεία, θα βρω τρόπο να σε αποδομήσω. Μπορείς να μιλάς.
2: Κοίτα, αν είχαμε σε όλες τις κατηγορίες μείωση, προφανώς ο πληθωρισμός του Ιουλίου δεν θα ήταν στο μείον 0,47, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε σε όλες τις κατηγορίες μείωση. Μακάρι κάποια στιγμή να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε παντού μείωση. Εκεί που έχουμε αύξηση λοιπόν είναι τα έτοιμα γεύματα στα σούπερ μάρκετ, για όσους δηλαδή δεν έχουν το χρόνο.
1: Μία από τις δύο αλυσίδες διανομής έτοιμων γευμάτων και όχι μόνο αυτό αλλά και φαρμάκων και μια σειρά άλλων προϊόντων διάβασα ότι έχει 18.000 διανομής. 18.000.
2: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος προτιμάει τα έτοιμα γεύματα.
1: Σκεφτείτε δηλαδή και ότι και 18.000 μηχανάκια, κι αν και ο ανταγωνιστής έχει άλλους τόσους, σχεδόν 36.000 μηχανάκια κάθε μέρα στους δρόμους της Αθήνας, είναι δίκυκλα διανομέων. Πες να σε καλέσουν αργότερα, είσαι στο ραδιόφωνο, μπορείς να συνεχίσεις.
2: Ναι. Λοιπόν, να σου πω λοιπόν ότι έτοιμα γεύματα έχουν μία μείωση 3,75. Νερά, αύξηση.
1: Μείωση, αύξηση.
2: Μιλάγαμε για μείωση πριν και έχω μείνει στη μείωση.
1: Προσπαθώ να δω πόσο εύκολο μπορώ να σε μπερδέψω. Είναι εύκολο.
2: Όχι, έχω τα στοιχεία μπροστά μου. Αν δεν τα είχα, θα μπορούσα να με μπερδέψει. Δεν βοηθάει το μυαλό να συγκρατώ.
1: Ωραία, να μην παίρνουμε λοιπόν έτοιμα γεύματα γιατί έχει αυξήσει. Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι έχουν αυξήσει και νερά, αναψυκτικά και χημεία. Εδώ δεν μπορείς να πεις καλοκαιριάτικα να μην παίρνει ο κόσμος. Αναγκαστικά θα πάρει, αλλά έχουν πάντως μια αύξηση τα νερά, τα αναψυκτικά και η χημεία 3,26.
1: Ενυδάτωση, το πιο βασικό πράγμα.
2: Αυγά και βούτυρα 3% αύξηση. Ξηρή
1: τα
2: καρπή.
1: Τα αυγά τα θέλουμε, τα βούτυρα μπορούμε να τα αποσύρουμε. Ναι.
2: Ξηρή καρπή 2,80, σχεδόν 3% αύξηση και περίπου 3% τα αλαντικά. Τα αλαντικά μπορούμε να τα εξαιρέσουμε και τέλος από τη ζωή μας. Νομίζω ότι θα μας
1: απολύτως.
2: Ναι, η ξηρή καρπή τώρα, εντάξει, αυτό το σχεδόν 3% μπορεί να είναι παροδικό. Ελπίζω από το φθινόπωρο να πέσουν γιατί μας αρέσουν οι ξηρή καρπή.
1: Ο Άκης Αθανασόπουλος λοιπόν, με το ρεπορτάζ σε πρώτο χρόνο που συμβαίνει τώρα, τα στοιχεία για τις τιμές σε μια σειρά από κατηγορίες τροφίμων στα σούπερ μάρκετ που φαίνεται ότι υπάρχει μείωση όχι πολύ μεγάλη αλλά έχει ανατραπεί η αλυσίδα της αύξησης, της σταθεροποίησης και αρχίζει για πρώτη φορά έπειτα από 18 μήνες και έχουμε αρνητικές μέσες τιμές τροφίμων στα σούπερ μάρκετ. Και από τα τρόφιμα να πάμε να δούμε τι έρχεται, τι γίνεται με τον πόλεμο. Θα κάνω ένα πολύ δύσκολο ερώτημα γιατί δεν έχω καταλάβει, Δέσποινα Συριοπούλου. Υπάρχει ακόμη, καλή σου μέρα. Υπάρχει ακόμη πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υπάρχει, μας το έκλεισε ο Άκης Αθανασόπουλος. Δεν το πήρε πολύ καλά που δεν θέλει να μιλήσει για το Ορμουσμά. Τον βγάζω από τη δύσκολη θέση γιατί θα έπρεπε να του ζητήσω να κάνει μια εκτίμηση τι θα γίνει με τα καύσιμα.
3: Μέχρι στιγμής έχουμε μια πτώση, έτσι.
1: Στο βαρέλι του αργού πετρελαίου ακριβώς. Είναι γύρω στα 80 δολάρια.
3: Έτσι ακριβώς. Βέβαια, ωστόσο, να ξεκινήσουμε από τις αντικρουόμενες δηλώσεις. Έτσι, διότι έχουμε συνηθίσει τον Ντόναλντ Τραμπ τη μία μέρα να λέει έτσι και την άλλη να τα γυρίζει λίγο. Προχθές είπε ότι το Ιράν ζήτησε συνομιλίες, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι θα υπάρχει σύντομα συμφωνία. Χθες βγήκε το Ιράν και το διέψευσε αυτό. Χθες λοιπόν είχαμε ότι δίνει την τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό της Τεχεράνης. Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό μέχρι να υπάρξει συμφωνία ή πλήρη παράδοση. Το αμερικανικό ναυτικό ελέγχει πλήρως τα στενά του Ορμούς. Οι τιμές του πετρελαίου θα καταρρεύσουν όταν ολοκληρωθεί η αμερικανική στρατηγική απέναντι στο Ιράν. Λοιπόν, αυτή η ρητορική, η οποία είναι τη μία μέρα είναι έτσι, την άλλη είναι εντελώς το αντίθετο, μας έχει πλέον την έχουμε συνηθίσει.
1: Ξέρουμε ποιο ήταν το αγαπημένο παιχνίδι του Ντόναλντ Τραμπ όταν ήταν μικρός στο Λούνα Πάρκ.
3: Ναι. Το ξέρουμε.
1: Το roller coaster.
3: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι πέρα από τον Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει και μια διπλωματική κίνηση η οποία συνεχίζει να υφίσταται έστω και αν είναι με πολύ αργούς ρυθμούς. Χθες το El Arabi ανέφερε ότι ότι το Ισλαμαμπάτ κάλεσε τον Αμπάς Αραξή να πάει στο Πακιστάν και σήμερα αναμένεται εκεί. Επίσης ο Guardian με δημοσίευμα
1: του, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν,
3: Επίσης ο Guardian με δημοσίευμα του ανέφερε ότι ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ βρίσκεται σε επαφή με τον J.D. Vance στο State of Witkoff, τον οποίο έχουμε να τον ακούσουμε αρκετές ημέρες, και τον Αμπάς Αραξή για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Επίσης το πρακτορείο Ίρνα κάνει λόγο για τώρα για το Ιράκ και τον πρωθυπουργό του, πώς θέλει να αποτελέσει ένα σύνδεσμο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Και επίσης το Ιρανικό Τασνίμ αναφέρει ότι η Ελβετία βρίσκεται σε επαφή με τις δύο πλευρές και είναι έτοιμη να συνδράμει σε πιθανές διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, όλο αυτό μας δείχνει ότι
1: η Ελβετία για να φιλοξενήσει πιθανώς.
3: Ναι, όπως ξεκίνησε την πρώτη για την υπογραφή, την επίσημη υπογραφή, τελικά που δεν έγινε. Όπως βλέπουμε λοιπόν, υπάρχει μια έντονη διπλωματική κινητικότητα, τουλάχιστον από τους απ' έξω. Και αυτούς που έχουν κάθε λόγο να θεωρούν.
1: Πολεμικές επιχειρήσεις έχουμε, χτυπήματα έχουμε.
3: Έχουμε κάτι ψηλά χτυπηματάκια.
1: Δεν έχουμε αναμέτρηση όμως του Ιρανικού στρατού, των φρουρών της Επανάστασης, όχι, με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση της CENTCOM.
3: Όχι, δεν έχουμε.
1: Και δεν έχουμε δεν και έχουμε καμία ακόμη εμπλοκή των Ισραηλινών, έτσι.
3: Όχι,
1: καμία εμπλοκή των Ισραηλινών.
3: Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια εγκράτεια, τουλάχιστον στο στρατιωτικό κομμάτι. Και επίσης και στο Ιράν και στο εσωτερικό του Ιράν, να δούμε ότι υπάρχει μια πιο μετριοπαθή στάση, τουλάχιστον που εκφράζεται από τον πρόεδρο, τον κύριο Πεζεσκιάν, ο οποίος μάλιστα είπε ότι δεν έχει πρόθεση να συνεχίσει τον πόλεμο. Παρ' όλα αυτά όμως, εναντί της σκληροπυρηνικής
1: γραμμής
3: ακριβώς, που είναι η φρουρή της Επανάστασης και γενικότερα το καθεστώς του Χαμενεϊ, μάλιστα υπάρχει σήμερα ένας σύμβουλος του Μοστάμπα Χαμενεϊ, είπε ότι δεν μπορεί ο κύριος Πεζεσκιάν να μας απειλεί με παρέτηση, γιατί το έχει κάνει, λέει, ήδη 28 φορές. Κυρίως το είχε κάνει επιρρύπτοντας κάποια κατηγορία εντός εισαγωγικών, ότι τον αποκλείουν από τις διαπραγματεύσεις και δεν τον.
1: Του λέει δηλαδή
3: ότι κάτσε λίγο στην άκρη. Όχι, και στο προηγούμενο καθεστώς με τον Αλί Χαμενεϊ, δεν είναι μόνο, δεν είναι τωρινός.
1: Και πρόσεχε, γιατί οι παρατήσεις ενίοτε γίνονται αποδεκτές.
3: Ακριβώς αυτό. Και μετά από
1: να μην
3: την
1: το
3: άλλη
1: ξεχάσω αυτό, να το θυμάμαι. Αυτό να θυμηθώ, να μην το ξεχάσω. Οι παρετήσεις ενίοτε γίνονται αποδεκτές. Οπότε πρέπει με έναν τρόπο να το περιγράφεις, αλλά να μην φτάνεις να πεις θα παρετηθώ, είμαι έτοιμος να παρετηθώ, ή προσέξτε γιατί μπορεί να παρετηθώ.
3: Γιατί κάποια στιγμή θα γίνουν.
1: Μπορεί να ακούσεις το παφ-παφ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν θέλαμε ποτέ να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά εντάξει.
3: Έτσι ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά πρέπει να πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκεί τα πράγματα δεν είναι.
1: Πώς είναι η δημοφιλία του Τραμπ?
3: Έχει φτάσει στα χαμηλά του, στα πολύ χαμηλά του.
1: Δηλαδή κάπως σαν το Δούναβι, ας πούμε, σαν τα ύδατα του Δούναβι.
3: Βέβαια ο ίδιος έχει την αίσθηση ότι η δημοφιλία του είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Παρ' όλα αυτά όμως, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όχι μόνο των μέσων τα οποία αντίκειται στην πολιτική και γενικότερα το ασκούν κριτική, αλλά και σε πανεπιστήμια, έχει φτάσει, είναι γύρω στο 33-34%. Και μάλιστα γιατί, δεδομένου ότι είναι η δεύτερη του θητεία, πλησιάζουμε στις ενδιάμεσες εκλογές, που αυτό θα αποτελέσει ένα crash test για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μα εδώ και έναν χρόνο πλησιάζουμε στις ενδιάμεσες εκλογές. Έχω κουραστεί.
3: Τώρα πλησιάζουμε κανονικά.
1: Έχω πάθει burnout με τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί δεν γίνονται primaries ενδιάμεσων εκλογών, ή κάπως, πώς το λένε, αυτό που κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Με την επιστολική ψήφο που έχει ξεκινήσει σε διάφορα, στις διάφορες πολιτείες.
1: Αλλά και όταν έχεις γενέθλια που τα κάνει, πώς δεν τα κάνεις και νωρίτερα και το λένε pre-birthday.
3: Δεν γίνεται. Είναι η πρώτη Τρίτη μετά την πρώτη Δευτέρα του μήνα, του Νοεμβρίου.
1: Ίσως θα μου δημιουργούσε μια ανακούφιση να γίνονταν νωρίτερα αυτές οι ενδιάμεσες εκλογές. Δηλαδή πραγματικά τι θα κάνουμε χωρίς τους βαρβάρους? Θα γίνουν όμως, θα γίνουν.
3: Θα γίνουν όμως, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε
1: τα θέματα
3: αυτά. Και επίσης,
1: πολύ περίπλοκο είναι, Δέσποινα, πολύ περίπλοκο.
3: Είναι περίπλοκο και επίσης, περίμενε. Και το μεγάλο θέμα είναι ότι χθες το Πεντάγωνο, το Υπουργείο του Πολέμου, σύμφωνα με την καινούργια ονομασία, έκλεισε μια συμφωνία με τη Lockheed Martin, την μεγαλύτερη
1: εταιρεία κατασκευής αμυντικού οπλικών συστημάτων,
3: για τα εξαρτήματα των Patriot και των THAAD. Σωστό το λέω?
1: Σωστά.
3: Αυτό.
1: Τα ΘΑΔ είναι η πύραυλη αυτή, το μεγάλο αντιαεροπορικό, κυρίως αντιβαλιστικό σύστημα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το οποίο μπορεί να χτυπήσει βαλιστικούς πυράβλους ακόμη και εκτός των ορίων της ατμόσφαιρας. Είναι
3: τι σημαίνει αυτό λοιπόν, ότι έκανε αυτή τη συμφωνία?
1: Αυτό σημαίνει ότι από τον πόλεμο, από αυτές τις επιχειρήσεις που διήρκησαν σχεδόν 90 ημέρες, ξεκινώντας από τις 28 Φεβρουαρίου, χτυπήθηκε η Τεχεράνη και σκότωσαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί τον Χαμενεΐ. Από τότε λοιπόν τα αποθέματα σε κρίσιμα οπλικά συστήματα, κυρίως για βλήματα μιλάμε, έχουν απομειωθεί πάρα πολύ. Για τους Patriot, επειδή είναι λίγες οι χώρες χρήστες, η αναμονή ήδη για νέα βλήματα του αντιαεροπορικού συστήματος είναι σχεδόν ένας χρόνος. Μπαίνει ακόμη μια αμερικανική εταιρεία εκτός από τη Lockheed Martin στην παραγωγή αυτή. Για νέα βλήματα του αντιαεροπορικού συστήματος είναι σχεδόν ένας χρόνος. Μπαίνει ακόμη μια αμερικανική εταιρεία εκτός από τη Lockheed Martin στην παραγωγή.

0: αμυντικούς κολοσσούς, ακριβώς διότι η νέα μορφή του πολέμου, τα drones, τα UAVs που πολύ εύκολα κατασκευάζονται από κάποιες χώρες, το Ιράν έχει την τεχνογνωσία για αυτά τα UAVs συστήματα, για αυτά τα drones, και έλεγαν αναλυτές, γιατί δεν έχουμε αντικειμενικές πληροφορίες, ούτε κανείς μπορεί να πει ποιο είναι το απόθεμα των Ιρανών σε πυράβλους ή σε αυτά τα οπλικά συστήματα, τα Shahed που έχουν δώσει και στους Χούθη, ούτε ποιος είναι ο ρυθμός αντικατάστασης των απολειών. Ξέρουμε όμως ότι σε αυτά τα πολύ ακριβά συστήματα, όπως είναι τα Patriot ή τα THAAD, για να κατασκευαστούν τα πανάκριβα αυτά βλήματα χρειάζεται πολύς καιρός, και αυτό είναι ένα χαρτί για τις χώρες που παράγουν UAVs σε αριθμούς που δεν γνωρίζουν.
1: Με δύο αστερίσκους εδώ. Όχι, δεν διαφωνώ. Το πρώτο είναι ότι το Ιράν, όταν δημοσιεύει σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, το τελευταίο διάστημα αναφέρει για προηγμένη τεχνολογία, επλήγησαν κάποιοι στόχοι ή αναχαιτίστηκαν κάποιοι στόχοι με βλήματα προηγμένης τεχνολογίας. Και το δεύτερο είναι πριν προημερών ο κύριος Ζελένσκι, πηγαίνοντας στην Ουάσιγκτον για την κηδεία του γερουσιαστή Γκράχαμ, ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ αρκετά μεγάλο αριθμό Patriot.
0: Να δούμε αν αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Και επειδή είπες και η Ρωσία, είχαμε και αυτή την τρομακτική επίθεση εχθές στο ρωσικό θέρετρο του Αρκχίνο Οσίποκβα στο Κρασνοντάρ, νοτιοδυτική Ρωσία, με αυτό το ουκρανικό ντρόν που έπεσε και χτύπησε αμάχους, 7 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, 40 τραυματίες, από αυτό το βίντεο με τα πλάνα από την παραλία στην περιοχή του Κρασνοντάρ στην νοτιοδυτική Ρωσία. Δεν ξαναλέω το Αρκχίνο Οσίπκοβα, γιατί θα...
1: Σταυρόληξο. Ναι.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, με όλες τις πληροφορίες για αυτό το παζλ, για αυτό το σουντόκου με το τι γίνεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, και τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ, και αν τελικώς αυτό που γράφουν οι New York Times, ότι το Ιράν μπορεί να έχει πολλαπλά ωφέλη εις ό,τι αφορά τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ σε σχέση με το τι ίσχυε πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες, είναι κάτι που θα το δούμε.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Δέσποινα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει μεγάλη φωτιά της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News.

Τις πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέπτει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στον ανακριτή εντός της ημέρας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για καταστάσεις μαζικής μεταναστευτικής πίεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σεύβη Βολουδάκη, τονίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Και ο καιρός, ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Για τα μηνύματά σας μέσω Viber γράφετε Earth News Radio και στέλνετε το σχόλιο, την παρατήρησή σας. Ο Μάκης Πολάτος είναι εκτάκτος στο μικρόφωνο, στη θέση του Δημήτρη Πετρόπουλου. Ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση των ήχων. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική που ακούτε. Μαρία Κόντου και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Μανώλη Ρεντίνα. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων. Κύριε Ρεντίνα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ελπίζουμε να μην σας βρίσκουμε στο πεδίο αυτή την ώρα, να έχετε το χρόνο, να τρώμε λίγο χρόνο από την ξεκούρασή σας. Αλήθεια, τις τελευταίες ημέρες πόσες ώρες εργάζεστε, πόσες ώρες είστε στα μέτωπα της φωτιάς, μπορεί να γίνει λόγος για ανάπαυση, για λίγες ώρες ξεκούρασης?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο χρόνος ξεκούρασης είναι ελάχιστος πραγματικά και οι ώρες υπεραργασίας πλέον που υπάρχουν στο πυροσβεστικό σώμα τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά πάρα πολλές. Σκεφτείτε, υπάρχουν πάνω από 3 εκατομμύρια απλήρωτα ρεπό και οι συνάδελφοι όλοι δουλεύουν αδιάκοπα, ειδικά στο σκληρό πυρήνα της αντιπυρικής περιόδου. Δουλεύεις πραγματικά με ελάχιστες ώρες ξεκούρασης, να γυρίσεις πίσω, να κάνεις ένα μπάνιο, να ξεκουραστείς μερικές ώρες και ξαναγυρίζεις στην υπηρεσία κανονικά για να πας στο μέτωπο και στη δουλειά. Όλο αυτό προκύπτει από τα τεράστια οργανικά κενά που έχει το πυροσβεστικό σώμα, διότι οι συνταξιοδοτήσεις κάθε χρόνο αυξάνονται. Ο μέσος όρος ηλικίας του πυροσβεστικού σώματος είναι πολύ μεγάλος.
0: Είναι περίπου στα 50 έτη. Ναι. Εάν σκεφτείτε, κύριε Ρεντίνα, ότι αυτή η ηλικιακή κατηγορία είναι η πολυπληθέστερη μεταξύ του ελληνικού πληθυσμού, 45 με 54, ναι, φαίνεται ότι είστε κι εσείς ακριβώς και το πυροσβεστικό σώμα χρειάζεται κάποια ανανέωση. Άρα λέτε ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα της πρόσληψης νεότερων υπαλλήλων για το πυροσβεστικό σώμα,
1: Ναι, είναι το θέμα των συνταξιοδοτήσεων, είναι και το θέμα το ότι κάθε χρόνο οι ανάγκες αυξάνονται και οι προσλήψεις δεν αντιστοιχούν ούτε στις ανάγκες ούτε στην συνταξιοδότηση του προσωπικού.
0: Ναι.
1: Και χρειάζεται πραγματική ενίσχυση στο πυροσβεστικό σώμα, γιατί όλο
0: είναι
1: αυτό καταλήγει
0: κάτι σημαντικό,
1: να πολλαπλασιάζει.
0: Απλώς νομίζω ότι αυτή την ώρα ίσως δεν είναι το πρώτο, το πιο βασικό. Είμαι σίγουρος ότι και η αναστολή των αδειών για όλο το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος έχει επηρεάσει πάρα πολύ όλους σας και ο οικογενειακός προγραμματισμός όλων σας έχει πάει περίπατο, αλλά νομίζω με κάθε σεβασμό ότι για κάποιες δουλειές που η δική σας δουλειά είναι λειτουργήμα και νομίζω ότι πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι όπως η δουλειά του εκπαιδευτικού, όπως η δουλειά των γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να συνωμοτήσουμε εν ανάγκη σε εθνικό επίπεδο για να αυξηθούν οι αποδοχές σας όσο γίνεται περισσότερο για πολύ συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες ανθρώπων που εργάζονται πολύ περισσότερο από το 8ωρο που για κάποιους από εμάς μπορεί να είναι δεδομένο, για κάποιους από μας, αλλά νομίζω ότι και εσείς δείχνετε, δεν έχω δει ούτε έχω ακούσει ούτε για έναν πυροσβέστη να λέει έχω συμπληρώσει 10 ώρες, πρέπει να πάω να ξεκουραστώ. Βλέπω ότι δίνετε το είναι σας για να σβήσετε αυτές τις φωτιές και να μην υπάρχει καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον, στις περιουσίες των πολιτών, σε επιχειρήσεις, στην πανίδα, στα ζωάκια που βρίσκονται μέσα στο δάσος. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, μου δίνεται πολύ καλή πάσα. Με απόφαση της ηγεσίας από 1η Αυγούστου έχει υπάρξει διαταγή αναστολής των αδειών, κάτι το οποίο είναι πραγματικά σκότωμα για τον πυροσβέστη, διότι σκεφτείτε, από τις ελάχιστες μέρες αδείας που μπορεί να παίρνει ένας συνάδελφος και περιμένει αυτή την άδειά του γιατί δουλεύει αδιάκοπα την αντιπυρική περίοδο, να πάει έστω ελάχιστες μέρες με την οικογένειά του, μιλάμε για 2-3 μέρες διακοπές, και να ξεκουραστεί, δεν μπορεί πλέον να κάνει ούτε αυτό και είναι σκότωμα για τον πυροσβέστη. Δεν προσφέρει τίποτα αυτή η διαταγή της αναστολής αδειών στο πυροσβεστικό σώμα. Ίσα-ίσα είναι και χτύπημα στο ηθικό του πυροσβέστη, να σας το πω έτσι. Θα έπρεπε, αυτό συνδέεται με τα κενά που υπάρχουν, που σας είπα προηγουμένως, ναι, στο ότι προσπαθούν να πολλαπλασιάσουν τον ίδιο και τον ίδιο κόσμο και είμαστε εκεί πέρα ατελείωτες ώρες. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό. Δεν γίνεται να πατάνε συνέχεια στην πλάτη του απλού πυροσβέστη.
0: Μάλιστα,
1: και να προσπαθούν να βγάλουν τη δουλειά με τα ίδια και τα ίδια άτομα.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Τελικώς αυτό, επειδή ακούσαμε ότι είναι σχεδόν 19.000 η δύναμη του πυροσβεστικού σώματος, οι μάχημοι πυροσβέστες, γυναίκες και άνδρες, περίπου πόσοι είστε από τους περίπου 19.000?
1: Δεν γνωρίζω να σας πω ακριβές νούμερο σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι ξέρω, έναν αριθμό που έχει βγάλει το πυροσβεστικό σώμα είναι περίπου στα 18.000 κάτι άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γνωρίζω να σας πω πόσοι είναι σε μάχημη υπηρεσία και πόσοι όχι.
0: Ναι. Ήθελα να συζητήσουμε για αυτό το πρωτοφανές περιστατικό που κατήγγειλε και το Πανελλήνιο Σωματείο των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, για τις καταστροφές που έγιναν σε πυροσβέστες της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, που επιχειρούσαν, που συμμετείχαν στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Βοιωτία και την Δυτική Αττική. Μπορείτε να μας πείτε τι συνέβη στην περιοχή της Μαγούλας?
1: Ναι, σωστά. Σκεφτείτε, αυτοί οι συνάδελφοι, καταρχήν μιλάμε για την πρώτη ΕΜΟΔΕ, που είναι η μεγαλύτερη επιχειρησιακή μονάδα του πυροσβεστικού σώματος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η ειδική μονάδα,
0: ναι,
1: όπου ασχολούμαστε ειδικά με τις δασικές πυρκαγιές. Οι εγκαταστάσεις εκεί πέρα δεν επαρκούν για να καλύψουν πάνω από 300 άτομα.
0: Μισό λεπτό. Πάμε να το πούμε από την αρχή, κύριε Ρεντίνα. Τι ακριβώς, ναι, συνέβη και πού? Έχουν πάει για την κατάσβεση της φωτιάς και έχουν σταθμεύσει τα αυτοκίνητά
1: τους. Οι συνάδελφοι έχουν πάει να αναλάβουν κανονικά υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Πηγαίνουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, πηγαίνουν στο μέτωπο, στις φωτιές τώρα στη Δυτική Αττική και στη Βοιωτία κανονικά. Μπορεί να δουλεύανε ακόμα και μια-δυο μέρες ολόκληρες. Και σκεφτείτε έναν άνθρωπο που πηγαίνει στη δουλειά του, αφήνει το αυτοκίνητό του, πηγαίνει να κάνει τη δουλειά που κάνουν πάνω στο βουνό μία και δύο μέρες και να γυρίζει. Να θέλει να πάρει το αυτοκίνητό του, να πάει σπίτι του να ξεκουραστεί και να βρίσκει το αυτοκίνητό του βανδαλισμένο, λαιλατημένο και να έχουν κλέψει μέχρι και τις ζάντες των αυτοκινήτων. Παραβιάσανε το φράχτη από την υπηρεσία πίσω από εκεί πέρα που παρκάρουν τα αμάξια και τους συνάδελφοι και μπήκαν μέσα και λαιλατήσανε ό,τι θέλαμε.
0: Άρα λοιπόν τα αυτοκίνητα αυτά ήταν σε ανοιχτό χώρο στάθμευσης, σε ανοιχτό πάρκινγκ, αλλά περιφραγμένο.
1: Σωστά, περιφραγμένος ανοιχτός χώρος στάθμευσης, τον οποίο τον παραβιάσανε και μπήκανε μέσα και επιλέξανε να κλέψουν και να βανδαλίσουν αυτά που θέλανε.
0: Περίπου
1: και σκεφτείτε
0: ένα
1: συνάδελφος που γυρίζει από εκεί πέρα και θέλει να πάει απλά στο σπίτι του να ξεκουραστεί.
0: Εντάξει,
1: να βρει και την περιουσία του καταστραμμένη.
0: Είναι αδιανόητο. Εντάξει,
1: είναι πραγματικά αδιανόητο.
0: Είναι αδιανόητο και είναι και απάνθρωπο. Περίπου πόσα αυτοκίνητα καταστράφηκαν, πόσα αυτοκίνητα βρήκατε βανδαλισμένα?
1: Με τις τελευταίες πληροφορίες νομίζω είναι 2-3 αυτοκίνητα, αλλά δεν έχω ακριβή εικόνα να σας πω. Από ό,τι μου έχουν ενημερώσει οι συνάδελφοι, είναι 2-3 αυτοκίνητα.
0: Υπάρχουν κάμερες,
1: αλλά πιθανόν αυτοί που εισβάλανε στο χώρο γνωρίζανε το που κοιτάνε οι κάμερες και που όχι,
0: ναι,
1: και εισβάλανε από το κατάλληλο σημείο.
0: Νομίζω ότι είναι απανθρωπό, ότι είναι αδιανόητο, με δεδομένο ότι γνωρίζουν όσοι μπήκαν στην περιοχή της Μαγούλας μέσα σε αυτό το χώρο στάθμευσης που ήταν τα αυτοκίνητα πυροσβεστών της πρώτης ειδικής μονάδας εκεί, γνώριζαν ότι είναι αυτοκίνητα πυροσβεστών και παρόλα αυτά το έκαναν, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς, εννοείται και το γνωρίζανε. Ακριβώς δίπλα είναι η υπηρεσία, είναι σχεδόν σε κοινό οικόπεδο, να σας το πω έτσι, περίπου.
0: Ναι.
1: Διαχωρίζεται, έχει διαφορετική περίφραξη, αλλά το γνωρίζανε. Ναι, από εκεί που ήταν τα αμάξια των συναδέλφων, στα 50 μέτρα παρακάτω ήταν και τα πυροσβεστικά οχήματα.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν οι αστυνομικές δυνάμεις μέσα σε όλα θα μπορέσουν να βρουν τους υπαίτιους αυτού του πρωτοφανούς βανδαλισμού, αυτούς τους ανθρώπους που έσπασαν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών δίπλα στις εγκαταστάσεις της ΕΜΟΔΕΣ, των πυροσβεστών που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς στη Δυτική Αττική, και όταν έπειτα από 10-12 ώρες, δεν ξέρω πόσες ώρες, κύριε Ρεντίνα.
1: Μιλάμε για πάνω από 20-24 ώρες να επιχειρεί ένα συνάδελφος στο μέτωπο. Δεν είναι. Τα 10-12 ώρες που λέτε είναι πάρα πολύ λίγες.
0: Είναι αστείο αυτό που λέω, ναι.
1: Ναι. Και αν μου επιτρέπετε, μάλιστα, κάτι τελευταίο.
0: Παρακαλώ. Και κάποιοι λοιπόν, πριν το πείτε κύριε Ρεντίνα,
1: ναι,
0: για να ολοκληρώσουμε αυτό το πρωτοφανές περιστατικό. Κάποιοι λοιπόν μπήκαν και έσπασαν, έκλεψαν, βανδάλισαν τα αυτοκίνητα των ανδρών της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων. Είναι τρομακτικό.
1: Ναι.
0: Και δείχνει και το μέγεθος της αδιαφορίας μας και δείχνει πολλές φορές και πώς αντιμετωπίζουμε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν για το κοινό καλό και δείχνει κάποια σημεία της κοινωνίας που νομίζω ότι θέλουμε, θα θέλαμε όλοι να τα αλλάξουμε. Πείτε παρακαλώ αυτό. Πείτε, προσθέστε παρακαλώ κύριε Ρεντίν αυτό που θέλατε.
1: Ζητούμε καταρχήν οι συνάδελφοι στον οποίο τα αυτοκίνητα λαιλατηθήκανε και τα φανδαλίσανε να αποζημιωθούν άμεσα. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο η πολιτεία θα αποζημιώσει αυτούς τους συναδέλφους. Και το μόνο που ζητάμε είναι για τον απλό πυροσβέστη να υπάρχει αξιοπρέπεια. Δεν γίνεται ένας συνάδελφος να πηγαίνει να δουλέψει, ένας απλός άνθρωπος, ένας απλός πολίτης οποιοδήποτε, να γυρίζει να βρίσκει την περιουσία του κατεστραμμένη.
0: Ναι.
1: Ενώ προσπαθεί να κάνει το καλύτερο, το μέγιστο δυνατό, να προστατεύσει ζωές. Το φυσικό πλούσιο
0: δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ακροάτρια, κάποιος ακροατής του Earth News Radio που θα διαφωνήσει με αυτό το οποίο λέτε. Νομίζω ότι ο σεβασμός όλων στο έργο που προσφέρετε, στο λειτουργήμά σας, γιατί είναι λειτουργήμα, είναι δεδομένος, γιατί όλοι έχουμε δει τους πυροσβέστες εν δράση, όλοι έχουμε δει το πώς προσπαθείτε σε ό,τι και αν καταπιάνεστε, το χαμόγελο, το γλυκό λόγο και την αδιάκοπη προσπάθεια. Και νομίζω ότι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι όσοι μπορεί να έχουν εικόνα, όσοι μας ακούν τώρα και μπορεί να έχουν εικόνα για το ποιοι μπορεί να είναι οι δράστες, ποιοι μπορεί να είναι οι άνθρωποι που βανδάλισαν τα αυτοκίνητα των ανδρών της πρώτης ειδικής μονάδας των δασικών επιχειρήσεων, να βοηθήσουν να βρεθούν οι δράστες.
1: Κάτι τελευταίο, επίσης η συγκεκριμένη μονάδα έχουμε ζητήσει από τη φυσική μας ηγεσία να αναβαθμίσει τις εγκαταστάσεις, διότι δεν επαρκούν για να συντηρήσουν το προσωπικό που υπάρχει εκεί πέρα. Είναι η μεγαλύτερη μονάδα της πυροσβεστικής και χρειάζεται αναβάθμιση υποδομών.
0: Ο κύριος Μανώλης Ρεντίνας, ο Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, και τον ευχαριστούμε. Γράφει ο Ανδρέας Φίλε, τους πυροσβέστες να τους θυμηθείς και να τους τα λες τόσο τέλεια όταν θα κατέβουν το χειμώνα για να διεκδικήσουν όλα αυτά που λες εσύ τώρα και η κυβέρνηση τους πετά δακρυγόνα. Άντε, γιατί πολύ συγκινείστε. Ανδρέας, σε ευχαριστούμε για το μήνυμα, για το σχόλιο το αιχμηρό. Έχεις το δικαίωμα να λες αυτά που πιστεύεις ότι θες να πεις, αυτά που νομίζεις. Νομίζω ότι όλοι μας κρινόμαστε και όλοι μας διαχρονικά έχουμε και κάποια πράγματα που μπορούμε να πούμε, αλλά και ο καθένας εξημών έχει την ελευθερία να εκφραστεί όπως θέλει, και σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου.

0: pigeons are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home.
1: Είναι ο Johnny Cash και το The Man Comes Around. Και ο άντρας που comes around αυτή τη στιγμή είναι ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ένας από τους δημοσιογράφους του Earth News Radio, της τηλεόρασης της ΕΡΤ, του καναλιού Earth News, που είναι στα μέτωπα της φωτιάς ώρες ατέλειωτες, μαζί με τους εικονολήπτες, μαζί με τους οπερατέρ, μαζί με τους ηχολήπτες της ΕΡΤ, μαζί με όλους τους συναδέλφους εδώ που πραγματικά αγωνιούν για την κατάσβεση της φωτιάς, για την θετική έκβαση των μετόπων των πυρκαγιών που κατακαίνε τη χώρα. Βαγγέλη, από τη Λάρισα είσαι στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Μπορείς να μας πεις ποια είναι η εικόνα τώρα στο σημείο που βρίσκεσαι? Είσαι στη Λούμπα, κοντά στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων?
2: Σωστά. Καλημέρα καταρχήν, καλημέρα και στους ακροατές. Να πούμε καταρχήν ότι η σημερινή μέρα είναι καλύτερη από όλες τις μέρες. Και το λέμε αυτό,
1: χαιρόμαστε,
2: είναι καλύτερη, ναι. Γιατί έχει σταματήσει, τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτό που λέμε το ενεργό μέτωπο. Ή αν υπάρχουν κάποιες μικρές αιστείες διάσπαρτες σε διάφορες περιοχές και στα Καμένα, σε μια απέραντη έκταση, όπως ξέρεις ότι είναι πάνω από 130.000 δέματα, εδώ στη Λούμπα όπου βρίσκομαι τώρα, υπάρχουν κάποιες αιστείες μέσα στα Καμένα, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, και αυτό επειδή όλοι τις μέρες αυτές και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβέστες έδωσαν πραγματικά μάχες να αποτρέψουν τις φλόγες για να μπουν μέσα στον οικισμό της Λούμπας, όπως και στην Ψάφα από την άλλη πλευρά, και νομίζω ότι το κατάφεραν. Και αυτή την ώρα τουλάχιστον αυτό που γίνεται, ίσως να ακούτε τα περιοριστικά οχήματα που περνούν από δίπλα μας, ανεβαίνουν, πηγαίνουν σε διάφορα σημεία, αλλά και τα ελικόπτερα που συνεχίζουν να κάνουν ρήψεις, γιατί υπάρχουν ακόμη κάποιες μικροαιστείες. Και ο φόβος είναι ότι εάν κάποια στιγμή με την ένταση των αέμων, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν είναι ουνάνιμη στην περιοχή, αυτό είναι το θετικό στην όλη υπόθεση, γιατί τις προηγούμενες ημέρες ήταν ισχυρή.
1: Ναι, πολύ ισχυρή, σχεδόν θυελώδης η Παρασκευή, το Σάββατο, η Κυριακή, άστα.
2: Ακριβώς.
1: Και η Πέμπτη, νομίζω, Βαγγέλη. Και τώρα το
2: μεσημέρι. Μπαίναν τη φωτιά και με μεγάλη ταχύτητα τη μεταφέραν από τη μία.
1: Έχουμε το μαΐστρο το μεσημέρι, τα καλοκαιρινά μεσημέρια έχουμε το μαΐστρο.
2: Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Τώρα κατά τη διάρκεια μπορεί να υπάρχει ένα μικρό, αλλά σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι αυτό που λέμε ο φόβος. Αλλά από την άλλη, οι δυνάμεις παραμένουν εδώ. Μπορεί να υπάρχει κόπωση, αλλά είναι εδώ γιατί ξέρουν ότι θα πρέπει να σβήσουν και την τελευταία, όπως λέμε, εστία, και στη συνέχεια να πούν ότι έχουν θέσει υποπλήρη έλεγχο την φωτιά. Και μιλάμε τώρα σε μια απέραντη έκταση. Αν πω, όσοι γνωρίζουν την περιοχή, από την διάβαση δηλαδή που βρίσκεται στο Καμβύλη, εκεί δηλαδή που είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Μαγαραίων, με το Δήμο Μάνδρας Ιδηλίων, μέχρι και την Ψάθα που ανήκει στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίων, αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι μιλάμε για μια τεράστια περιοχή με δύσβατη, με βουνά, με το όρος Πατέρας δηλαδή από τη μία άκρη στην άλλη, και όλο αυτό το βουνό είναι καμένο, όπως και χωριά που έχουν καεί. Εδώ στη Λούμπα το ευτύχημα είναι ότι καταφέραν τουλάχιστον μέσα την τελευταία στιγμή να σώσουν τον οικισμό. Έχουν τώρα μπει μέσα, να το πω, ή και γύρω από κάποια σπίτια που είναι μέσα διάσπαρτα στην περιοχή. Κάει και δηλαδή η γύρω περιοχή, αλλά ευτυχώς τα σπίτια όμως δεν κάηκαν. Σε κάποιες άλλες περιοχές, τώρα στη Δινέζα παράδειγμα, εκεί υπάρχουν. Έχουν καεί και κάποια πυμνιοστάσια στο Καντήλι, στην Άνω Βλυχάδα, όπως και χθες στην Αγία Σκέπη που πέρασε η φωτιά μέσα από τον οικισμό, αλλά δεν προκάλεσε ζημιές στα σπίτια, ή αν προκάλεσε ήταν πολύ λίγες οι ζημιές. Αυτή είναι η εικόνα η σημερινή, που είναι πολύ πιο καλύτερα από τις προηγούμενες.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι.
2: Και ελπίζω μέχρι το βράδυ, τουλάχιστον αύριο το αργότερο, έτσι να καταφέρουν να ζήσουν την τελευταία αιστεία που υπάρχει, έστω και στα καμένα, γιατί είναι ο φόβος της αναζωοπήρωσης.
1: Ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο συνάδελφός μας από την περιοχή της Λάρισας, τώρα είναι στην περιοχή της Λούμπας, στη Δυτική Αττική, βοηθά, προσφέρει και αυτός με το εξαιρετικά έγκυρο ρεπορτάζ που έχουμε συνηθίσει όλα τα χρόνια να μεταδίδει, για την ταχεία έγκυρη ενημέρωση όλων των Ελλήνων. Το Earth News Radio είναι ο πρώτος δημόσιος ραδιοφωνικός σταθμός, ο πιο ιστορικός ραδιοφωνικός σταθμός στην Ελλάδα, και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι που είναι στο ρεπορτάζ φροντίζουν πάντοτε για την ενημέρωσή σας αντικειμενικά. Πριν κλείσουμε, στην περιοχή λοιπόν που σημειώθηκε το αεροπορικό δυστύχημα την Κυριακή, η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που προκάλεσε το θάνατο του Δανού χειριστή και του Έλληνα συνδέσμου που βρισκόταν στη θέση του συγκυβερνήτη, χθες είχαμε ένα πολύ περίεργο περιστατικό, διότι ξέρουμε ότι η περιοχή που είναι τα συντρίμια φυλάσσεται, αντιμετωπίζεται ως σκηνή εγκλήματος μέχρι να γίνει όλη η δικογραφία και να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Αδελφός ενός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής επιχείρησε να περάσει, δεν σταμάτησε στα σήματα των αστυνομικών και της ουσίας προσπάθησε να παραβιάσει και αυτό που μπορεί να θεωρούν όσοι είναι πιο εξοικειωμένοι με αυτά τα αστυνομικά θέματα σαν crime scene. Περίεργο, τι να πει κανείς, πραγματικά παράξενο. Την ίδια στιγμή από πηγές του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας διασαφηνίζεται ότι το θέμα της διερεύνησης του αεροπορικού ατυχήματος των δύο ελικοπτέρων Bell 214 είναι της Αυστραλιανής εταιρείας McDermott. Το δυστύχημα που έγινε 2 Αυγούστου εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Federal Aviation Authority των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι στον EOSAM, στον Ελληνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων. Και αυτό γιατί τα δύο συγκεκριμένα ελικόπτερα είναι αμερικανικού νιολογίου, όπως ακούσατε νωρίτερα και από τον Φέδωνα Καραϊωσιφίδη. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική αστυνομία που έχει αναλάβει τη διερεύνηση του ατυχήματος από την εισαγγελία έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του EOSAM, ο οποίος εξαιρείται από τη διερεύνηση αεροπορικών μέσων όταν αυτά τα αεροπορικά μέσα εκτελούν αεροπυρόσβεση. Περίπλοκο ακούγεται και σε μένα είναι περίπλοκο, ωστόσο είναι κάποια νομικά πράγματα τα οποία, όσο και αν δεν είμαστε νομικοί και μας φαίνονται οι τσογκρίχτιμοι που λένε, πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας για να μην μετά αναπτύσσονται θεωρίες νομοσίας και να μην αρχίζει και να λέει μετά, ξέρεις ότι δεν μπήκε ο ΔΟΑΣΑΜ στη διερεύνηση, τι μας κρύβουν, τι συμβαίνει. Δεν συμβαίνει τίποτα. Να ενημερωνόμαστε, να γνωρίζουμε, γιατί ακριβώς ο ενημερωμένος πολίτης είναι και ο καλύτερα έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ψεκ συνωμοσιολογική θεωρία, η οποία μπορεί, όταν κάποιος δεν είναι ενημερωμένος, να εμφυλοχωρεί πολύ καλύτερα. Η Χαρά Γιαννοπούλου και ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση των ήχων. Η Ήρα Πανανίδου επέλεξε τη μουσική που ακούσατε και που ακούτε εδώ από το Earth News Radio 105,8. Την εκπομπή αυτή που συντόνισαν η Μαρία Κόντου και η Λουίζα Μαραβελάκη. Ο Μάκης Πολάτος ήταν στο μικρόφωνο εκτάκτος αντί του Δημήτρη Πετρόπουλου. Ακολουθεί μετά το Δελτίο Ειδήσεων η Ευαγγελία Μπαλτατζή.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική. Η μάχη τώρα δίνεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Προσπάθειες να ανακοπούν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις καταβάλλονται και στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Η περίμετρος φωτιάς είναι πολύ μεγάλη. Δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Ο στόχος να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ακόμα ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη μία και μία και μισή το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπηρώσεις. Τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προκειμένου να ενημερωθεί. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για πολύ μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Μεγάλες είναι οι καταστροφές στην Αιγιάλη από την πρόσφατη φωτιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα αμπελιών και ελαιόδενδρων. Ο Δήμος ζητά 7 κοινότητες να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την πόρτα του δικαστικού Μεγάλου Ρέθυμνου πέρασε ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος οδηγείται ενώπιον ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, που κόστησε τη ζωή σε 2 πυροσβέστες. Στον ανακριτή σήμερα και οι 2 συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις: Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα και Φυσιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Συνελήφθη ο 49χρονος αδερφός αντιδημάρχου στην Ψάθα, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργό λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νέο αφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Με στρατιωτικές τιμές στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή του. Επικίδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, συνοδοιπόροι και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της χώρας δίνουν το παρόν για να αποχαιρετήσουν το Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και πιθανή αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων 4. 12 και 13 Αυγούστου. Λάρα Μαζότο. Χριστίνα Βάντζου, Τζον Όλουσο Μπένετ. Βαλεντίνη Λοΐζου. Χρήστος Παπαγεωργίου. Πληροφορίες hanyamusicfestival.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 6 Αυγούστου. Χανιά. Θέατρο Ανατολικής Στάφρου. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

πάρουμε μια ανάσα, φίλες και φίλοι, σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στο μέτωπο των πυρκαγιών αυτές τις τελευταίες 4 μέρες. Το λέω γιατί η εικόνα είναι βελτιωμένη από την μεγάλη πυρκαγιά στην Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε, σας θυμίζω, την Παρασκευή από τη Βιωτία και έγινε έτσι μία φωτιά με ένα τεράστιο μέτωπο στην Άττικο Βιωτία, με εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καμένα. Να σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με την πυροσβεστική, το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει δοθεί στην περιοχή από την Ψάθα έως τη Λούμπα. Εκεί παραμένει ενεργό ένα μέτωπο και επίσης καταγράφεται το φαινόμενο που πολύ συχνά συμβαίνει μετά από πολύ μεγάλες φωτιές, να έχει διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις.

κατά τα λοιπά, φίλες και φίλοι, φαντάζομαι όσοι παρακολουθείτε ταυτόχρονα και τηλεόραση, αλλά όσοι περιορίζεστε μόνο στο ραδιόφωνο, να σας πω ότι στην Μητρόπολη Αθηνών έχει ξεκινήσει εξόδιος ακολουθία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, αυτού του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή στο σπίτι του στην Αθήνα και με την σύμπτωση την ημέρα των γενεθλίων του που γινόταν 93 ετών. Να αναφέρουμε, γιατί πάντα πρέπει να κάνουμε την μνήμα που αρμόζει στον καθένα, ειδικά από αυτούς τους άνδρες της πολιτικής που θύτευσαν επί σειρά ετών. Επί της ουσίας ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είναι ένα από τα μακροβιότερα και εμπειρότερα στελέχη της μεταπολιτευτικής, μεταπολεμικής και μεταπολιτευτικής κεντροδεξιάς. Είχε διατελέσει πρώην υπουργός επί δεκαετίες, κυρίως όμως συνέδεσε το όνομά του με κρίσιμες ιστορικές περιόδους της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, από την προδικτατορική βουλή και την αντίσταση στη Χούντα έως την αποκατάσταση της δημοκρατίας, της κυβερνήσης συνεργασίας του 1989 και την ευρωπαϊκή παρουσία της χώρας, γιατί είχε διατελέσει και ευρωβουλευτής. Να πούμε βεβαίως πως η είσοδός του στην πολιτική, που έγινε σε πολύ νεαρή ηλικία, συνδέθηκε και ταυτίστηκε άμεσα με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Μια διαδρομή πολιτική με ένα ισχυρό αποτύπωμα, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε πολιτικός παλαιάς κοπής, ο οποίος το 2009 αποσύρθηκε. Είναι σε εξέλιξη η εξόδιος ακολουθία. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έφτασε στη Μητρόπολη νωρίτερα μαζί με την σύζυγό του. Η παρουσία όλου του πολιτικού κόσμου είναι εκεί, από ό,τι πρόλαβα να δω εγώ. Δεν ξέρω στην συνέχεια τι έγινε, γιατί μετά μπήκα στο στούντιο, αλλά ούτως ή άλλως θα σας ενημερώσουμε και για αυτό το θέμα.

0: Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι, 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ, συνδεδεμένοι στο Earth News Radio 105,8 με τον Νίκο Σκλαβενίτη στην ρύθμιση του ήχου. Γεια σου Νικόλα μου. Την Ήρα Πανανίδου στο μουσικόλογο της εκπομπής, τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή της, την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφετε Earth News Radio 105,8. Μας αναζητάτε, μας βρίσκετε και σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με μια είδηση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφέρομαι σε αυτό το κύκλωμα λαθρεμπορίας κοραλιών που αποκάλυψε η ΑΔΕ στα νυχτά της Σκοπέλου. Όλα αυτά ξεκίνησαν από τον εντοπισμό ενός σκάφους αναψυχής, το οποίο χρησιμοποιείται ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών. Η εκτιμόμενη αξία του φορτίου φτάνει στις 800.000 ευρώ και είναι μια είδηση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Έτσι στα ανοιχτά και σε κοινή θέα, προφανώς χωρίς να κινεί υποψίες, δεν έχω καταλάβει, αλλά και τι σημαίνει αυτή η λαθρεμπορία κοραλιών για τον υποθαλάσσιο πλούτο. Έχουμε λοιπόν κοντά μας την κυρία Μαρία Σαλομίδη, είναι ερευνήτρια του ΕΛΚΕΘΕ. Κυρία Σαλομίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας, πώς είστε? Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε. Πρώτον, δεν ήξερα προσωπικά ότι η περιοχή έχει κοράλια. Ναι, εσείς είστε οι ειδικοί, εσείς το ξέρετε. Ένα. Δύο, είναι τόσο εύκολο να προχωρήσει κάποιος σε αυτή την κίνηση, δηλαδή να μπει στη διαδικασία του λαθρεμπορίου? Γιατί αυτό απαιτεί και μια οργάνωση και από τη μία μεριά και μια συνεργασία εντός εισαγωγικών από την άλλη. Είναι κάτι που το έχει ξανασυμβεί?
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς η παρουσία του κόκκινου κοραλιού στα νερά μας είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι η λέξη κοράλι έρχεται από το είδος αυτό, το συγκεκριμένο. Είναι καταγεγραμμένο, οι αρχαίοι Έλληνες το γνώριζαν, υπάρχουν ακόμα και αναπαραστάσεις σε αρχαία Αιγαία κτλ. Οπότε γενικά το ότι υπάρχει το κοράλι είναι κάτι γνωστό. Είναι επίσης γνωστό και στον επιστημονικό χώρο. Μάλιστα πολύ πρόσφατα, πέρυσι, δημοσίευσαμε και μια πρώτη μελέτη όπου για πρώτη φορά μελετήθηκαν πληθυσμοί ζωντανοί σε νερά του Αιγαίου.
0: Οι οποίοι είναι διάσπαρτοι πληθυσμοί αυτοί, κυρία Σολομίδη?
1: Έχουν τις δικές τους απαιτήσεις, έχουν συγκεκριμένο υπόστρωμα, συγκεκριμένο τύπο βυθού το οποίο προτιμάνε και επίσης ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο και τα δικά μας τα νερά είναι συνήθως πολύ βαθιά. Αυτό είναι και ο λόγος.
0: Αυτό είναι αυτό που ήξερα. Ήξερα για την Ανατολική Μεσόγειο και ένα τμήμα της δικής μας, του Αιγαίου, να το πω λοιπόν έτσι. Αλλά δεν ήξερα ότι έφτανε τόσο ψηλά στη Σκόπελο.
1: Α, οπωσδήποτε. Και η περιοχή αυτή είναι και σεσημασμένη για την παρουσία του κοραλιού. Όχι η Σκόπελο, γενικότερα οι βόρειες σποράδες.
0: Οι σποράδες, ναι.
1: Και μάλιστα υπάρχει και πολύ δυτή απαγόρευση για την περιοχή αυτή ήδη από τα πρώτα προεδρικά διατάγματα που έχουν βγει σε σχέση με την εκμετάλλευση. Διότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει την εκμετάλλευση. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ενεργοποιημένο. Δηλαδή, εδώ και χρόνια δεν υπάρχουν αδειοδοτημένοι κοραλάδες που να βουτάνε για το κοράλι στη χώρα μας. Mm-hmm. Και αυτό γενικότερα να ξέρετε ότι έχει συζητηθεί πάρα πολύ στους κύκλους, διότι τα ακούμε από πολύ κόσμο. Mm-hmm. Δεν είναι επιβεβαιωμένα, απλά τώρα επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση, ότι έρχονται άνθρωποι από το εξωτερικό χωρίς.
0: Αυτό ήθελα να σας πω. Είναι κυρίως αλλοδαποί αυτοί οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της λαθρεμπορίας εν προκειμένου των κοραλιών? Είναι Έλληνες δίτες? Τι είναι αυτοί? Τι στοιχεία έχετε?
1: Για τους Ιταλούς γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δραστήριοι οι κοραλάδες. Δηλαδή και όχι μόνο, και στη Γαλλία και στην Ισπανία υπάρχουν πολύ δραστήριες ομάδες οι οποίες κάνουν αυτή τη δουλειά. Καθώς λοιπόν στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το κενό και δεν υπάρχει κανείς που να λιεύεσαι τη στιγμή, πιθανότατα δημιουργούνται εντυπώσεις ότι εκεί υπάρχει ένα πεδίο ανεκμετάλλευτο που μπορούμε να πάμε και να... Τώρα βλέπετε όμως με τον τρόπο που έχει γίνει όλο αυτό, αναδεικνύει διάφορα θέματα. Δηλαδή...
0: Θα τα δούμε αυτά, αλλά μια και αναφερθήκατε στους Ιταλούς, έχει σημασία να πούμε, γιατί δεν οφείλουν να το ξέρουν οι ακροατές και οι ακροάτριες, ότι το σκάφος είχε μισθωθεί σε Ιταλούς, υποτίθεται για αναψυχή, αλλά συνδεόταν με συχνές και επαναλαμβανόμενες αποστολές μέσω μιας μεταφορικής εταιρείας προς λιμάνια της Ιταλίας, και αυτή η διαδικασία της μεταφοράς μέσω της συγκεκριμένης εταιρείας μεταφορών ήταν που εντοπίστηκε και αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.
1: Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος. Πρώτη φορά στο βαθμό που εγώ αντιλαμβάνομαι ακούμε κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο τελικά όλο αυτό αποκαλύφθηκε. Προφανώς αυτό που μας μένει είναι ότι αποκαλύφθηκε ένα, άρα συμβαίνουν και πολλά άλλα τα οποία δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα. Οπότε γενικότερα όλο αυτό με τα σκάφη αναψυχής, τα οποία απολαμβάνουν απόλυτη ελευθερία στα ελληνικά νερά και έχουν ελάχιστους έλεγχους, αν και καθόλου, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε σαν κάτι το οποίο χρειάζεται να βελτιώσουμε λιγάκι γενικότερα στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Τώρα για τους Ιταλούς που με ρωτάτε, σας είπα γενικά, κανείς εγώ να ξέρει, φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να είναι ακόμη και σε συνεργασία και με ντόπιους. Αυτά δεν μπορούμε.
0: Αυτό να ήθελα να σας πω, γιατί τώρα προφανώς δεν είμαι ειδική, εσείς είναι και το πεδίο σας αυτό, αλλά το να είναι ένα σκάφος αναψυχής δεμένο κάπου στα ανοιχτά, να παρουσιάζεται μια συγκεκριμένη κινητικότητα, γιατί επί της ουσίας ήταν το πάρε δώσε των προϊόντων αυτών, δηλαδή των κοραλιών, τα συσκευασμένα κοράλια τα οποία πηγαίναν στη μεταφορική εταιρεία για να πάνε στα λιμάνια της Ιταλίας. Θέλω να πω, κανείς δεν είδε κάτι σε αυτές τις περιπτώσεις, τι γίνεται? Υπάρχει μια άτυπη ή και τυπική και ενεργή συνενοχή κάποιων για να κάνουν τα στραβά μάτια που λέμε?
1: Θα μπορούσαμε να κάνουμε διάφορες υποθέσεις. Εγώ δεν γνωρίζω ακριβώς ποιο ήταν το σημείο στο οποίο έγινε η εξόρυξη των κοραλιών. Επομένως θα μπορούσε να είναι ακόμη και μια ξέρα που να είναι πολύ μακριά και να μην βλέπει, να μην μπορεί εύκολα κάποιος να το ελέγξει από την ακτή, για παράδειγμα. Εξακολουθεί να είναι πρόβλημα το έλλειμμα της χαρτογράφησης αυτών των βυθών στην Ελλάδα.
0: Δεν έχουν χαρτογραφηθεί.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε χαρτογράφηση και μάλιστα τόσο αναλυτική στους βυθούς μας. Επομένως, πολλά από αυτά τα πράγματα μπορούν να περνούν εντελώς απαρατήρητα αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι τώρα ότι οι άνθρωποι είχαν λάβει και τα μέτρα τους. Ξέραν τι έκαναν, ξέραν ότι είναι παράνομοι. Άκουσα στις δημοσιεύσεις, διάβασα να λένε ότι απαγορευόταν ειδικά στην προστατευόμενη περιοχή της Σαλονίσου.
0: Αυτό ήμουν έτοιμη να σας ρωτήσω.
1: Δεν ισχύει, δεν απαγορεύεται μόνο εντός προστατευόμενων περιοχών. Απαγορεύεται παντού, παρά μόνο εάν υπάρχει πολύ συγκεκριμένη άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, σε κάθε περίπτωση, όπου και αν δούλευαν, είτε στα όρια, είτε μέσα, είτε έξω, αυτό ήταν εντελώς παράνομο. Χωρίς συγκεκριμένη αδειοδότηση από την Διεύθυνση Αλληλείας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται έλεγχοι στη θάλασσα. Το γνωρίζουμε ότι έχουμε τέτοια προβλήματα στη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά, αυτή μια πρώτη τέτοια κίνηση που έγινε για να συλληφθούν κάποιοι άνθρωποι είναι οπωσδήποτε ένα πολύ θετικό βήμα, διότι δίνει και το μήνυμα παρά έξω ότι δεν είμαστε και εντελώς ξέφραγο αμπέλι, οπότε θέλω να ελπίζω ότι όλο αυτό μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο.
0: Κοιτάξτε, εμένα με εντυπωσίασε το γεγονός ότι η επιχείρηση δεν Δηλαδή όλα δεν ξεκίνησαν από έναν τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά από την ξηρά και από τα δεδομένα επί της ουσίας. Τα συστήματα ανάλυσης κινδύνου της ΑΔΕ που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου χτύπησαν κόκκινο σε συγκεκριμένη μεταφορική εταιρεία, η οποία όπως διάβαζα εμφάνιζε σειρά συνήθεις των φορτώσεων και διαδρομών προς λιμάνια της Βόρειας Κεντρικής Ιταλίας. Δηλαδή από εκεί ξεκίνησε, εκεί εντοπίζεται ο μύτος της υπόθεσης αυτής και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, βεβαίως, επίσης με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι όλες αυτές οι περιοχές του υποθαλάσσιου, του θαλάσσιου και υποθαλάσσιου πλούτου δεν είναι χαρτογραφημένες.
1: Αρκεί να σας πω ότι γενικά δεν έχουμε χαρτογραφήσεις στη χώρα για το βυθό μας. Υπάρχει μια καλή κατανομή αυτή τη στιγμή διαθέσιμη για τα θαλάσσια λιβάδια, τα λιβάδια της Ποσειδονίας, αλλά για τα βαθύτερα συστήματα και γίνει και όλα τα υπόλοιπα, δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα η κίνηση που πρέπει να γίνει, πράγμα που κολλησιεργεί πάρα πολλά θέματα και όχι μόνο την παρακολούθηση τέτοιων ευάλωτων ειδών. Επομένως σίγουρα είναι μια αναγκαιότητα για την οποία και εμείς διαρκώς κάνουμε κλήσεις στα αρμόδια υπουργεία και οπωσδήποτε τουλάχιστον για να ξεκινήσουμε εντός του δικτύου Natura 2000. Τώρα ναι, για την σύνδεση με την Ιταλία, αρκεί να σας πω ότι η Νότια Ιταλία και συγκεκριμένα...
0: Επειδή αναφερθήκατε και συγγνώμη που σας διακόπτω για το δίκτυο Natura 2000, στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του δικτύου και, και μιας άλλης σύμβασης που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, η μεταφορά και πώληση προστατευόμενων θαλάσσιων ειδών χωρίς άδεια είναι αυστηρά απαγορευμένη. Παρά τα αυτά υπάρχουν αυτές οι ομάδες που είναι η Ιταλία, αλλά διαβάζω ότι δεν είναι μόνο η Ιταλία, είναι και από άλλες περιοχές, οι οποίοι ασκούν αυτή τη δραστηριότητα.
1: Να το ξεκαθαρίσω πάντως ότι το είδος, παρότι έχει ένα καθεστώς προστασίας, δεν έχει καθεστώς απολύτου προστασίας, επειδή πάντοτε θεωρούταν πολύτιμο.
0: Από το Natura 2000
1: δεν έχει καθεστώς απολύτου προστασίας, επειδή πάντοτε θεωρούταν πολύτιμο.
0: Από το Natura 2000 δεν.

0: έκθεση στη χώρα μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση ξαναλέω ότι αυτό που πρέπει για να μην μπερδέψουμε και τους ακροατές μας, το κοράλι υπάρχει τρόπος να το εκμεταλλευτεί κάποιος, νόμιμος τρόπος, προβλέπεται, υπάρχουν προεδρικά διατάγματα που ορίζουν αυτή τη δραστηριότητα, αλλά δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε, οπουδήποτε. Δεν έχει να κάνει με προστατευόμενες περιοχές. Επομένως, εφόσον κάποιος ζητήσει την κατάλληλη άδεια, θα ενημερωθεί και σε ποιες περιοχές μπορεί ή δεν μπορεί να το συλλέξει.
1: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, το κοράλι το λένε και κόκκινο χρυσό.
0: Είναι λόγω της τιμής του ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα, είναι ότι είναι το πολύτιμο κοράλι. Επομένως, πολλοί κόσμος το θεωρεί πολύ δυνατό κίνητρο για να κάνει ακόμα και. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι και αυτοί οι άνθρωποι προφανώς θα έχουν δουλέψει σε βάθη άνω των 60-70 μέτρων. Έτσι.
1: Είναι δηλαδή, προφανώς.
0: Πολύ εξειδικευμένες καταδύσεις, πολύ απαιτητικές, ήρθαν προφανώς πλήρως προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Δεν είναι ότι.
1: Προφανώς ήταν μελετημένοι και ήξεραν. Όχι, κυρία Σαλομίδη. Δεν μας πείθει αυτό. Ναι, προφανώς και ήταν μελετημένοι. Ούτως ή άλλως τα κοράλια διαχρονικά αντιμετωπίζουν και την πίεση διεθνών κυκλωμάτων που βλέπουν το βυθό σαν πεδίο εκμετάλλευσης ψηλής απόδοσης.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: το ξέρουμε ακριβώς. Όλοι. Ναι.
0: Και γενικά η Νότια Ιταλία, λοιπόν, ήθελα να πω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί το τώρα εντελικό θεωρείται το κέντρο της επεξεργασίας, ας πούμε, του κόκκινου κοράλιου.
1: Μάλιστα.
0: Στη Μεσόγειο. Είναι μια ολόκληρη κοινότητα που έχει αναπτυχθεί. Πώς λέμε κάποτε ότι ήταν η Κάλυμνος που βασιζόταν
1: πάνω στην
0: Γαλλία, έτσι ακριβώς και στην Νότια Ιταλία έχει βασιστεί πάνω στην επεξεργασία και εμπόριο των κοραλιών. Οπότε όλα τα παράνομα στην ουσία προσπαθούν όλοι να τα διοχετεύσουν εκεί. Για να φανούν σαν ιταλικά και νόμιμα κοράλια.
1: Ναι. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το περιστατικό, αυτό το γεγονός που αντιμετωπίστηκε με έναν τρόπο όχι θαλάσσιο ελέγχου, αλλά έχει σημασία αυτό που λέγαμε νωρίτερα, από την ξηρά και μέσα από την μεγάλη κινητικότητα μιας εταιρείας αποστολών επαναλαμβανόμενων προς την Ιταλία, ότι θα ενεργοποιήσει και άλλα ανακλαστικά δικά μας και θα προστατεύσουμε αυτό λοιπόν και αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε και άλλα υπεραλίευση, έχουμε την ρήπανση, έχουμε μια σειρά θεμάτων με την...
0: Ναι, και βέβαια περισσότεροι έλεγχοι και στη θάλασσα θα ήταν σίγουρα
1: ισχυρούν,
0: διότι δυστυχώς τα ψέματα όπου δεν μας παρακολουθεί κάποιος συνήθως εκδηλώνουμε διαφορετικό χαρακτήρα.
1: Ακριβώς.
0: Επομένως, οπωσδήποτε χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση και ειδικά στο δίκτυο Natura 2000.
1: Κυρία Σαλομίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Πολύ.
1: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Η κυρία Μαρία Σαλομίδη, ερευνήτρια στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Πάμε στους τίτλους ενδύσεων και συνεχίζουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το πιο ενεργό μέτωπο. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο, νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε στο ET News. Τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης για τις φωτιές στη Δυτική Αττική, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκεπτόμενος στις πληγήσεις περιοχές. Στον ανακριτή εντός της ημέρας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα και Φυσιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Σε κλίμα συγκίνηση αυτή την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βερβιτσιώτη. Μειώθηκαν κατά 0,47% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα

με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Και ο καιρός, ζέστη, ενισχυμένο μελτέμιο στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαραδόνη.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι, με ένα live εκπομπή. Χαμογελάω με κάποια μηνύματα δικά σας που είχατε σπεύσει να ρωτήσετε αν είναι Έλληνες αυτοί οι λαθρέμποροι των κοραλιών. Φαντάζομαι ότι καλυφθήκατε από την συνομιλία που είχαμε με την κυρία Σαλομίδη από το ΕΛΚΕΘΕ και από τα πρώτον από την γνώση που οι ίδιοι έχουν στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, αλλά και από το ρεπορτάζ για την συγκεκριμένη περίπτωση, που όλα δείχνουν πως είναι Ιταλοί. Άλλωστε οι Ιταλοί, όπως μας έλεγε πριν από λίγο η κυρία Σαλομίδη, είναι γνωστό ότι δραστηριοποιούνται εντόνως, το λέω πάρα πολύ κόμψα, σε αυτό το θέμα του λαθρεμπορίου του κόκκινου χρυσού, όπως αποκαλούν τα κοράλια. Σας είχα πει από την περασμένη Παρασκευή, φίλες και φίλοι, πως αυτό το με πολύ μεγάλο θέμα που βρέθηκε για 3-4 μέρες στην πρώτη γραμμή της διεθνούς ειδησιογραφίας, αναφέρομαι στη Θέουτα, την κρίση, την πολύ μεγάλη που δημιουργήθηκε στη Θέουτα από το γεγονός ότι γύρω στους 50.000 μετανάστες πολιορκούσαν τα σύνορα της Θέουτα, που η Θέουτα είναι ένας ισπανικός θύλακας στο Μαρόκο, το λέω αυτό γιατί τις πρώτες ώρες του συμβάντος, του γεγονότος, βλέπαμε τίτλους και εδώ στην Ελλάδα οι οποίοι δεν ήταν συντονισμένοι με την πραγματικότητα, θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε τι έχει συμβεί στη Θέουτα, τι προϊστορία έχει, γιατί υπάρχει προϊστορία σε αυτόν τον ισπανικό θύλακα στο Μαρόκο, και πώς προέκυψε αυτή η μεγάλη κρίση η μεταναστευτική με τους 50.000 μετανάστες. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ναι, είναι και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, εμείς εδώ τον καλούμε με την ιδιότητά του την επιστημονική. Κύριε Κερίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε όλους και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Ήθελα λίγο να καταλάβουμε τι έχει συμβεί εκεί, αλλά επειδή η περιοχή αυτή, η πόλη αυτή, η Θέουτα έσκασε, επιτρέψτε μου την έκφραση, ξαφνικά στο προσκήνιο για τους περισσότερους πολίτες, θα ήθελα να μας δίνατε να ξεκινούσαμε να βάλουμε μια βάση για τη συζήτησή

0: Όταν το Μαρόκο είναι το μοναδικό σημείο της Βόρειας Αφρικής που δεν έγινε ποτέ μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Σωστά.
0: Οι Οθωμανοί φτάσανε μέχρι το Αλγέρι, δεν προχώρησαν παραπέρα. Διατήρησε μια έτσι δυναστεία γηγενή με αναφορά στον Μωάμεθ και ο σημερινός βασιλιάς υποτίθεται ότι είναι απόγονος αυτού. Όμως κάποια στιγμή έπεσε στην επιρροή των Ευρωπαίων, το μεγαλύτερο κομμάτι στους Γάλλους και ένα κομμάτι στα Βόρεια στους Ισπανούς.
1: Όταν και στους Πορτογάλους που αποχώρησαν την Πορτογαλία, δεν κάνω λάθος, κάνω λάθος.
0: Ναι. Όταν να πούμε ότι οι σχέσεις Μαρόκου-Ισπανίας, τώρα αν θέλετε να πούμε και την ιστορία, ανάγονται πολύ παλαιότερα, όταν σχεδόν ολόκληρη η Ιβηρική Χερσόνησος είχε καταληφθεί από τους Άραβες Μουσουλμάνους.
1: Σωστά.
0: Με επίκεντρο την Κόρδοβα και τη Γρανάδα. Εν τέλει υπήρξε
1: έντονα αποτυπώματα εκεί στον Ισπανικό
0: πολύ,
1: Νότο.
0: Πολύ. Ναι. Άλλωστε και ο όρος Αλανταλούς, Ανταλουσία, είναι αραβικός.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι λατινογενής. Ξέρουμε λοιπόν ότι εκεί το 1492 επήλθε η επανακατάκτηση η οριστική όλης της Ιβηρικής από το βασίλειο της Καστήλη και της Αραγωνίας, τον Φερδινάνδο και την Ισαβέλα. Αποχώρησαν οι Άραβες όπως αποχώρησαν και οι Εβραίοι, πολλοί από τους οποίους βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι, και συρρυκνώθηκαν πίσω στο Μαρόκο, απέναντι δηλαδή. Αλλά οι σχέσεις πολιτισμικές είναι έντονες στις
1: δύο πλευρές. Υπάρχουν και δεν αλλάζουν, έτσι γίνεται συνήθως με τα πολιτισμικά.
0: Ναι. Όταν η Ισπανία λοιπόν αποχώρησε, διατήρησε στην κατοχή της δύο φύλακες. Εγώ έχω πάει και στους δύο, στην Θεούτα και
1: τη
0: Μελίλια. Έτσι, οι οποίες είναι πολύ μικρές εκτάσεις, μερικών λίγων τετραγωνικών χιλιομέτρων, στις οποίες κατοικούν κάμια 200.000 συνολικά Ισπανοί, περιφραγμένες και προστατευόμενες. Έχουν υπάρξει αγκάθι στις σχέσεις με την Ισπανία, το Μαρόκο της διεκδικεί να τις πάρει πίσω, όπως και η Ισπανία, για να τα πούμε όλα, διεκδικεί το Γιβραλτάρ, έτσι δεν είναι, τον Βρετανικό θύλακα, στην Ιβηρική, ακριβώς απέναντι. Αλλά εν τέλει αυτά είναι αναγνωρισμένα διεθνώς. Να πούμε ότι είναι δύο φύλακες που δεν ανήκουν στο Σέγγεν με την έννοια της υπόλοιπης υπηρετικής Ευρώπης. Έχουν ένα ειδικό αυτόνομο καθεστώς με τοπικά κοινοβούλια και τομικές κυβερνήσεις, υπό την κυριαρχία βεβαίως πάντα του Ισπανικού στέμματος.
1: Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι είναι αυτό που προκάλεσε όλη αυτή την πολύ μεγάλη μεταναστευτική ροή, κύριε Κερίδη, γιατί είδαμε ότι αυτή η κρίση έμεινε ως κρίση και έχει προκαλέσει και μία, θα πω εγώ, κινητοποίηση, ενεργοποίηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα υπάρχει ένα συμβούλιο σήμερα των Υπουργών Εξωτερικών.
0: Κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να διαχωρίσουμε την πραγματικότητα από τη μυθοπλασία, την αλήθεια από τη δημαγωγία.
1: Ναι, γιατί έχουν κυκλοφορήσει και σενάρια πάρα πολλά, όχι στην Ελλάδα, ενώ και σε διεθνή μέσα.
0: Ναι, και πολλά από αυτά είναι και υποκριτικά, και θα αναφερθώ τώρα και στο ρόλο της Μελόνι εδώ, της Ιταλίδας Πρωθυπουργού. Καταρχάς να πούμε ότι κανένας δεν πέρασε στην Ευρώπη.
1: Καταρχάς ξεκίνησαν όλα από τα social media τα λεγόμενα, ότι υπήρξαν αναρτήσεις που διέδιδαν παραπλανητικές πληροφορίες και τα λοιπά. Ναι, παρακαλώ. Μία δικαστική απόφαση στην Ισπανία.
0: Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου και η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από τις μαροκινές αρχές.
1: Και αυτό λόγω της συμφωνίας της Ισπανίας με την Αλγερία.
0: Ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι η Αλγερία και Μαρόκο βρίσκονται στα μαχαίρια από την ανεξαρτησία της Αλγερίας. Η Αλγερία μάλιστα έχει προσφέρει μεγάλη βοήθεια στους πολυσάριους, στους αντάρτες της Δυτικής Σαχάρας, ξέρετε. Αυτό το κομμάτι στο οποίο εισέβαλε ο Χασάν, ο προηγούμενος βασιλιάς, ο πατέρας του Τωρινού, το 1974, και έκτοτε βρίσκεται υπό την κυριαρχία του Μαρόκου. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η αντιδικία και υπάρχει και η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, όπως το είχαμε δει εδώ με τον Ερντογάν το 2020. Δεν υπάρχει στο δικό μου το μυαλό καμία αμφιβολία ότι υπήρξε οργάνωση. Δεν μπορείς 50

0: 60.000 κόσμο να τους κινητοποιήσεις έτσι αυθόρμητα. Και ένα κλείσιμο του ματιού κατελάχιστον από τις μαροκινές αρχές που επέτρεψαν αυτή την ροή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι υπήρξε μια απόφαση ως αφορμή, η αιτία σας είπα. Αφορμή όμως είναι μια απόφαση Ισπανικού δικαστηρίου, το οποίο δυσκολεύει τον επαναπατρισμό όσων μπαίνουν παράνομα στην Θεούτα πίσω στο Μαρόκο. Αυτό το χρησιμοποίησαν στα δίκτυα διακινητές και άλλοι για να πούν ότι τώρα είναι η ώρα να περάσουμε επιτέλους στη Θεούτα και από εκεί στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν έφτασε στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι...
1: Καλά κάνετε και το τονίζετε, γιατί έβλεπα τέτοιους τίτλους, αυτό υπονοούσα εγώ όταν πρώτο ξεκίνησε το θέμα.
0: Κοιτάξτε,
1: αυτό.
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ευθύνη και των Ισπανικών αρχών. Από ό,τι φαίνεται είχαν προειδοποιήσει οι μυστικές υπηρεσίες ότι επίκειται κάτι τέτοιο και αδράνησαν. Σε αντίθεση με ό,τι έγινε στην Ελλάδα, αν θυμάστε, το Μάρτιο του 2020, όπου τα αντανακλαστικά των ελληνικών αρχών λειτουργήσαν και δεν υπήρξε παραβίαση των συνόρων. Θυμάστε τότε στον Εύρο.
1: Ναι,
0: εδώ
1: μια χαρά
0: είχαμε
1: τα
0: και παρόλο που δεν πέρασε κανείς στην Ευρώπη και η συντριπτική πλειοψηφία όσων μπήκαν στη Θεούτα έχουν ήδη επιστραφεί πίσω στο Μαρόκο, είχαμε πάνω από 80 νεκρούς. Το νεκροτομείο στο νοσοκομείο της Θεούτα είναι γεμάτο από πτώματα. Δεν ήταν
1: παρά
0: κάτι...
1: το γεγονός ότι ο Σάντσεθ, αυτό που φαίνεται πως είναι εκείνη η αποδοχή, το βλέπουμε και από δηλώσεις της ηγεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει διατηρήσει και έχει εφαρμόσει μια πολιτική επί του θέματος του συγκεκριμένου, η οποία είναι και στεναρή και συντονίζεται με αυτό που ο ίδιος εκπέμπει, χωρίς όμως να είναι ελαστικός.
0: Κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή μίλησε για παραβίαση της κυριαρχίας και έστειλε αυτό το μήνυμα. Ωστόσο, βρέθηκε και αυτό στο επίκεντρο μιας ενός καυγά που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των σκληρών και των μετριοπαθών. Και εκεί βρέθηκε στο στόχαστρο η πολιτική της νομιμοποίησης την οποία έχει κάνει στην Ισπανία. Θα πούμε και γι' αυτό, γιατί έχει τη σημασία του.
1: Και γιατί αυτό επίσης, και σας διακόπτω, αλλά δίνουμε όλα τα στοιχεία, αυτό είναι επίσης μια τροφή για εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία από τους πολιτικούς αντιπάλους του Σάντσεθ, έτσι.
0: Σίγουρα. Και να πούμε ότι στην Ισπανία, όπως και στην Πορτογαλία, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα ρωμαλαίο, θα σας έλεγα, σφριγγυλό ακροδεξιό κίνημα. Το λέω αυτό γιατί οι Ιβηρικοί μέχρι πρόσφατα εμφανίζονταν εμβολιασμένοι απέναντι στον ακροδεξιό ιό, με την έννοια ότι είναι οι δύο χώρες που είχαν υπερδεκαετείς δικτατορίες μέχρι το 1974, 50, 60, 70 χρόνια, και κατά συνέπεια η ακροδεξιά ήταν εξαιρετικά αδύναμη και περιθωριοποιημένη. Ωστόσο, με όχημα το μεταναστευτικό, βλέπουμε ότι και στην Πορτογαλία αλλά και στην Ισπανία το Vox
1: Σεργεύει, κυρία Κερίδη. Ναι, σας έχουμε ενημερώσει, γιατί πρέπει να λυπάμαι τώρα. Αυτή τη συζήτηση την κόβουμε στο καλύτερο. Πρέπει να συνδεθούμε με τη Μητρόπολη και να ακούσουμε τον επικείο του Πρωθυπουργού.
0: Εσείς
1: και εγώ θα συνεννοηθούμε, γιατί αυτό θα το συνεχίσουμε. Επιτρέψτε μου να συνδεθώ με τη Μητρόπολη.
0: Αλίμονο. Να είστε καλά.
2: Όχι ως ένα πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών, αλλά ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης, συνδυάζοντας δύο αρετές που σπάνια συνυπάρχουν στον ίδιο βαθμό. Έναν πραγματικά δημιουργικό ριζοσπαστισμό, αλλά και την απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος. Αρετές που του επέτρεψαν να υπηρετήσει ταυτόχρονα και τον τόπο και την παραταξή μας, τη μεγάλη, ενωμένη και νικηφόρα Νέα Δημοκρατία. Πράγματι, στη μακρά πορεία του ανέλαβε όποια αποστολή του ζητήθηκε. Βουλευτής, ευρωβουλευτής, κορυφαίος υπουργός σε πολλά χαρτοφυλάκια, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και παρόν. Παρόν σε όποια μάχη και αν χρειάστηκε να δώσει. Με ξεχωριστή ανάμεσά τους τη διαμόρφωση του συντάγματος του 2001. Ως τότε εισηγητής της μειοψηφίας σε μια αναθεωρητική διαδικασία που τότε πέτυχε, πρωτίστως χάρη στην υπεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης. Πίστευα και πιστεύω ότι οι πολιτικοί οφείλουν να διαμορφώνουν τις καταστάσεις και όχι να διαμορφώνονται από αυτές, είχε πει σε μια δημόσια τοποθέτησή του. Ενώ όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με το βρετανικό απόφθεγμα ότι πολιτική σημαίνει να σκοτώνεις με χαμόγελο, τα λόγια του ήταν αφοπλιστικά. Εγώ πάντως προτιμώ το χαμόγελο, έχει απαντήσει. Και σωστά, καθώς το χιούμορ και αυτή η χαλαρή ανθρώπινη επικοινωνία συνόδευαν πάντα την πλούσια πολιτική του δράση. Νομίζω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά του τον έκαναν τόσο αγαπητό σε φίλους αλλά και σε πολιτικούς αντιπάλους. Με τον σεβασμό να κυριαρχεί, ιδίως μεταξύ των νεότερων άλλωστε, και εγώ τον είχα παρακολουθήσει επί πολλά χρόνια μεγαλώνοντας ως στενό συνεργάτη του πατέρα μου. Εκείνο που συγκρατώ ωστόσο πάντα ήταν τις πολύτιμες συμβουλές του. Τις προσέφερε πάντα απλόχερα. Τις είχα ακούσει, θυμάμαι, το 2017 όταν ήμουν προσκεκλημένος στο κτήμα του, στον πατρογονικό Μιστρά, τον οποίο σεβασμιότατε τόσο πολύ αγαπούσε. Και εκεί γνώρισα καλύτερα τον άνθρωπο, πέρα από τον πολιτικό. Βέβαια, ο Γιάννης Βραχτιτσιώτης δεν υπήρξε απλά ένας δημόσιος λειτουργός. Ήταν ένας εξαίρετος νομικός, ήταν όμως και ένας φανατικός μελετητής της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Και αυτό και όταν άφησε με θάρρος το προσκήνιο στο όνομα της νέας γενιάς, αφιερώθηκε αμέσως στα νέα του ενδιαφέροντα. Μετατράπηκε έτσι σε έναν επίμονο περιηγητή. Μας χάρισε μια σπάνια σειρά ντοκιμαντέρ για τα μνημεία της χώρας. Απέδειξε έμπρακτα ότι ναι, μπορεί να υπάρχει και δημιουργική ζωή μετά την πολιτική. Τώρα, από το μυαλό όλων μας και φαντάζομαι ιδιαίτερα των παλαιότερων, περνά σαν ντοκιμαντέρ η δική του διαδρομή. Δίπλα στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, στην προσπάθεια ανόρθωσης του τόπου μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, στη λοβάτη της ενότητας της παράταξης, πίστευε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ότι τα ισχυρά κόμματα είναι θεμέλιο του κοινοβουλευτισμού, πυλώνας ευθύνης στη δημόσια ζωή, επίκεντρο βέβαια πάντα και στις παρέες με τα αστεία και τα ανέκδοτά του, πάνω απ' όλα άξιο οικογενειάρχη. Σύζυγο, πατέρα, παππού, ευτύχησε να καμαρώσει τα 4 παιδιά του, το Μιλτιάδη, το Θωμά, τον Κωνσταντίνο, την Ελένη, να προκόβουν σε διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς, τους οποίους επέλεξαν. Και η μοίρα θέλησε να φύγει ανήμερα των γενεθλίων του, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο με μια, θα έλεγα, σπάνια αρμονία, βλέποντας την πατρίδα του να προχωρά μπροστά παρά τις δυσκολίες, το κόμμα του να πρωταγωνιστεί, το έργο του όμως κυρίως να αναγνωρίζεται και τους απόγονείς του να φέρουν περήφανα το επώνυμό του. Σεβαστέ μας Γιάννη, μας αφήνεις βαριά κληρονομιά. Την ευθύνη απέναντι στην πατρίδα, την αφοσίωση σε αξίες, κυρίως όμως μια αυθεντική πολιτική ευγένεια που τόσο μας λείπει αυτές τις εποχές. Και για όλα αυτά, η Ελλάδα, αλλά και η μεγάλη μας παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, θα σε ευχαριστούμε.
1: Είχαμε συνδεθεί, φίλες και φίλοι, με την Μητρόπολη Αθηνών. Ακούσαμε τον επικίδιο του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Είπαμε αυτά που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε από αυτόν τον πολιτικό, τον κύριο Βαρβιτσιώτη, που όπως σας είπα ήταν από τα μακροβιότερα και εμπειρότερα στελέχη και της μεταπολεμικής και της μεταπολιτευτικής κεντροδεξιάς. Το λέω αυτό γιατί η διαδρομή του ήταν πάρα πολύ μεγάλη στην πολιτική και βεβαίως έχει συνδέσει το όνομά του με κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Ταυτισμένος απολύτως με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, αλλά και συνεργάστηκε, το ακούσατε πριν από λίγο που το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεργάστηκε με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στην διάρκεια της δικής του κυβερνητικής θητείας. Ένας άνθρωπος που πέρα από όλα τα άλλα, το ακούσαμε και αυτό, πράγματι ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης σε αυτό που λέμε στη γιόταχη, στην ιδιωτική του ζωή, ήταν ένας άνθρωπος με πάρα πολύ χιούμορ και πάρα πολύ οικείος και ευγενής. Είναι ένας αστός πολιτικός που άφησε τη δική του σφραγίδα, ολοκλήρωσε τη διαδρομή του, αποσύρθηκε εγκαίρως και όπως ακούσατε ασχολήθηκε με ένα άλλο κομμάτι ερευνητικό.

Λοιπόν, γιατί βλέπω και τα μήνυματά σας, ψυχραιμία, θα αναφερθώ σε αυτά. Καταρχάς, να ρωτήσω έναν φίλο κρατή, τον κύριο Ιωάννη Λαζίδη. Τι ακριβώς γράφετε, κύριε Λαζίδη, σε ποιον τα γράφετε αυτά, ποιον αφορούν ότι γράφετε, είστε εδώ συντονισμένοι, εδώ στον εμένα, αλλά δεν ξέρω. Θα ήθελα τη διευκρίνησή σας, παρακαλώ. Τώρα, επειδή βλέπω και τα μηνύματα που μου έχετε στείλει στο Messenger, σας υπόσχομαι ότι, ναι, γιατί το θέμα της Θεούτα που είδα ότι σας ενδιέφερε και ήδη ξεκινήσατε να τοποθετήσετε, θα το ολοκληρώσουμε αύριο, θα το αφήσουμε έτσι στη μέση, γιατί όταν ήρθαμε στο nowadays, το σήμερα, εκεί ακριβώς λοιπόν διακόπηκε η συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Κερίδη, γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον, πέρα από αυτό που βλέπουμε είναι τι υπάρχει από πίσω, τι γεωπολιτικό παιχνίδι υπάρχει, τι καινούργιες ισορροπίες, ο ρόλος της Αμερικής, τα σενάρια που έχουν ακουστεί και τα οποία προφανώς και θα συζητήσουμε. Θα παρακαλέσω τον κύριο Κερίδη τώρα, μόλις βγω έξω, θα το τηλεφωνήσω, να μας δώσει λίγο χρόνο λοιπόν αύριο για να το ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μένεται η φωτιά στη Δυτική Αττική, ακόμη ενεργό το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις. Έτοιμα για κήρυξη 7 κοινοτήτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αιγυελία. Τεράστια δήλωτα ποσά και μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στα Τελωνία του Έδρου. Κύκλωμα λαθρεμπορίας κοραλιών αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη Σκόπελο, 800.000 ευρώ η αξία του φορτίου. Στις Σέρες, 4 νέα κρούσματα ευλογιά στο Δήμο Συντικής. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Αισθητά βελτιωμένη εικόνα, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο βέβαια εφησυχασμού, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες ενεργές εστίες και τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων. Εκεί βρίσκεται η Πέγγι Προύσαλη. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ αυτό που μπορώ να σας δώσω είναι την εικόνα που βλέπω αυτή την ώρα εδώ στην Ψάθα, όπου εχθές δοκιμάστηκε και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Είχαμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις και τις φλόγες να βρίσκονται περιμετρικά του χωριού. Εχθές από τις 5 και μετά είχαμε έντονες αναζωπηρώσεις με αποτέλεσμα να φτάσει η φωτιά μέχρι τα σπίτια του χωριού. Τώρα, σε ένα οδηπορικό που κάναμε, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι έχουν πάθει ζημιές, κάποια σπίτια, άλλα μεγαλύτερες, άλλα μικρότερες. Και ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και έρχεται εδώ στην περιοχή, προκειμένου να δει τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά και τι μπορεί να σώσει μετά το πέρασμα της φωτιάς. Είναι μία μέρα άλλη, διαφορετική. Βλέπουμε ανθρώπους να καθαρίζουν τις επιχειρήσεις τους, κάποιους άλλους να ανοίγουν επίσης τουριστικές επιχειρήσεις που διατηρούν εδώ στην περιοχή, μιας και ο κίνδυνος φαίνεται να πέρασε. Οι ρήψεις βέβαια συνεχίζονται από αέρος και τα πυροσβεστικά παραμένουν σε επιφυλακή έως ότου μπορέσουμε να δώσουμε τη φωτιά ότι έχει πλέον οριοθετηθεί.
0: Μάλιστα, έχει ανέμους αυτή την ώρα, Πέγγι?
1: Έχει ανέμους, όχι όμως πολύ δυνατούς, αλλά δεν έχει καθόλου φλόγα. Είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά. Λίγο μετά τις 10:20 το πρωί έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρεθύμνο. Ο 52χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Εξελίσσεται η διαδικασία, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι από το Ρεθύμνο, εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο, που ουσιαστικά είμαστε στο τελευταίο κομμάτι, όπως μάθαμε τουλάχιστον, της ανακριτικής διαδικασίας του 52χρονου υπεύθυνου επιθεώρησης και συντήρησης δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο. Ο ίδιος, όπως τουλάχιστον μας είπαν και οι συνηγοροί του, αρνείται τα πάντα. Ουσιαστικά στην ανακριτική διαδικασία εκείνο που επιδίωξε να πράξει είναι να αντικρούσει το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία είχε βγάλει ένα πρώτο πόρισμα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σφινχτήρα μετά από ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο του χωριού της Κρύας Βρύσης. Ο ίδιος ουσιαστικά θέλει να αναφέρει, θέλει να γίνει κατανοητό στον ανακριτή ότι δεν έχει καμία επιτυχία σε αυτό το κομμάτι. Αναμένεται όμως και το πόρισμα του δικαστικού πραγματογνώματο και γενικά τα πορίσματα των άλλων πραγματογνωμόνων, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας, ενδεχομένως να έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Οπότε πλέον είμαστε στο τελικό στάδιο για την απόφαση εισαγγελέως και ανακρίτρια σε σχέση με το ένα συγκεκριμένο 50-διάχρονο προφυλακιστεί ή αφαιθεί ελεύθερος, όπως είχε γίνει εξάλλου με τον 60-διάχρονο υπεύθυνο λειτουργίας του ΔΔΕ, που είχε αφαιθεί ελεύθερος πριν από τρεις ημέρες, όταν είχε απολογηθεί και αυτός εδώ στο δικαστήριο Ρεθύμνου. Να σας πω επίσης ότι από νωρίς το πρωί, έξω από το δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου, βρίσκονται δεκάδες συνάδελφοι του 50-διάχρονου, οι οποίοι ήρθαν για συμπαράσταση στον άνθρωπο αυτό, ο οποίος κατηγορείται, όπως είπαμε. Είναι συνάδελφοί του από όλη την Κρήτη και συνδικαλιστικά όργανα κτλ., οι οποίοι επίσης περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία και ανυπομονησία την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
0: Άρα ο υπάλληλος ΔΔΕ από τα Χανιά έχει αφαιθεί ελεύθερος.
2: Ο υπάλληλος, όχι, μιλάω για το Ρέθυμνο.
0: Για το Ρέθυμνο αυτό, ναι.
2: Όχι, για το Ρέθυμνο αναμένουμε την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως. Σε πολύ λίγη ώρα ενδεχομένως να έχουμε την απόφαση. Ξαναλέω, είμαστε στο τελικό στάδιο γιατί έχει ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία. Είναι πλέον στον εισαγγελέα, από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά, τι γίνεται?
2: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά, ουσιαστικά αυτός κατηγορήθηκε για τη φωτιά που είχε προκληθεί σε μια περιοχή των Σφακίων το περασμένο Σάββατο, που ευτυχώς περιορίστηκε και σβήστηκε πάρα πολύ γρήγορα από τις αρχές. Χτες είχε πάρει προθεσμία και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Αργότερα θα έχουμε ενδεχομένως νεότερα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Είναι γενικά αυτή τώρα η κατάσταση που επικρατεί με τις πάρα πολλές πυρκαγιές, που οπωσδήποτε πολλοί άνθρωποι που είναι σε υπεύθυνες θέσεις συλλαμβάνονται παρουσιάζονται ενώπιον ανακριτή για να απολογηθούν ενδεχομένως για παραλήψεις που έχουν γίνει στη συντήρηση δικτύων του ΔΔΕ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στον ανακριτή όμως οδηγούνται σήμερα και οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για να επανέλθουμε και στη Δυτική Αττική, η οποία, όπως ακούσαμε και από την Πέγγι Προύσαλη, βελτιωμένη εικόνα, αλλά εξακολουθεί να καίει για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς υπάρχουν φόβοι αναζωπήρωσης σε εστίες. Πρόκειται λοιπόν για τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Οι δύο άνδρες κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα Θήβας. Ο ένας εκ των κατηγορουμένων είναι δήμαρχος Δήμο της Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και όπως είπαμε, ο δεύτερος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, ενώ διατάχθηκε και η κράτησή τους μέχρι την απολογία τους στον ανακριτή. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ώρες και με αυτούς. Πυρκαγιές όμως είχαμε χθες και στην Ηλία, δύο πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν ταυτόχρονα. Χρήστος Πελευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
3: Ναι, ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, πράγματι, και είμαστε σε τόσο ωριακό σημείο που για λίγα λεπτά ακόμα, αν δεν ετίθεται υπό έλεγχο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολύ μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που σημειώθηκε χθες, με τις δύο αυτές πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν με ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους, σχεδόν ταυτόχρονα και σε εντελώς διαφορετικά σημεία στην Ηλία. Η πρώτη ήταν στην ορεινή περιοχή της Δίβρης. Εκεί λοιπόν η πυρκαγιά εξεράγει σε παλαιό σκουπιδότοπο και άρχισε να παίρνει γρήγορα διαστάσεις. Έγινε αντιληπτή βέβαια από τους κατοίκους της περιοχής, έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις όλου του κομματιού της Ηλίας εκείνης της περιοχής και ρίχθηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Κατάφεραν μετά από αρκετή ώρα να την οριοθετήσουν και να την κατασβέσουν τελικά, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές στην συγκεκριμένη περιοχή. Σχεδόν ταυτόχρονα λοιπόν είχαμε και τη δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά, στο μεγαλύτερη πυρκαγιά στην περιοχή του Τραγανού, στη Βόρεια Ηλία αυτή τη φορά, όπου εκεί η πυρκαγιά ξέσπασε μέσα σε αγροτική περιοχή με μία-δύο εστίες έγινε μεγάλη κινητοποίηση, γιατί βρίσκονταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Μία δύναμη 77 πυροσβεστών, πεζοπόρων, 4 πεζοπόρων τμήματων και τμήματος της ΕΜΟΔΕ, αλλά σηκώθηκαν και 4 εναέρια μέσα, οι ρήψεις των οποίων απεδείχθησαν τελικά καταλυτικές στον ελεκθή πυρκαγιά. Δημιουργήθηκε και ένας κίνδυνος για την Ολυμπία Οδό,
0: ναι,
3: καθώς η φωτιά πέρασε από τη μία πλευρά στην άλλη στον καινούριο δρόμο της Πατρών Πύργου. Έγινε αναγκαστικά διακοπή της κυκλοφορίας εκεί για μία-μία-μισή ώρα, αλλά και στη συνέχεια τα πράγματα αποκαταστάθηκαν, γιατί η φωτιά στο μεταξύ ελέγχθηκε και κατασβέστηκε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, στις ιδιαίτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, αλλά και στον κίνδυνο να διατηρηθεί η φωτιά στο ριζικό σύστημα των δέντρων για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής, εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευθύμιος Αλέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News, να τον ακούσουμε.
4: Δημιουργούνται φαινόμενα τα οποία δυσχεραίνουν το έργο των εναέριων δυνάμεων και των επίγειων βεβαίως, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων οι οποίες αναπτύσσονται στο μικροκλίμα της περιοχής. Αρχίζει σιγά σιγά να διαλύεται όλο αυτό το νέφος και πιστεύουμε ότι οι συνθήκες θα είναι καλύτερες σε μερικές ώρες από τώρα. Ο άμεσος στόχος είναι να οριοθετήσουμε μια πυρκαγιά, γιατί δεν θα εξαπλωθεί περαιτέρω, δεν θα καταλάβει νέες εκτάσεις. Αυτός είναι ο πρωτεύων στόχος. Ο άλλος στόχος, ο δευτερεύων στόχος, είναι μέσα στην καμένη περιοχή να μπορέσουμε σιγά σιγά να κατασβεστούν όλες οι επιμέρους πυρκαγιές οι οποίες υπάρχουν, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε παρατηρήσει από το 2007 στη μεγάλη πυρκαγιά της Ηλίας, αλλά και σε άλλες πυρκαγιές, της Πάρνηθας, της Χίου κτλ., ότι η φωτιά μπορεί να διατηρηθεί επιμέρες μέσα στην καμένη περιοχή. Γιατί υπάρχουν φαινόμενα όπου βλέπουμε ότι καίγονται δέντρα και τα δέντρα αυτά, οι κορμοί των δέντρων, καίγονται υπογείως. Δηλαδή το ριζικό σύστημα μπορεί να καίει επί μήνες.
0: Την άμεση κήρυξη 7 κοινοτήτων, 2 δημοτικών ενωτήτων της Δυτικής Αιγιαλίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε επίσημα ο Δήμαρχος Αιγιαλίας, ο κ. Ανδριόπουλος. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης στο Δημαρχείο. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρας που έχει και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. 7.000 στρέμματα γης κάηκαν σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους στην περιοχή της Αιγιάλιας από την μεγάλη φωτιά που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και σε σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αιγιαλίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που υπέστησαν από την πυρκαγιά αυτή. Μάλιστα, όπως τόνισαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων, υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές, κυρίως στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής, ενώ έχουν καταστραφεί και 3 σπίτια. Στην περιοχή της Αραβωνίτσας έχουν γίνει στάχτη 40.000 ελαιόδεντρα, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι έχει καεί το 80-90% των καλλιεργειών. Πρόκειται κυρίως για ελαιόδεντρα και σταφίδες, ενώ να πούμε ότι η σταφιδοπαραγωγή ήταν έτοιμη σε 20 μέρες να ξεκινήσουν τη διαδικασία συγκομιδής της σταφίδας και έτσι οι κόποι μιας χρονιάς έχουν πάει στράφη, έχουν γίνει κυριολεκτικά στάχτη. Παράλληλα υπάρχουν μεγάλες ζημιές και στα αρδευτικά και στα δίκτυα ίδρυυσης και άδρευσης της περιοχής. Επομένως χρειάζονται κονδύλια προκειμένου να αποδεσμευτούν για να γίνουν άμεσες αποκαταστάσεις, για να μπορέσουν βέβαια και οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν στη συνέχεια για να μπορέσουν να ξεκινήσουν και πάλι τις καλλιέργειές τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και ενώ βλέπουμε φωτιές σε διάφορα σημεία της χώρας, ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής συνδράμει το πυροσβεστικό έργο, ανταποκρινόμενος σε κάλεσμα της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης. Μέλη του οργανώνονται για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και έχουν σε ετοιμότητα δεξαμενές νερού. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι, πολύ σημαντική συνδρομή τους.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, το φροντίζουμε τα παιδιά, λέει η Λαϊκή Παροιμία, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έτσι σωστά. Λοιπόν, έχουμε μια συνέργεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των αγροτών, διότι η αντιπυρική περίοδος έχει δρόμο ακόμη. Έτσι, έχουμε ακόμη 3 μήνες γεμάτους με τη λήξη της. Έτσι λοιπόν, μήνυμα προς τα μέλη του αλλά και όλους τους συναδελφούς τους για συνδρομή του πυροσβεστικού έργου, τόσο όσον αφορά στην πρόληψη, όσο και για την απευκταία περίπτωση της ανάγκης στο πεδίο, απευθύνει ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής, ανταποκρινόμενος, όπως πολύ σωστά είπες, σε σχετικό κάλεσμα της τοπικής διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών, της Ρόπης δηλαδή. Συγκεκριμένα, καλεί και ενεργοποιεί όσους αγρότες διαθέτουν γεωργικούς ελκυστήρες, τρακτέρ δηλαδή, ναι, με άρωτρο, ή οχήματα τύπου pick-up, αγροτικά με καρότσα δηλαδή, με δεξαμενές νερού, να συνεισφέρουν βασικά με δύο κυρίως τρόπους. Πρώτον, με τη δημιουργία περιμετρικών ζωνών ασφαλείας γύρω από οικισμούς, από υποδομές, από καλλιέργειες, από δασίλεια. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες επί του πεδίου, αν χρειαστεί, κατά την επιχείρηση της πυρόσβεσης. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για παροχή νερού στους πυροσβέστες στο πεδίο ή άλλες υπηρεσίες μεταφοράς με τα αγροτικά τους. Πάντα βέβαια υπό τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας και των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η δράση υλοποιείται μέσω του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, αλλά και κατά μόνας ο κάθε αγρότης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο του οικισμού του και να τεθεί στη διάθεση της τοπικής πολιτικής προστασίας, δηλώνοντας και τα διαθέσιμα μέσα του, τρακτέρ, άρωτρα, οχήματα κτλ. Είναι μια ενεργοποίηση ειρήνη που αναδεικνύει τόσο την ατομική αλλά και τη συλλογική, όχι ευθύνη, αλλά θα λέγαμε την υπευθυνότητα απέναντι σε έναν ενδυνάμει δημόσιο κίνδυνο.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, Γιάννη. Έχεις δίκιο, των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα στην Ρόδο, όπου ένας 59χρονος συνελήφθη χθες μετά από έλεγχο της αστυνομίας, καθώς πάνω του βρέθηκαν πάνω από 1,3 κιλά κοκαίνης. Εντοπίστηκε ο άνδρας στο λιμάνι της Ρόδου αμέσως μετά την άφιξή του στο νησί με πλοίο από τον Πειραιά, ενώ πήρε και ταξί. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο λοιπόν βρήκαν στην κατοχή του 1200 περίπου γραμμάρια κοκαίνης. Βέβαια στη συνέχεια έγιναν έλεγχοι στο κατάλημα όπου διέμενε, όπου εκεί εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα της κοκαίνης και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών της Ρόδου. Τώρα, στον εντοπισμό ενός σκάφους αναψυχής στα ανοιχτά της Σκοπέλου, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών, με εκτιμόμενη αξία φορτίου 800.000 ευρώ, οδήγησαν οι έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, γνωστή ως ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα η υπόθεση αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου σε συγκεκριμένη εταιρεία μεταφορών από την Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών. Τα συστήματα αξιολόγησης κινδύνου, τα οποία εφαρμόζονται συστηματικά πλέον από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής, εντόπισαν ύποπτες παραδόσεις φορτίων, οι οποίες συνοδεύονταν από δηλώσεις εμπορευμάτων με ασαφείς όμως περιγραφές. Οι κινήσεις της εταιρείας κίνησαν και την προσοχή των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τους οδήγησαν σε συγκεκριμένο σκάφος στα ανοιχτά της Κοπέλου, το οποίο είχε μισθωθεί σε Ιταλούς για σκοπούς αναψυχής, αλλά συνδέονταν με συχνές και επαναλαμβανόμενες αποστολές μέσω της μεταφορικής προς λιμάνια της Ιταλίας κυρίως. Και έτσι λοιπόν, από τον έλεγχο που έγινε στο σκάφος, εντοπίστηκαν ποσότητες κοραλιών που εμπίπτουν σε καθεστώς προστασίας στο πλαίσιο του δικτύου Natura και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τον θαλάσσιο χώρο. Τα ευρήματα βέβαια περιλάμβαναν καταδυτικό εξοπλισμό καταδύσεων, εργαλεία αποκοπής, αυτοσχέδιες, αποθήκες φύλαξης των κοραλιών, στοιχεία που καταδεικνύουν μια οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μιλάμε για ένα διεθνές κύκλωμα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών της Σπύρας στη χώρα μας, αλλά σε συνεργασία και με τις ιταλικές αρχές, καθώς αναζητείται ο παραλήπτης του παράνομου φορτίου. Και πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, εκεί όπου μας περιμένει ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης, ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, γιατί πέρα από το οικονομικό κομμάτι που αφορά την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, έχουμε λοιπόν, κύριε Τσιμπίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας μεσημέρι. Και την καταστροφή που γίνεται στο βυθό από αυτές τις ενέργειες.
7: Ναι, καταρχήν πώς γίνεται, και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό.
0: Ναι.
7: Το ότι αυτή η ομάδα δρούσε επί τόσες εβδομάδες και ίσως και μήνες αυτή τη στιγμή και κανείς δεν απόρρισε τι κάνουν, γιατί δεν είναι ένα πέρασμα πάνω από ένα ύφαλο. Μιλάμε ότι πρέπει να εγκατασταθεί εκεί με πάρα πολύ βαρύ εξοπλισμό, να εξοπλιστεί, να κυροβολήσει σε μεγάλα βάθη και να δράσει επί εβδομάδες. Πώς γίνεται λοιπόν επί εβδομάδες αυτό το σκάφος να ενεργούσε μέσα στα. Όχι μόνο δίπλα στο ένα τουριστικό νησί,
0: ναι.
7: Κανείς να μην απόρρισε τι κάνει. Εμάς αυτό είναι ένας εφιάλτης για όλο το Αιγαίο. Διότι ελείψει οποιοδήποτε χωροταξικό αυτή τη στιγμή, ο καθένας, και μιλάμε ο καθένας, μιλάμε για 60-70 χιλιάδες σκάφη. Λοιπόν, τα σκάφη που μπαίνουν από δυτικά, από Ιταλία, από Γαλλία κτλ., δεν δηλώνουν είσοδο. Δεν ξέρει κανείς πότε μπήκανε, πότε βγήκανε, πόσο θα μείνουν, τι κάνουν σε αυτή τη χώρα. Σας λέω από εμπειρία ότι αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί, δεν μπορεί να γίνει σε κανένα κράτος της Μεσογείου. Κατάλαβες.
0: Κάποιος
7: που βρίσκεται στα χωρικά ενός κράτους πρέπει να, να είναι γνώση μας και να ξέρουμε τι κάνει, πού κινείται και γιατί κινείται. Λοιπόν,
0: έτσι.
7: 16.000 χιλιόμετρα από το γραμμή είναι κατά αυτόν τον τρόπο εκτεθειμένοι. Έτσι.
0: Ναι,
7: τώρα,
0: και φυσικά.
7: Μιλάμε για ένα απόθεμα, το οποίο, έτσι να πούμε, και το περιβαλλοντικό κομμάτι, το οποίο είναι μη ανανεώσιμο. Δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή, μεγαλώνει 0,2 το χρόνο. Χρειάζονται 200 χρόνια, 300 χρόνια για να αποκατασταθεί η ζημιά τουλάχιστον που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι σε μια εβδομάδα. Δηλαδή σχεδόν ποτέ.
0: Μα οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν λογικά και σφυριά και λωστούς και διάφορα εκρηκτικά, δεν αποκλείεται.
7: Βέβαια.
0: Και ισοπεδώνουν ολόκληρους υφάλους, έτσι, για να πάρουν μερικά
7: βέβαια
0: κομμάτια.
7: Ένα είδος, από ένα είδος, γιατί αυτό είναι το εμπορικό είδος. Φανταστείτε ότι τζιράρει 230 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο από αυτό το είδος οι άνθρωποι που τα εμπορεύονται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι μεγάλο το κέρδος και είναι δελεαστικό λοιπόν να μπει σε ένα παράδεισο όπως είναι η Ελλάδα.
0: Ναι.
7: Και να παρανομήσει κατά αυτόν τον τρόπο και να καταστρέφει. Ναι, είναι ένας μη ανανεώσιμος πόρος. Και η ζημιά που γίνεται είναι ασύλληπτη, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε επιτόπου τι έχει απομείνει κάτω. Είναι σαν μέσα σε υφάλους, έτσι, με πυκνή παρουσία κοραλιών. Δεν είναι ποτέ ένα είδος, είναι αποικίες.
0: Μάλιστα. Στο μεγάλη τέτοι, λοιπόν η καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή.
7: Βέβαια.
0: Για τη θαλάσσια ζωή.
7: Είναι μια καταστροφή. Είναι,
0: ναι,
7: μια καταστροφή. Και σας λέω και με την ευκαιρία πάλι, δηλαδή, να μας προβληματίσει, γιατί δεν γίνεται να σκάει κάθε τόσο κάτι στα χέρια μας και να καμωνόμαστε ότι τώρα το καταλάβαμε. Όλη αυτή η ανεξέλεκτη παρουσία σκαφών σε μια χώρα που όπου και αν κοιτάξετε, σε όποιο κόλπο και αν καταδεθείτε, θα βρείτε αρχαία ναυάγια, θα βρείτε σπουδαία και προστατευόμενα οικοσυστήματα, βαθύτερα θα βρείτε τα κοράλια. Προχτές είχαμε ένα άλλο σκάφος το οποίο ψάρευε απολιθώματα. Έτσι, έχουμε δεκάδες,
0: ναι,
7: σημεία. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή,
0: ναι,
7: να διαθέτουμε ένα λιμενικό με δεκάδες σκάφη και δεν φταίει το λιμενικό, έτσι. Μιλάμε, είναι το πώς η πολιτεία δίνει τις κατευθύνσεις. Και αυτή τη στιγμή ασχολείται με το παρκάρισμα αυτοκινήτων και μηχανικών και να είναι οι θάλασσες κατά αυτόν τον τρόπο ανεξέλεγκτες. Αλλά επειγόντως θέλουμε ένα χωροταξικό. Πάει ο καθένας τι κάνει, πόσο καιρό μένει, γιατί μένει κτλ. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
7: Να κατανοήσουμε,
0: ναι,
7: και μέσα από το περιστατικό ότι οι θάλασσες μας κρύβουν θησαυρούς.
0: Πραγματικά.
7: Είτε αυτό είναι στα βαθιά νερά, είτε στα θησαυρούς πραγματικά που μπορεί ο καθένας να εποφθαλμίσει.

0: Κύριε Βαφίδη, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε
1: καλό
0: και
1: μεσημέρι σας... σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για τη τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε. Έχουμε περιστατικά εμφάνισης μεδουσών σε κάποια σημεία του Παγασιτικού. Τι γίνεται τώρα?
1: Λοιπόν,
0: είναι φυσιολογικό?
1: Δεν είναι πια, είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο,
0: ναι.
1: Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια και ακολουθεί ακριβώς αυτές τις θερμοκρασιακές εκρήξεις που έχουμε κυρίως μέσα στην Άνοιξη, αρχές Ιουνίου, αρχές καλοκαιριού, όταν υπάρχει νηνεμία στις θάλασσές μας και οι καταγραφές και οι εκρήξεις, οι κοινωνικές εκρήξεις αυτών των ειδών είναι καταγεγραμμένες σχεδόν σε όλες τις ελληνικές θάλασσες. Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κεντρικό Αιγαίο, Ιόνιο, Εβοϊκό, Πελοπόννησο, πάντως στο Κρητικό. Έχουμε δηλαδή όταν υπάρχει νηνεμία στα παράκτια οικοσυστήματα, δηλαδή η θάλασσα είναι ήρεμη, έχουμε αυτές τις εκρήξεις που τις βλέπουμε να κινούνται παράκτια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, εδώ παίζει ρόλο και η υψηλή θερμοκρασία ενδεχομένως που να...
1: Ακριβώς όπως το λέτε, είναι η θερμοκρασία, είναι η θερμοκρασία ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επιδρά στο να έχουμε αυξημένες μεταβολικές διεργασίες από τους οργανισμούς, έχουμε την περίοδο της αναπαραγωγής τους. Οπότε η περίοδος που εμφανίζονται, η περίοδος δηλαδή που γίνονται εμφανείς σε εμάς, είναι αυτή τις αρχές καλοκαιριού των πρώτων, αν θέλετε, υψηλών θερμοκρασιών.
0: Αυτό. Έχει σχέση και με την κλιματική αλλαγή όλο αυτό, λοιπόν, δηλαδή οι θάλασσες μας γίνονται θερμότερες, ναι.
1: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τώρα αυτές τις εκρήξεις και έχουν γίνει πια μια συνήθεια τα τελευταία χρόνια και εντείνουν το θέμα, το πρόβλημα, είναι φυσικά η κλιματική αλλαγή με την αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά και η απουσία από την υπεραλίευση των θηρευτών του και φυσικά η μεγάλη ανθρώπινη δραστηριότητα που εμπλουτίζει τα υδάτινα συστήματα με οργανικό υλικό που είναι η τροφή για αυτούς τους οργανισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Απουσία θηρευτών, υψηλή θερμοκρασία, πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις οργανικού υλικού.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Είναι επικίνδυνα, θα πρέπει να τις τραβάμε? Ξέρετε, βλέπουμε πολλά φαινόμενα, κάποιοι τις παίρνουν και τις βγάζουν έξω στην αμμουδιά.
1: Λοιπόν, έτσι, βασικές πληροφορίες για την ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Δεν τις πλησιάζουμε. Δεν χρησιμοποιούμε γυμνά χέρια, δεν τις βγάζουμε από το οικοσύστημα. Εάν έρθουμε σε επαφή μαζί τους και δημιουργηθεί φλεγμονή σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό, θα πρέπει να το ξεπλύνουμε με άφθονο θαλασσινό νερό. Σε περίπτωση που έχουμε έντονη φλεγμονή, θα πρέπει να επισκεφτούμε ειδικούς για τη χρήση αντισταμινικών. Ιδιαίτερα προσοχή σε ευαίσθητες ηλικίες.
0: Σε
1: μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Βαφίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την τηλεφωνική επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε τώρα και πάμε στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε διασωληνωμένο έναν 22χρονο, ο οποίος έπεσε σε γεώτρηση στα ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης.
1: Όχι, ακριβώς. Έχουμε την ενημέρωση, το περιστατικό ναι. έγινε εχθές το πρωί, μεταφέρθηκε ο 22χρονος αυτός, τουρίστας, Έλληνας, ο οποίος έκανε τις διακοπές του στη Σαμοθράκη
0: ναι.
1: Και ο οποίος παρέπεσε σε σκάμα, σε φρεάτιο,
0: α, σε φρεάτιο.
1: Από το οποίο περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στην περιοχή θέρμα της Σαμοθράκης. Τα εγκάβματα που φέρει ο νεαρός είναι πρώτου και δεύτερου βαθμού. Να πούμε ότι μεταφέρθηκε εχθές το πρωί στις 7 με ταχύπλο του λιμενικού σώματος από το νησί στην Αλεξανδρούπολη, όπου και διακομίστηκε βέβαια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εκεί κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί εκ νέου σε ειδική μονάδα, σύγχρονη εγκαυμάτων μονάδα,
0: ναι.
1: στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Να πούμε ότι ο 23χρονος φέρει εγκαύματα στο 38% του σώματος. Και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Να πάνε καλά.
1: Διασυνωμένος έχει μεταφερθεί, αλλά ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι. Μαρία, και για ένα άλλο θέμα θα μας μιλήσεις, για τα τεράστια δήλωτα ποσά, αλλά και τις μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων που εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, στα τελωνία του Εύρου.
1: Που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ΑΔΕ, πολύ

0: Σωστά. Μιλάμε για τα τελωνία, τα γνωστά των Καστανών και των Κήπων. Υπάρχουν και άλλα τελωνία βέβαια που έχει ο Εύρος, αλλά εκεί επικεντρώνει το έλεγχο στα δύο μεγάλα τελωνία, Κήπων και Καστανεών. Μιλάμε για ποσά αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα της τάξης των 700.000 ευρώ, ναι. 25.000 δολάρια, αλλά και τουρκικές λίρες, λέβα Βουλγαρίας, 60 χρυσά νομίσματα, 6 πλάκες χρυσού, βάρους 190 γραμμαρίων. Επίσης, οι τελωνιακοί των Κήπων και των Καστανεών και της Ορεστιάδας όμως σταμάτησαν σε ελέγχους που έκαναν μεγάλες ποσότητες λαθρέων τσιγάρων, όπλα, σφαίρες, αλκοολούχα ποτά, παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και φυτοφάρμακα, συμπληρώματα διατροφής που δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, 500 λαθρέα κινητά, 1.360 οδοντιατρικά είδη, ναι. Χιλιάδες ρούχα μαϊμού, αρώματα, βιομηχανικά εξαρτήματα, αλλά και καλούπια που χρησιμοποιούν για την παράνομη αναπαραγωγή ετικετών επώνυμων σημάδων και δύο κόκκινους παπαγάλους του είδους Μακάο. Να πούμε ότι σε αυτόν τον εξεμηνιαίο απολογισμό της ΑΔΕ θα έπρεπε να περιλαμβάνεται, ίσως επειδή έχει εκδοθεί ξεχωριστό δελτίο τύπου, και η κατάσχεση λαθρέων καπνικών προϊόντων της τάξης στο τελωνείο των Κήπων των 5,6 εκατομμυρίων τεμαχίων τσιγάρων μέσα σε περισσότερα από 280.000 πακέτα, που ένα περιστατικό της που σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου, ναι. Είχαν βρεθεί κρυμμένα σε φορτηγό, και σύμφωνα με την τότε επίσημη ενημέρωση της ΑΔΕ, οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από το συγκεκριμένο λαθρέο φορτίο εκτιμάται ότι ξεπερνούσαν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Μάλιστα. Απίστευτα ποσά, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. We'll be right back.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε πάλι φωτιά.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, δυστυχώς, στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας αυτή τη φορά. Σε εξέλιξη, λοιπόν, βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή. Επιτόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, τις 10 της ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συντρέχει με υδροφόρο ο Δήμος Βόλου. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού λαμβάνονται συνεχώς εικόνες από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μαγνησίας.
0: Μάλιστα, και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
1: Μακάρι.
0: Και στο Πήλιο, ένα πανέμορφο καταπράσινο χωριουδάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα να πούμε ότι δεν τα κατάφερε ο εγκαυματίας που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη που είχε γίνει στο εργοστάσιο του στα Λιβαδιά Χανίων στις 23 Ιουλίου. Ο 77χρονος είχε μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ για εξειδικευμένη φροντίδα, ωστόσο τα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας το πένθος την οικογένειά του και τους φίλους του. Παραμένουμε στην Κρήτη τώρα, καθώς εκτός φυλακής βρίσκονται πλέον 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια. Πρόκειται για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη, που έπεσε νεκρός στην φωνική συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου του 2025 στο κέντρο του χωριού. Οι τρεις άνδρες που αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ήταν ήδη στη φυλακή το μοιραίο εκείνο πρωινό, καθώς είχαν εμπλακεί σε υπόθεση ζωοκλοπής. Ωστόσο, περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με βούλευμα της εισαγγελίας Ρεθύμνου, τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία βρίσκονταν ήδη στη φυλακή όταν και έγινε το αιματηρό περιστατικό την 1η Νοεμβρίου του 2025 για υποθέσεις ζωοκλοπών, αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους. Είχαν κατηγορηθεί και για την υπόθεση της έκρηξης της βόμβας στην κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η οποία και αποτέλεσε, όπως είναι γνωστό, την αφορμή της ένοπλης συμπλοκής. Είχαν απολογηθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση συντακτική ανακρίτη Ηρακλείου τον περασμένο Ιούλιο και, παρότι ήταν προφυλακισμένοι, τους είχαν επιβληθεί όροι της μη επιστροφής τους στα Βορίζια, αλλά και να μην μείνουν στην περιοχή του Δήμου Φεστού. Αυτοί ακριβώς οι όροι ισχύουν μετά την εξέλιξη που είχαμε και την αποφυλάκησή τους, μαζί με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική παρουσία μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και, εδώ έχει μία σημασία, απαγόρευση προσέγγισης των προσώπων που θεωρούνται παθόντες αναφορικά με την υπόθεση της ηθικής αυτουργίας για την κατασκευή, τοποθέτηση και την έκρηξη της βόμβας, ούτε να πλησιάζουν και κάποιον που έχει σχέση με την υπόθεση των Βοριζίων. Δηλαδή, για παράδειγμα, τους μάρτυρες υπεράσπισης κατηγορίας θα μπορούσε να βάλει κάποιος αυτή την κατηγορία.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός στη φωνική συμπλοκή και όπου έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκεδάκη.
0: Μάλιστα, και δεν ξέρουμε βέβαια τι γίνεται ακόμα με τον αφοπλισμό, έτσι, που είχε προαναγγείλει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε ολόκληρη την Κρήτη, όχι μόνο σε εκείνη την περιοχή, με αφορμή όμως.
2: Τα όπλα του Μακελιού παραμένουν άφαντα.
0: Ναι.
2: Είναι το σημαντικότερο κομμάτι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο να μπορέσουν οι αρχές να συνθέσουν το puzzle της φωνικής συμπλοκής, διότι μόνο με τον εντοπισμό των όπλων μπορεί η αστυνομία να συνθέσει το σκηνικό και να δει πλέον χωρίς καμία διαπραγμάτευση ποιος πυροβόλησε ποιον και ποιος σκότωσε ποιον. Όσο δεν υπάρχουν τα όπλα στο προσκήνιο, η υπόθεση παραμένει όχι μόνο ανοιχτή, αλλά και με τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα ακόμα σε εξέλιξη, δηλαδή να μην παρουσιάζονται τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν. Θυμίζουμε Καλάσνικοφ, πιστόλια, καραμπίνες σε αυτά τα τραγικά γεγονότα της 1ης Νοεμβρίου 2025 στον κεντρικό δρόμο του χωριού.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ανακριτή ναυπλίο οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Εκτός από τη δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ομολόγησαν την πράξη τους. κατά την προανακριτική διαδικασία, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Για τον εντοπισμό του 51χρονου εξελίχθηκε μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης που διήρκησε συνολικά 9 ημέρες. Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, του λιμενικού σώματος, της ελληνικής ομάδας διάσωσης Αργολίδας, καθώς και δεκάδες εθελοντές. Η σωρός του άτυχου ψυχολόγου εντοπίστηκε την Κυριακή,
0: ναι,
3: 2 Αυγούστου, μέσα σε χωράφι στην Κάντια Αργολίδας, σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθιστώντας αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο σημείο μετέβει αμέσως ιατροδικαστής, καθώς και το κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών για την αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων. Οι δύο δράστες την ίδια μέρα συνελήφθησαν, 2 Αυγούστου, σε περιοχή της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Διερεύνηση Εγκληματολογικών Ερευνών. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και θέμα και πάμε στα πατίνια. Τα πατίνια τα οποία δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ασφαλή και ανεμπόδιστη μετακίνηση των πεζών, τα οποία αφήνονται ανεξέλεγκτα σε πεζοδρόμια αλλά και κοινόχρηστους χώρους στον Βόλο. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε και την παρέμβαση του αντιδημάρχου Βόλου. Λέει ο άνθρωπος ότι η κατάσταση πλέον είναι ανεξέλεγκτη.
4: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Και σε εσάς και στους Σοκρατές, καλό μήνα να πούμε. Αυτή την ώρα που μου παίρνετε, να σας πω την αλήθεια, έχει εγκληρωθεί μια φωτιά σε ένα χωριό που λέγεται Άγιος Λαβρέντης.
0: Ναι, ναι.
4: Εδώ του Πηλίου.
0: Μιλήσαμε νωρίτερα με την Μπέλα Θεριού. Μπράβο.
4: Υπάρχει μια αναστάτωση.
0: Ναι, ναι.
4: Σε σχέση με αυτό που με ρωτάς, τα πατίνια.
0: Παρ' όλα αυτά, με συγχωρείς που σε διακόπτω, Γιάννη, για οτιδήποτε νεότερο θα θέλαμε να μας ενημερώσει. Μας ενημέρωσε νωρίτερα η Μπέλα Θεριού με το που ξέσπασε η πυρκαγιά, βγήκε και μας ενημέρωσε. Ωστόσο, οτιδήποτε νεότερο έχεις και εσύ, θα θέλαμε να μας ενημερώσεις.
4: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
0: Ναι.
4: Απλώς ξέρετε, δημιουργείται μια αναστάτωση πόσο είναι έτοιμες πάντα οι υπηρεσίες να πιάσουν, να κατασβέσουν τη φωτιά. Από ό,τι είχαμε την ενημέρωση και από την αντιπεριφερειάρχη εδώ της Μαγνησίας,
0: ναι,
4: όλα λειτουργήσαν σωστά σε αυτή την περίπτωση. Δόθηκε αμέσως σήμα να πετάξουν προληπτικά τα εναέρια και πράγματι όσοι ζούμε στο Βόλο ακούμε τα αεροπλάνα που έρχονται γεμίζουν το μπαγαστικό και κάνουν ρήψεις.
0: Και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην επεκταθεί, να μην δούμε το πύλιο για ακόμη μια χρονιά να καίγεται.
4: Σωστά. Και αυτό είναι το άγχος όλων και εμάς που παρακολουθούμε δημοσιογραφικά το θέμα, βεβαίως και των αρχών. Είναι στο Δήμο Βόλου, δηλαδή δεν είναι σε κάποιο χωριό ή σε άλλο Δήμο Νοτιού Πηλίου κτλ.
0: Στον Άγιο Λαβρέντιο.
4: Στον Άγιο Λαβρέντιο, μάλιστα.
0: Ναι. Μάλιστα.
4: Φαντάζομαι ότι τα πράγματα λειτουργήσαν όπως πρέπει. Τώρα,
0: ωραία,
4: σε σχέση με την πόλη του Βόλου, έχουμε διαπιστώσει αρκετά πατίνια παρατημένα σε πεζοδρόμους, πεταμένα στους κάδους των σκουπιδιών. Αρκετά πατίνια στο παρελθόν είχαν βγει από το λιμάνι. Υπάρχει μια ακατάστατη εικόνα, με δεδομένο ότι στο Βόλο υπάρχουν και φοιτητές ή νεαρότερα παιδιά, τα οποία αυτά κάνουν περισσότερο χρήση των πατινιών. Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν φοράνε κράνος. Υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία καλό είναι να παίρνουν όσοι τα χρησιμοποιούν.
0: Ναι.
4: Εδώ λοιπόν εστιάζουμε στο γεγονός ότι τα πατίνια αυτά αφήνονται ανεξέλεγκτα παντού. Σκοντάφτουμε. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με τον αντιδήμαρχο, τον Γιώργο του Μουλά, είναι αντιδήμαρχος της πολεοδομίας του Βόλου, σε αυτόν ανήκει η αρμοδιότητα για τα πατίνια, και μου εξήγησε ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το Δήμο Βόλου, ισχύει για όλη την Ελλάδα. Και ζητάνε από την κυβέρνηση, από την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων,
0: ναι,
4: να παρέμβουν έτσι ώστε να υπάρξει ένα πλαίσιο. Ώστε τα πατίνια να έχουν συγκεκριμένο χώρο που να παίρνονται και να ξανααφήνονται πάλι.
0: Σωστά.
4: Όπως αντίστοιχα έχει κάνει εδώ ο Δήμος Βόλου ηλεκτρικά ποδήλατα που έχουν καθοριστεί θέσεις. Από εδώ το παίρνεις και το αφήνεις.
0: Μάλιστα. Έτσι, πολύ σημαντικό.
4: Να ανοίξει αυτό το πράγμα. Επίσης σημαντικό είναι ότι υπάρχουν εταιρείες που βρουν στην πόλη του Βόλου, εκμεταλλεύονται την πόλη του Βόλου και αντίστοιχα τις άλλες πόλεις, όμως δεν αφήνουν κάτι στην πόλη. Όπου και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στο επόμενο στάδιο, που δεν είναι μόνο η χωροθέτηση των πατινιών, των χώρων που θα είναι τα πατίνια, αλλά να αφήνουν και κάτι στην
0: περιοχή. Είναι και το ανταποδοτικό της χρήσης της περιοχής.
4: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
4: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε
4: πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το κοιτάξουν, φαντάζομαι, και στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
4: Υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως που θα πρέπει να το λήξει η κεντρική κυβέρνηση. Εμείς απευθυνθήκαμε στο Δήμο και τα παράπονά μας τα κάνουμε στο Δήμο, γιατί εδώ δεν θα δούμε ούτε πρωθυπουργό ούτε υπουργό. Εδώ βλέπουμε τον περιφερειάρχη, τον δήμαρχο, τον νομάρχη.
0: Σωστά, σωστά, όπως κάθε περιοχή.
4: Οπότε εκεί κάνουμε τα παράπονά μας.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
4: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Πάμε στην Καλαμάτα, καθώς κατηγορηματικός είναι ο Δήμος Καλαμάτας ότι δεν έχει καμιά εμπλοκή στο πρόγραμμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τουλάχιστον αυτό είπε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά την πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει. Καλαμάτας, με συγχωρείτε, από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα μας δώσει τις.
5: Πελοπόννησο ήρθε, Ειρήνη, σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα θέμα που έχει ολόκληρη τη χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, έτσι έφτασε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Το θέμα τέθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης Καλαμάτα μετά της μείζωνος μειοψηφίας, τον κύριο Βασίλη Τζαμοράνη, ζητώντας να διευκρινιστεί αν υπάρχει ενδεχόμενο να επιβαρυνθούν οι δημότες με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στους ΦΟΣΔΑ, καθώς η υπόθεση, όπως θυμίζουμε, ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η δημοπράτηση, η σύμβαση και η λειτουργία του προγράμματος αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου. Όπως ανέφερε, ο Δήμος ήταν μόνο φορέας υποδοχής και δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανέναν καταλογισμό. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το 2021 είχε ασκηθεί πίεση στη Δημοτική Αρχή να προμηθευτεί 10 σπιτάκια ανακύκλωσης μέσω του προγράμματος Αντώνη Τρίτης, πρόταση την οποία ο Δήμος δεν είχε δεχθεί. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Αναστάσης Κομπετέας διευκρίνησε ότι ο Δήμος παρήχε μόνο την ρευματοδότηση και επέδειξε τα σημεία εγκατάστασης. Ο ΦΟΣΔΑ τώρα, όπως είπε, αναζητά πλέον νέο ανάδοχο για τη συνέχιση του συγκεκριμένου προγράμματος. Πάντως, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Φαβατάς της μειοψηφίας επικαλέστηκε δηλώσεις του Προέδρου του ΦΟΣΔΑ, σύμφωνα με τις οποίες, εάν δεν ακυρωθεί το πρόστιμο μετά την προσφυγή, το κόστος ενδέχεται να μετακυλιστεί στους δημότες μέσω παρακράτησης χρημάτων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε οικονομική επιβάρηση για τους δημότες της πόλης. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Θάσο, που είναι καλά τα νέα όσον αφορά τους τουρίστες, καθώς τον Ιούλιο επισκέφθηκαν το νησί 500.000. Σάκη Σασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Αισιόδοξα τα μηνύματα.
6: Ειρήνη, πράγματι είναι πολύ ευχάριστα τα μηνύματα. Ο Ιούλιος ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός μήνας από τουριστικής απόψεως, καθώς, όπως προείπες, 500.000 άνθρωποι επισκέφτηκαν το νησί, έμειναν στο νησί, διασκέδασαν και ξόδεψαν. Από την πλευρά του κόσμου των ξενοδόχων υπάρχει ικανοποίηση. Εκείνοι που γκρινιάζουν, όπως και στην Καβάλα, είναι οι εστιατόρες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι τουρίστες δεν δαπανούν πολλά χρήματα στην εστίαση, όπως σχέση με πέρσι. Το νησί έχει κατακλειστεί από πάρα πολλούς τουρίστες από τα Βαλκάνια, Ρουμάνους κυρίως και κατά δεύτερο Βούλγαρους, αλλά και Τούρκους, πάρα πολλούς Τούρκους οι οποίοι είναι και καλοί καταναλωτές. Επίσης, αυτό το διάστημα που μπήκαμε πλέον και στον Αύγουστο, άρχισαν να την επισκέπτονται και πάρα πολλοί Έλληνες. Σε ό,τι αφορά την πόλη της Καβάλας, και εδώ τα πράγματα είναι ευχάριστα από πλευράς τουρισμού. Όπου και να γυρίζεις βλέπεις τουρίστα και περισσότερο ακούς ξένα παρά ελληνικά.
0: Έτσι. Ειρήνη. Σε όλες τις περιοχές και εδώ στη Χαλκιδική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤΑ Σερών, καθώς έχουμε έναν άνδρα, έναν 64χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του και φέρεται να χτυπήθηκε με σφυρί. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ. Το μεσημέρι του Σαββάτου, σε διαμέρισμα ισόγειο, βρέθηκε από το γιο του ένας 68χρονος νεκρός. Οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν τα αίτια θανάτου και έστειλαν τη σωρό του στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί έγινε νεκροψία-νεκροτομή. Σήμερα λοιπόν βγήκαν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας,
0: ναι,
7: που δείχνουν πως ο θάνατος του 68χρονου τελικά, 68 ετών, οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής αποστολή Ακριβούση. Το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα από θλόν όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα στην κοιλιακή χώρα. Υπήρξαν κατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα που οδήγησαν στο θάνατο τον άτυχο άνδρα. Στελέχη της υποδιεύθυνσης εγκληματολογικών ενεργειών θα βρεθούν σήμερα στο χώρο να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία, ενώ την υπόθεση ερευνά το τμήμα δίωξης και ξεχνίασης εγκλημάτων ΣΕΡΟ.
0: Μάλιστα. Και να πάμε και σε ακόμη ένα θέμα που έχουμε από τις ΣΕΡΕΣ, καθώς είχαμε 4 νέα κρούσματα ευλογιά στο Δήμο Συντικής.
7: Ακριβώς. Ο νομός ΣΕΡΟ που πραγματικά έχει πληγεί από την ευλογιά. Να πούμε ότι επιβεβαιώθηκαν 4 νέες εστίες ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής. Οι 4 εστίες στο νομό ΣΕΡΟ είναι ανάμεσα στους 14 από όλη την Ελλάδα για την εβδομάδα 18-24 Ιουλίου που δήλωσε στο Παγκόσμιο Σύστημα για την Υγεία των Ζώων, η Γενική Διεύθυνση της Ιατρικής του Υπουργείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι 4 εστίες επιβεβαιώθηκαν σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο μεγάλο χώρο του Δήμου Συντικής, στις οποίες εκτρέφονταν 200 πρόβατα, τα οποία σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο θανατώθηκαν άμεσα στο σύνολό τους. Μόλις επιβεβαιώθηκαν τα δείγματα νοσήματος, τέθηκαν σε εφαρμογή οι ζώνες επιτήρησης του ζωικού κεφαλαίου και έγιναν εντελεχής έλεγχο σε όλες τις παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιάς στο νομό ΣΕΡΟΝ,
0: ναι,
7: ήταν στις 3 Ιουνίου σε κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Είχε προηγηθεί ένα κρούσμα στις 17 Μαρτίου στο λιμνοχώρο του Δήμου Ηράκλειας. Συνολικά στην περιφερειακή ένωση ΣΕΡΟΝ, λόγω ευλογιάς, έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα.
0: Μεγάλο το πλήγμα για την περιοχή και για τους κτηνοτρόφους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην υπόθεση του Ναφλίου, να επανέλθουμε, που λέγαμε για τους δύο Ινδούς που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου.

0: Πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Την πάυση λειτουργίας του καταστήματος στον Ελτά, στο Καταστάρι, καταγγέλει ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου, κατηγορώντας όλους τους αρμόδιους φορείς ότι πρέπει να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης της περιοχής. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για τα Ελτά στη Ζάκυνθο έχει παραμείνει το κεντρικό κατάστημα στην πόλη του νησιού. Ένα υποκατάστημα στην περιοχή του Μαχαιράδου που υπολειτουργεί και αυτό με ελάχιστο προσωπικό. Ενώ έκλεισε και το δεύτερο υποκατάστημα στην περιοχή του Καταστάρι, που είναι το μεγαλύτερο χωριό του νησιού, είναι κεφαλοχώρη και είναι έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αλικών. Έτσι λοιπόν, ο συνεργαζόμενος ιδιώτης με τα Ελτά στην περιοχή, που είχε ένα πρακτορείο στην περιοχή του Σκουλικάδου, στην ίδια δημοτική ενότητα αυτή των Αλικών, δεν μπορούσε να παραμείνει στο συγκεκριμένο χώρο όπως υπήρξε ένα αίτημα, δηλαδή να παραμείνει και να λειτουργεί στο χώρο των Ελτά του Καταστάριου, που είναι σε πολύ κεντρικό σημείο και εξυπηρετούν τη δημοτική ενότητα Αλικών αλλά και τη δημοτική ενότητα Λατίων, που είναι κατεξοχήν ορεινή περιοχή. Και επικαλέστηκε τα αυξημένα έξοδα στα οποία δεν μπορεί να τα απεξέλθει, καταβολή ενοικίων κτλ. Για το μισθωμένο κτίριο, με αποτέλεσμα μαζί με όλον τον εξοπλισμό να μετακομίσει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή του Σκουλικάδου, 5 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που ήταν τα Ελτά του Μαχαιράδου, τα Ελτά, με συγχωρείτε, του Καταστάριου, τα οποία πια δεν λειτουργούν. Με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην εξυπηρέτηση πολιτών και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια διαμαρτυρία από το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδα στο Δήμο Ζακύνθου, που είναι ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, που αναφέρει ότι η μεγαλύτερη κοινότητα του Δήμου Ζακύνθου, αυτή του Καταστάριου, χάνει μια ακόμη βασική δημόσια υπηρεσία, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, των επαγγελματιών και των πολιτών των γύρω κοινοτήτων, γιατί από εκεί παίρνουν συντάξεις ηλικιωμένοι, πληρώνουν λογαριασμούς ΔΕΗ και νερού, ενώ παίρνουν και τα δέματά τους. Ο συνδυασμός θεωρεί ότι η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τα απαραίτητα και δεν προχώρησε στις αναγκαίες ενέργειες και παρεμβάσεις για τη διατήρηση του καταστήματος στον Ελτά, στο Καταστάρι, όπως και η διοίκηση των Ελτά. Και καλεί όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, τουλάχιστον να παραμείνει η λειτουργία των Ελτά στην περιοχή του Καταστάριου, έστω και με τον ιδιώτη, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει φύγει από εκεί και έχει πάει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε κλίμα. Άνοιξε πανιά από την Κέρκυρα η 36η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα Ιουνίου, γνωστή και ως Ράλι Ιουνίου. Καλώς σου μεσημέρι, Λικούργε. Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλώς είπα μεσημέρι.
0: 36η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα Ιουνίου, έτσι, όχι Ιουλίου. Ο Ιούλιος πέρασε, Ιούλιο είπα.
2: Ιωνίου από το Ιόνιο.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον ιστιοπλοϊκό όμιλο Κέρκυρας, ο οποίος μάλιστα κλείνει φέτος τα 50 χρόνια ζωής και προσφοράς. Να πούμε ότι στο φετινό αγώνα συμμετέχουν 49 σκάφη από 23 ιστιοπλοϊκούς ομίλους, με περισσότερους από 200 ιστιοπλοούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αφετηρία την Κέρκυρα, τα πληρώματα ταξιδεύουν στην Ερίκουσα, τους Παξούς, την Πρέβεζα, τη Λευκάδα και τον Αστακό, συνεχίζοντας μια παράδοση σχεδόν 4 δεκαετιών. Μέσα από την διαδρομή αυτή, το Ράλι Ιωνίου αναδεικνύει το ναυτικό χαρακτήρα, την πολιτιστική ταυτότητα και τη μοναδική ομορφιά των νησιών και των παράκτιων περιοχών του Ιωνίου Πελάγους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Λικουργέ. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα, στα πλαίσια των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργάνωσε ένα κύκλο κινηματογραφικών προβολών στο θερινό δημοτικό κινηματογράφο. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή συνεργασία του Δήμου του νησιού μας με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε ότι είχε προβληθεί και πραγματοποιηθεί από 5 έως 15 Μαρτίου στην πόλη σας και είναι μια δραστηριότητα και μια συνεργασία που ενισχύει αυτό που λέμε πολιτιστική αποκέντρωση και μας δίνει και εμάς εδώ στους κατοίκους αυτή την κινηματογραφική γιορτή να την βλέπουμε στις αίθουσες των οικισμών μας. Ξεκινάει, θα είναι κάθε Δευτέρα μέχρι 21 Σεπτεμβρίου του 2026 όλες οι ταινίες ντοκιμαντέρ.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Στοιχείο, από χθες ξεκίνησαν οι δωρεάν εκδρομές του Δημουχείου. Το πρόγραμμα έχει εμπλουτιστεί φέτος και με περισσότερους προορισμούς, τόσο στη Βόρεια όσο και στην Κεντρική Χίο. Βέβαια, περισσότερα θα μας πει ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Και το σύνθημα του Δήμου είναι «Πάμε μπάνιο στη Χίο». Και πρέπει να πούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι μέσα στον Αύγουστο, αλλά και μέχρι τον 20 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε αυτά τα δρομολόγια, διότι ειδικά για την Νότια Χίο δεν έχουμε δρομολόγια υπεραστικών λεωφορείων. Άρα ο Δήμος παίζει ένα τέτοιο είδους ρόλο να μπορέσει να φτιάξει αυτό το, να διοργανώσει αυτές τις εκδρομές και για όσους δεν μπορούν να πάνε με δικό τους όχημα να επισκεφτούν αυτά τα μέρη. Κάθε Σαββατοκύριακο οι εκδρομές γίνονται στην Κορυδική Χίο, που έχει ένα ιδιαίτερο θέμα το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζεται μια περιοχή που πέρυσι δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές. Αυτό που έχει να κάνει μονάχα ο κάθε ένας που θα θέλει να εκμεταλλευτεί τις δωρεάν εκδρομές του Δήμου είναι να επικοινωνήσει με το Γραφείο Τουρισμού ή στις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου, έτσι ώστε να κλείσει θέση και να βρει την ημέρα που θα θέλει να κάνει τη δική του εκδρομή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ήταν η εκπομπή όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα. Το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα, το Χαλκίδα και ο Ροπό, μέχρι απάνω Κατερίνη. Κάποιος μόνο ποιος έχει κουράγιο. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα αμέσως μετά. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε

0: 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική μετά από την μεγάλη μάχη με τις φλόγες για 5 μέρες που έδωσαν οι πάντες. Η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε στη Δυτική Αττική παρουσιάζεται βέβαια αισθητά βελτιωμένη, καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά βεβαίως το ανησυχητικό μέτωπο παραμένει από Ψάθα προς Λούμπα και βεβαίως η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Είναι μάλιστα συγκλονιστικές και οι μαρτυρίες ανθρώπων που μίλησαν στο σταθμό μας και είπαν ότι έχουν πάρει μέρος σε πάρα πολλές επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αυτό που έζησαν τις τελευταίες ημέρες, να φεύγει δηλαδή η φωτιά και να ξαναγυρνάει στο ίδιο σημείο μετά από 2-3 ώρες, λες και δεν ήθελε να αφήσει ούτε ένα πεύκο, ένα δέντρο πράσινο στο βουνό, δεν το έχουν ξαναδεί όπως λένε οι ίδιοι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 4 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το πιο ενεργό σημείο. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε στο Air News. Στον ανακριτή εντός της ημέρας, οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκεπτόμενος στις πληγήσεις περιοχές. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πρόβλητες περιοχές. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε για τον Γιάννη Βαρδισιώτη μετά την εξόδια ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Και τέλος ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 35 και στη Θεσσαλονίκη. Πολλές οι εξελίξεις κυρίες και κύριοι εντός και εκτός συνόρων και σήμερα, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα, όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Δυτική Αττική. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο πλέον. Στο νοτιοανατολικό τμήμα, από τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις ημέρες πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, όπως λένε οι ειδικοί, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους.
6: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
7: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν.
8: Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία είναι, έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και είναι συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
6: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
5: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε και να ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι ρεπόρτερ που βρίσκονται επί του πεδίου τόσες ημέρες μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Εκεί το στοίχημα είναι να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις ενώ γίνονται συνεχείς ρήψεις νερού. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
0: Κυρίως από επίγειες δυνάμεις και πεζοπόρα τμήματα γίνεται προσπάθεια όχι μόνο να σβηστούν αυτά τα περίφημα καντιλάκια τα οποία ανατακτά χρονικά διαστήματα προκαλούν πονοκέφαλο στις πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και να αραιώσει, θα λέγαμε, το δάσος. Υπάρχουν ειδικοί πυροσβέστες οι οποίοι φέρουν μηχανισμούς, ειδικά εργαλεία τα οποία προχωρούν στην κοπή κάποιων κλαδιών, κάποιων δέντρων και σε συνδυασμό με την με τα μηχανήματα έργου εδώ της περιφέρειας Αττικής αλλά και της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αραιώσει το δάσος κατά το μέτρο του δυνατού έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση. Εδώ υπάρχουν σημεία τα οποία ακόμη και τώρα βγάζουν καπνούς, είναι καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Θυμίσουμε ότι βρισκόμαστε βαθιά μέσα στα καμένα που άφησε το μέτωπο που ξύπνησε 3 η ώρα τα ξημερώματα τους πυροσβέστες, τους κινητοποίησε εδώ μεταξύ της Λούμπας και της Ψάθας για περίπου 3 ώρες. Κυρίως τα πεζοπόρα τμήματα, η δασοκομάντος, αλλά και οι λοιπές επίγειες δυνάμεις που προχωρούσαν με διαβροχή και πυρόσβεση κατάφεραν και περιόρισαν την έκταση της ζημιάς και στις 6 και 20 περίπου ακολούθησε η επέμβαση των εναέριων μέσων, ελικόπτερα Bell, ελικόπτερα Ericsson, κατάφεραν και έδωσαν τη χαριστική βολή τουλάχιστον για την ώρα.
5: Όπως καταλαβαίνουμε από την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, κρίσιμες θα θεωρούνται οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Από Ψάθα προς Λούμπα, βεβαίως, είναι το πιο ανησυχητικό μέτωπο. Η περίμετρο της φωτιάς ήταν πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος είναι να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένει να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 ενέργεια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπα.
9: Αυτή τη στιγμή γίνονται επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι πιο πολύ, στοχευμένες ρήψεις εναέριων μέσων. Θα κινητοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας περισσότερα από 30 εναέρια μέσα.
5: Αυτά λοιπόν και από τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Λέγαμε και νωρίτερα ότι βεβαίως βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε όλο αυτό το μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο. Πάμε στην Μπέγκη Μπρουσάλη, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στον οικισμό της Ψάθας και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα, δεν υπάρχει πουθενά φλόγα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κάπως να έρχεται σιγά σιγά η ομαλότητα στην περιοχή. Βεβαίως υπάρχει ο φόβος των αναζωπηρώσεων, δεν έχει λήξει τίποτα, γιατί παραμένουν στα σημεία σε όλο μέσα τον οικισμό, αλλά και περιμετρικά πυροσβεστικά οχήματα, όπως επίσης είχαμε και αρκετές ρήψεις από ενέργεια μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Ήταν μια φωτιά η οποία πέρασε χθες από τις 4 το απόγευμα και μετά μέσα από τον οικισμό της Ψάθας και προκάλεσε ζημιά σε καλλιέργειες, στο δασικό σύμπλεγμα αλλά και σε κατοικίες αλλού μικρότερες και αλλού μεγαλύτερες, Γρηγόρη.
5: Μπέγκη Μπρουσάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτό ο εφιάλτης στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Αγίο Νεκτάριο. Κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα αυτά τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, ανατρέποντας την περαιτέρω εξέλιξή τους. Τώρα, στο σημείο. Αυτό, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος βρίσκεται στη Λούμπα, στο σημείο εκεί που υπάρχουν αναζωπηρώσεις και ανοίγονται τώρα οι πυρικές ζώνες, ενώ ακόμα υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τι μετέδωσε πριν από λίγο Βαγγέλης Μητρούσιας.
11: Υπάρχουν μικρές εστίες και όπως μου έλεγαν λίγο νωρίτερα και οι πυροσβέστες, και βλέπετε τώρα την προσπάθεια και που κάνουν και οι πυροσβέστες, ότι εκεί που υπήρχε μικροεστίες προσπαθούν να τις σβήσουν για να μην υπάρχει ίχνος εστίας, θα έλεγα, για να σβήσουν έτσι τη φωτιά. Αυτός είναι ο φόβος, όπως λένε, ότι αν δεν καταφέρουμε να σβήσουμε και την τελευταία μικροεστία, τότε δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα υπάρχει φυσικασμός περιοχή που έχει καεί και έφτασε στα σπίτια, στον οικισμό εδώ στην Λούμπα. Όπως μου λέγανε κάτοικοι, ότι από την πρώτη στιγμή αυτός ήταν ο φόβος. Καταφέραν όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας και με τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών εθελοντών να καταφέρουν τουλάχιστον να σβήσουν. Εδώ στο σημείο όπου βρισκόμαστε, είναι ακριβώς στην άκρη του οικισμού. Καταφέρανε και με τα μηχανήματα να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Και όπως βλέπετε, ότι αυτές οι μικροεστίες που καίνε τώρα στα δέντρα που είχαν πάρει φωτιά από χτες, εδώ είναι οι πυροσβέστες. Και όταν βλέπουν ότι ακριβώς αυτές τις μικρές εστίες θέλουν να τις σβήσουν για να μην αφήσουν ίχνος εστίας.
5: Λοιπόν, να μετακινηθούμε τώρα. Φεύγουμε από τη Λούμπα και πάμε στο Πορτογερμενό. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Δημήτρης Θωμάς, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τις πληροφορίες από το σημείο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και εσένα. Εικόνα ολικής καταστροφής στο Πορτογερμενό.
12: Τα πράγματα δεν είναι καλά. Οι ακροατές να σκεφτούν ότι ολόκληρη περιοχή που είναι το βουνό πάνω από το Πορτογερμενό που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες, μέχρι και ολόκληρη η κοιλάδα που φτάνει στον Άγιο Νεκτάριο και στο κρύο πηγάδι έξω από τα Βίλια, όλη αυτή η περιοχή έχει καεί. Από ό,τι το είδα, ήταν ένα πολύ ωραίο παρθένο δάσος, ή δεν ξέρω αν είχε ξανακαεί κάτως, ήταν μεγάλα τα δέντρα. Μέσα στο Πορτογερμενό υπάρχουν πολλές ζημιές, έχουν καεί αρκετά σπίτια, δεν μέτρησα, αλλά η φωτιά είχε φτάσει σε κάποια σημεία μέχρι και μέσα στη θάλασσα. Είδαμε και καμένα ζώα, καμένους κήπους, καμένα σπίτια. Είναι μεγάλη καταστροφή. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 4 συν 4 8 καναντέρ της πολεμικής αεροπορίας, 2 σινούκ της αεροπορίας στρατού, και υπάρχουν και αρκετοί γεωπροωθητές γης του στρατού που κάνουν έργα, ανοίγουν ζώνες ή μπορεί και να σβήνουν κάποιες τελευταίες εστίες που καπνίζουν εκεί στην περιοχή. Υπάρχουν και πολλά συνεργεία του ΔΔΕ που προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές, γιατί έχουν καεί, έχουν πέσει κάτω πολλές κολόνες της ΔΕΗ, πολλά καλώδια είναι κομμένα και καμένα. Πάντως η φωτιά στην περιοχή πρέπει να έχει ελεγχθεί, δεν ξέρω πίσω προς τα Μέγαρα τι γίνεται. Πάντως εκεί ενεργό μέτωπο δεν φαίνεται να υπάρχει. Τα ελικόπτερα της περιοχής επιχειρούν ψηλά στο βουνό σε κάποια σημεία που καπνίζουν μέσα στα έλατα. Πάντως δεν είναι καλή εικόνα. Την περιοχή επισκέφθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για να διαπιστώσει η διεισόμαση το μέγεθος της καταστροφής.
5: Θα δούμε λίγο αργότερα τις πολιτικές αντιδράσεις. Δημήτρη Θωμά, θα σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν είναι καλά τα νέα όμως από την περιοχή. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές και στο Πορτογερμενό από το πέρασμα της πύρινης λέλαπας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την ίδια περιοχή, από το Πορτογερμενό δηλαδή, η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
13: Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν καεί και 1.150 άνθρωποι περίπου αναγκάστηκαν να εκενώσουν όταν νίκησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πορτογερμενό, όπου και κοιτάξουμε υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο πέρασμά της, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσου, εκτός από το σπίτι αυτό που έχει καταστραφεί ολοσχερός, θέλει να δεις και τα γειτονικά σπίτια. Την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Πορτογερμενό. Μας ανέφερε ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρίκος, ο κύριος αρμόδιος Ρίκος, ότι θα συνεχιστούν οι αυτοψίες προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ζημιές, γιατί πραγματικά φαίνεται να είναι ανυπολόγιστες. Δεν έχουν καταστραφεί όλα τα σπίτια ολοσχερός. Κάποια έχουν καταστραφεί μόνο οι κήποι. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πάνω από το λιμάνι, που καταγράφουμε στον δρόμο αυτό που βρισκόμαστε τουλάχιστον 40 καμένα σπίτια ολοσχερός. Αρκετές ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
5: Η καταστροφή είναι ολική. Ζούμε ένα ντεζαβού. Ζούμε ξανά τις μέρες του 1985, τόνισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαραίων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
14: τα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ειδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά, είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες. Συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκερός.
15: Είναι κρανίου τόπος, μάλιστα.
14: Το 90% μπορώ να πω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2 και 3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές. Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα. Να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο, να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
15: Ναι.
14: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το... Δεν μπορώ.
5: Τώρα πάμε στο αστυνομικό κομμάτι της υπόθεσης, γιατί έχουμε συλλήψει. Συνελήφθη ο αδερφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής στη Δυτική Αττική, καθώς παραβίασε το χώρο που συνεντρίβησαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα και μάλιστα προσέκρουσε τα συντρίμια. Για το τι ακριβώς συνέβη, ακούμε και πάλι τον Σπύρο Δαρσινό.
0: Ένα πραγματικά αδιανόητο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε χθες στις 5.30 περίπου το απόγευμα, όταν ο συγκεκριμένος 50χρονος άντρας, αδελφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής, ήθελε να πάει, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, στο σπίτι του, στο εξοχικό του, καθότι εκτιμούσε πως ενδεχομένως να έχει υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Κουβέντα στην κουβέντα άνοιξε καυγά με τους αστυνομικούς και πέρασε με το έτσι θέλω από το συγκεκριμένο μπλόκο, το οποίο είχε σκοπό να προφυλάξει τα συντρίμια του μοιραίου ελικοπτέρου, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προανάκριση για τα, να διερευνηθούν τα αίτια της πτώσης. Της πρόσκρουσης αφενός και έπειτα της πτώσης του συγκεκριμένου ελικοπτέρου. Ο συγκεκριμένος όχι μόνο πέρασε, αλλά φέρεται να ακούμπησε και με το όχημά του μέρος των συντριμιών και γι' αυτό κλήθηκε και κλιμάκιο, ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, προκειμένου να καταγράψει οποιαδήποτε τυχόν μετακίνηση σημειώθηκε στα συντρίμια, καθότι είναι κρίσιμο προανακριτικό υλικό, ενώ ο συγκεκριμένος 50χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για απήθεια αλλά και για παραβίαση φύλαξης της αρχής. Έχει αναλάβει την προανάκριση το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Μάνδρας.
5: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε νωρίτερα ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του διοικητή του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος κατηγορείται για την φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, να θυμίσουμε απλά ότι ο 52χρονος Βασίλη είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από το Δικαστικό Μεγάλο Ρεθύμνο, όπου πριν από λίγα λεπτά είχαμε την απόφαση για τον 52χρονο συντηρητή και επιθεωρητή του δικτύου του ΔΔΕ εδώ στο Ρέθυμνο. Αφέθηκε λοιπόν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που σημαίνει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Ήταν μια ανακριτική διαδικασία, Γρηγόρη, η οποία διήργησε περίπου 3 ώρες από τις 10 και 20 που εμφανίστηκε ο 52χρονος και ενώπιον της ανακρίτριας. Ουσιαστικά επικαλέστηκε ότι ο ίδιος ήταν απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις του, είτε σε προγενέστερο χρόνο είτε στον παρόντα χρόνο, ενώ την περίοδο που έγιναν οι πυρκαγιές, και ότι έκανε όλα όσα έπρεπε να τηρηθούν βάσει του πρωτοκόλου. Και σε δηλώσεις του, μάλιστα στο RT News, ο δικηγόρος του αμέσως μετά, ο Δημήτρης ο Ανδριόπουλος, τόνισε σε εμάς, δηλαδή στο RT News, ότι το πόρισμα της ΔΑΕ δεν είχε τα δεδομένα εκείνα που ευσταθούσαν, δεν είχε τα σωστά δεδομένα που εν τέλει οδήγησαν και τον 52χρονο ενώπιον της ανακρίτρια σήμερα το μεσημέρι. Να σας πω ότι η απόφαση, εισαγγελέως και ανακριτή, την υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και ζητοκραυγές οι δεκάδες συνάδελφοι του 52χρονου που βρέθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο από νωρίς σήμερα το πρωί και ουσιαστικά βρέθηκαν εκεί για να του συμπαρασταθούν και είχαν την αγωνία σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση. Εν τέλει, μόλις εμφανίστηκε ο 52χρονος, ο οποίος πλέον είχε ήδη αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα, με αγκαλιές και φυσικά με ζητοκραυγές, για το γεγονός ότι κατά την άποψή του ήταν μια πολύ δίκαιη απόφαση η συγκεκριμένη. Ξαναλέω, σε ένα σε μια υπόθεση η οποία αφορά τις φωνικές, τις μεγάλες πυρκαγιές στην Κρύα Βρύστη που ξεκίνησαν, που ξέσπασαν την περασμένη Τετάρτη στο Νότιο Ρέθυμνο.
5: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Ρέθυμνο, φεύγουμε από την Κρήτη και πάμε στη Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου συνελήφθη ένας 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιά στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Ο Δήμος Φακαλής έχει το ρεπορτάζ. Δήμο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας 66χρονος ασυνείδητος και παρά τις συνεχείς συστάσεις της ψηφιακής υπηρεσίας για διακοπή εργασιών μέσα στην ημέρα, όταν οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, πήρε τον τροχό και έκοβε σίδερα μέσα στο χωράφι από τις σπίδες που ξεπετάχθηκαν. Προκλήθηκε πυρκαγιά εκεί στα χωράφια. Κάηκαν 6 συνολικά στρέμματα υπολοιμάτων καλλιεργήσιμης έκρασης. Ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση της πυρκαγιακής υπηρεσίας στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας του Δήμου Προποντίδας στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής και δεν επεκτάθηκε η φωτιά στον οικισμό. Ο 66χρονος έχει συλληφθεί, οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο 1.687 ευρώ. Πάντως, το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολλές οι φωτιές περιμετρικά τόσο του νομού Θεσσαλονίκης όσο και της Χαλκιδικής, οι οποίες κυρίως ευθύνονται η ανθρώπινη αμέλεια.
5: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς, η ανθρώπινη αμέλεια σε όλους τους τομείς της ζωής μας, πόσο μάλλον στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών που μας ταλαιπωρούν όλους. Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι μετεωρολόγοι, γιατί διατηρείται το μελτέμι στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες και ενισχύονται οι άνεμοι από το μεσημέρι, από τις επόμενες ώρες δηλαδή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας δώσει αναλυτικά τις προβλέψεις και την προοπτική του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία.
18: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε πλέον ένα στρωμένο μελτέμι, μπορούμε να πούμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν καθαρό βοριά, που μέσα στο Αιγαίο βέβαια φτάνει τα 6 με 7 μποφόρα, αλλά δεν υπάρχει πλέον αυτή η βορειοανατολική συνιστόσα που φέρνει το μελτέμι να επηρεάζει και τις υπηρωτικές περιοχές τόσο πολύ. Οπότε πλέον από αυτό τον έντονο βοριά επηρεάζονται μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα της υπηρωτικής χώρας, δηλαδή η Ανατολική Αττική, μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε, και μετά από εκεί και πέρα οι εντάσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής που μας ενδιαφέρει, η ένταση του ανέμου σήμερα περιμένουμε αργά το μεσημέρι τώρα και τις πρώτες απογευματινές ώρες, που έχει και τη μέγιστη έντασή του το μελτέμι, να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ το πολύ. Και βέβαια μετά να έχουμε και μία άλλη αποκλιμάκωση της έντασης προς τις βραδινές ώρες, μέσα στη νύχτα, νωρίς το πρωί, όπως και σήμερα. Δεν φύσαγε μέχρι κάποια ώρα το πρωί και μετά από εκεί και πέρα άρχισε πάλι να ενισχύεται. Κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση και τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή με το μελτέμι στο Αιγαίο να έχει τη μέγιστη του ένταση μεσημερά και απόγευμα, να πέφτει λίγο η ένταση τις βραδινές ώρες, να επηρεάζονται κυρίως, όπως είπαμε, οι νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο, αλλά και όσον αφορά τη θερμοκρασία, είμαστε γύρω στους 36 με 37 βαθμούς. Έτσι, πολύ τοπικά θα φτάσουμε και τους 38, κυρίως τις επόμενες ημέρες, τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση μέχρι το Σαββατοκύριακο, που περιμένουμε έτσι λίγο μια επιπλέον αύξηση στη θερμοκρασία, δηλαδή να φτάσουμε και τους 38-39 βαθμούς, και μετά εκ νέου ενίσχυση του μελτεμιού από Κυριακή και μετά.
5: Οπότε ο συναγερμός παραμένει ουσιαστικά, έτσι, με κάποια
18: μικρά διαλύματα. Παραμένει υψηλός.
5: Μάλιστα. Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τάχτη, εντωμεταξύ, έχουν γίνει περισσότερα από 130.000 στρέμματα στη φωτιά της Αττικοβιωτίας, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα από το δορυφόρο Legion. Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, όπως είπε στο Air News ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν τόσο καταστροφικές διαστάσεις. Η ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργούν νέα δεδομένα για τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Εν τω μεταξύ, ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. 480.000 στρέμματα καμένα μόνο στη Δυτική Αττική μέσα σε 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανησυχητικό αυτό τον αριθμό. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, φωτιές στην Αττική, 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε 9 χρόνια σε όλο το λεκανοπέδιο, σε όλο το νομό της Αττικής. Δηλαδή, όπως εξήγησε μιλώντας στη τηλεόραση του Air News ο κ. Λαγουβάρδος, ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη Δυτική Αττική έχουν καεί μέσα σε 10 χρόνια πάνω από το 60% των δασών. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τώρα Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει στον τομέα της πρόληψης.
19: Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς φαίνεται ότι θα η πρόληψή μας ήταν ελλειπής εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει, ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το αντιμέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν. Τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιαστικού δάσους είναι ο Ιμητός, όπου υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ιμητού. Υπάρχει κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ιμητό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλο αυτό όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ιμητό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον Ιμητό.
5: Στο σταθμό μας, την ίδια εκπομπή στη Μαρία Γεωργίου, μίλησε και ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, είναι καθηγητής δασικών πυρκαγιών και πρόεδρος του τμήματος.

0: διάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Μάλιστα. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουν. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε, έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, υλικοπεδοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, δεν τα πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει υποσκήνη, θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον τιμά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες τα 2 έως 3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές, οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτήφυτρα των πεύκων να επιβιώσουν.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα, να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί την Ευρώπη και το οποίο επανήλθε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας μετά τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα στη Θέουτα της Ισπανίας, εκεί όπου χιλιάδες μετανάστες πέρασαν παρά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης προτείνει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με μια ύπουλη, όπως τη χαρακτηρίζει, υβριδική μορφή πίεσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός Άγιε στο άρθρο του και τι ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Την πρόταση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ειδικό πλαίσιο διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, έτσι ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο στο Πολίτικο, με φως στο φόντο βέβαια στις πρωτοφανούς εικόνες περίπου 60.000 ανθρώπων που περάσαν στον Ισπανικό φύλακα στη Βόρεια Αφρική, στη Θέουτα, από το Μαρόκο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός με σαφήνεια μιλάει για σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς, όπως αναφέρει, και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης αλλά και να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Όπως επισημαίνει, η μεταναστευτική πίεση αποτελεί πλέον μέρος των υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γεγονός που απαιτεί νέες δομικές και επιχειρησιακές λύσεις για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγνωρίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Σημειώνει παράλληλα πως τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί οι καταστάσεις που στον πυρήνα τους παραμένουν διαχειρίσιμες. Δεν αντιμετωπίζουν όμως επαρκώς σενάρια στα οποία η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο ή όπου οι μεταναστευτικές δομές οργανώνονται, ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto υβριδική απειλή. Το ειδικό πλαίσιο, σύμφωνα με την πρόταση του Πρωθυπουργού, θα προβλέπει αναστολή των αιτήσεων ασύλου αλλά και την επιτάχυνση των επιστροφών, ενώ η ελληνική θέση είναι πως όσες χώρες λαμβάνουν κοινοτικά κονδύλια, και αυτό βέβαια αφορά και τη χώρα μας, θα πρέπει να συνεργάζονται ουσιαστικά για να συγκρατούν τις μεταναστευτικές ροές και φυσικά να δέχονται επιστροφές μεταναστών στο έδαφος τους. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται τέτοιος μηχανισμός, μιλάει για ταχύρυθμες διαδικασίες ασύλου, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν μέρος της εργαλειοθήκης, ιδιαίτερα για άτομα που έρχονται από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας, ενώ στο άρθρο του καταλήγει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον οφείλει να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέψει όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση της και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα αλλά και συλλογική δράση.
2: Άγιε Βαγιάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, έκτατη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα μετά την κρίση στη Θέουτα, με την Ισπανία να βρίσκεται αντιμέτωπη με την κριτική πολλών Ευρωπαίων εταίρων για το χειρισμό της κατάστασης και τη μεταναστευτική της πολιτική. Πάμε στην αυτοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε αυτή την έκτατη τηλεδιάσκεψη. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Με την κριτική πολλών ευρωπαϊκών χωρών, το τίσο της Ιταλίας βεβαίως. Θυμόμαστε και την ανάρτηση της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζητούσε την προσωρινή αναστολή

0: της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Προκάλεσε βεβαίως αυτό την αντίδραση της Ισπανίας. Το κλίμα τώρα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι πάντως πιο συνενετικό, με πολλούς Ευρωπαίους υπουργούς εσωτερικών να επιθυμούν πάντως αυστηρότερα μέτρα για την μετανάστευση, και αυτά να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου υπήρξε και η επιστολή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χθες, απευθυνόμενη προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσες, που εξήρε τον τρόπο με τον οποίο η Ισπανία αλλά και το Μαρόκο χειρίστηκαν την κρίση της Θέουτα, χαρακτήρισε το Μαρόκο και ως σημαντικό εταίρο, αλλά υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση και να προφυλαχθούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν σήμερα οι υπουργοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Αυτό είναι και εξάλλου κάτι που θέλουν γενικώς οι περισσότεροι από τους υπουργούς, περισσότερες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε αρκετή ένταση, Γρηγόρη, όχι μόνο από την πλευρά της Ιταλίας αλλά και από άλλες χώρες, και η Γαλλία έχει ανακοινώσει αυξημένα μέτρα στα σύνορά της με την Ισπανία. Να θυμίσουμε πολύ γρήγορα για την πρόσφατη αυτή κρίση ότι ουσιαστικά εισέβαλαν στον μικροσκοπικό φύλακα της Θέουτα, που είναι σε African Coast, στο έδαφος του Μαρόκου, ισπανικό όμως έδαφος η Θέουτα, πάνω από 60.000 μετανάστες, περισσότεροι από το Μαρόκο. Περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν μόνοι τους ή επεστράφηκαν στο Μαρόκο, ωστόσο παραμένουν εκεί αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι καταγγέλνουν ότι οι συνθήκες εκεί για αυτούς είναι πραγματικά δραματικές.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε. Μένει στην τηλεφωνική γραμμή. Ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τον Άγη Μπαγιάννου να λέει ότι ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Τώρα το ερώτημα είναι πώς προσέρχεται η χώρα μας αυτή την τηλεδιάσκεψη. Ζητάει αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολυδάκη, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
2: Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε αυτές τις αμύωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι. Προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή αυτό που έκανε στην Ισπανία, και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου έγινε πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου, και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά γρήγορη, αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θελήσουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά. Σας λέω ότι η χώρα μας πια εφαρμόζει μια τελείως διαφορετική μεταναστευτική πολιτική σε σχέση με το 15-19, η οποία έχει αποτέλεσμα. Το βλέπουμε αυτό στις μειώσεις των ροών. Βλέπουμε ότι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που ήταν πόλος έλξης ουσιαστικά μεταναστών, οι ροές έχουν μειωθεί κατά 70%.
1: Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στις διεθνείς εξελίξεις. Πάμε ευθύς αμέσως στο αστυνομικό ενστακτήριο Ζωή Κακαβά, γιατί έχουμε μια φωτιά της τελευταίας στιγμής, μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε φωτιά σε εργοτάξιο στον Πειραιά. Ζωή, τι ακριβώς συμβαίνει?
3: Σε υπόγειο δικαστικού μεγάλου υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Η εικόνα όμως που μας δίνουν από την πυροσβεστική είναι ότι αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Είναι μια είδηση γρήγορη που βγήκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Παραλαμβάνω, σε εργοτάξιο έχει σπεύσει. Εκεί έχουν σπεύσει και οι πυροσβέστες. Και η τελευταία εικόνα που έχουμε ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά αντιμετωπίζεται και δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο επέκταση.
1: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Αίθουσα Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να φύγουμε τώρα βέβαια από το μεταναστευτικό και τα όσα θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην τηλεδιάσκεψη. Και πάμε τώρα, Ελένα, να δούμε τι γίνεται στο Μεσανατολικό, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Τελευταία ευκαιρία για το Ιράν χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις που όμως υποστηρίζει διεξάγονται τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του θέλει να προστατεύσει τα σύνορά της και δεν επιθυμεί την επέκταση του πολέμου.
0: Ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε ακόμη μια φορά για τις διαπραγματεύσεις που, όπως είπε, διεξάγονται. Να θυμίσουμε ότι είχε πει ότι θα ξεκινούσαν χθες ξανά με το Ιράν. Το Ιράν, ωστόσο, αρνείται ότι μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό του καθεστώτος. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική δήλωσή του. Και να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούς αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Τώρα, το Ιράν από την πλευρά του επιβεβαιώνει ότι μιλά με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, δεν επιβεβαιώνει, μάλλον αρνείται κατηγορηματικά ότι μιλά με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως είπες, Γρηγόρη, λίγες ώρες μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι το Ιράν θέλει να προστατεύσει τα σύνορά του, δεν επιδιώκει την επέκταση του πολέμου. Παρόλα αυτά, είχαμε και ένα νέο επεισόδιο στα στενά του Ορμούς τη νύχτα, όταν χτυπήθηκε πλοίο υπό σημαία Λιβερίας κοντά στο Ομάν. Εκεί υπήρξε, προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο. Ένας ναυτικός αγνοείται σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.
1: Ελένα, σε ευχαριστούμε και πάλι για την αναλυτική ενημέρωση.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή, κύριε Σχέρ, και να ξαναρθούμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, στο θέμα με τα πύρινα μέτωπα. Ο Δήμος Αιγιάλια ζητά να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γιατί είναι μεγάλες οι καταστροφές στην περιοχή από την πρόσφατη πυρκαγιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα μπελιών, της γνωστής κορινθιακής σταφίδας και ελαιόδεντρα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς ζητούν οι άνθρωποι στην Αιγιάλια. Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, έχουν γίνει στάξεις στην περιοχή της Αιγιάλιας από την φωτιά που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Με τις πληγήσεις περιοχές να εστιάζονται στα δυτικά της Αιγιάλιας και συγκεκριμένα σε 7 κοινότητες. Έτσι λοιπόν, σε σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αιγιαλίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτές οι 7 κοινότητες, οι οποίες υπέστησαν και την μεγαλύτερη καταστροφή από την πυρκαγιά. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι στην περιοχή της Αραβωνίτας περισσότερες από 40.000 ελιές έγιναν στάχτη, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού σχεδόν το 90% της καλλιέργειας της σταφίδας καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ μάλιστα σε 20 μέρες η παραγωγή ήταν έτοιμη για να ξεκινήσουν τη συγκομιδή της. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς γίνανε κυριολεκτικά στάχτη, ενώ παράλληλα έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και τα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης των περιοχών αυτών. Επομένως, λοιπόν, με την κατάσταση έκτασης ανάγκης, οι κάτοικοι ζητούν να κινητοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων, αλλά και να εξασφαλιστούν κονδύλια προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές στις οποίες υπέστησαν οι υποδομές της περιοχής.
1: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Τώρα, να δούμε τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις από εδώ και πέρα. Η επόμενη μέρα, εκεί στρέφεται η συζήτηση. Μέσα στις επόμενες δύο ημέρες αναμένει να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης των κατοίκων που υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Όπως είπε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News, η αποζημίωση για την επισκευή ή την ανακατασκευή κατοικιών θα καλύπτει το 100% της ζημιάς, όσο για την κύρια κατοικία, όσο και για τη δευτερεύουσα εξοχή. Τώρα, επί τις διαδικασίες, όπως διαβάζω στο earthnews.gr, η πολιτεία ενεργοποιεί τα μέτρα κρατικής αρρωγής. Στόχος είναι οι άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες να μπορέσουν να καλύψουν άμεσα τις βασικές τους ανάγκες. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ολική καταστροφή, οι πληροφορίες λένε ότι προβλέπεται αποζημίωση μέσω της κρατικής αρρωγής για την επισκευή ή την ανακατασκευή τους. Η ενίσχυση μπορεί να καλύψει και το 100% της ζημιάς, αφού προηγηθεί αυτοψία από αρμόδια κλιμάκια και η κατάσταση του ακινήτου. Το μέτρο φορά τόσο κύριες όσο και δευτερεύουσες.

0: τερεύουσες κατοικίες, καθώς σε πολλές περιοχές υπάρχουν και εξοχικές κατοικίες που έχουν καταστραφεί. Αντίστοιχη στήριξη προβλέπεται και για τις επιχειρήσεις που επιλήγησαν από τις πυρκαγιές, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα παρέχεται ενίσχυση ανάλογα με το ύψος της καταστροφής και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων. Βέβαια, για τις πρώτες ανάγκες των πληγέντων προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 6.000 ευρώ. Όσοι αποδεικνύονται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν στο σπίτι τους λόγω των ζημιών θα μπορούν να λάβουν βεβαίως επιδότηση ενοικίου. Η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας μέχρι να αποκατασταθεί η κατοικία τους. Και βεβαίως όλες οι διαδικασίες θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσα από σχετική πλατφόρμα που θα τεθεί σε εφαρμογή. Τώρα, να πάμε στην πολιτική ατζέντα που έχουν πυροδοτήσει η διαχείριση αλλά και οι συνέπειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για ολιγορία και τραγικές ελλείψεις. Η κυβέρνηση από την πλευρά της θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πυρόπληκτων, υπογραμμίζοντας ότι τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας επισκέφτεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συζητήσει με τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές για τις καταστροφές. Ο Διονύσης Μποτώνης είναι στην Βιωτία και παρακολουθεί την επίσκεψη του πρόεδρου Πασόκ σε Ξηρονομή και Δόμβρενα. Καλό μεσημέρι, Διονύση, από την Αθήνα.
1: Μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ξηρονομή για την Δόμβρενα, όπως και εσύ είπες χαρακτηριστικά σωστά. Είχε τη δυνατότητα και την ευκαιρία ο κ. Ανδρουλάκης να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής για το τι έγινε, τι δεν έγινε και τι πρέπει να γίνει, καταθέτοντας πάντα προτάσεις, και ο ίδιος, όπως είπε χαρακτηριστικά, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να ερευνηθούν πόσα κονδύλια και ποιος τα παρέλαβε που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή συνεισφορά στα προγράμματα Aegis και Αντίνερο, που είναι για τις φυσικές καταστροφές, για τα δάση αλλά και για την πολιτική προστασία. Είπε επίσης ότι πρέπει να ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα. Είπε η σκέψη μας αυτή τη στιγμή είναι στους 5 συνανθρώπους μας, στις οικογένειές τους που έχασαν τη ζωή τους στην άνηση μάχη με τη φωτιά. Ενώ είπε ότι δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για την κυβέρνηση η κλιματική αλλαγή και να κλαίμε κάθε χρόνο πάνω από τα καμένα. Θα σου πω επίσης ότι ναι, οι κάτοικοι είναι ανάστατοι και ανήσυχοι για αυτό τι συμβαίνει στην περιοχή, γιατί μιλάμε για περιοχές οι οποίες έπαθαν ολική καταστροφή, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ελαιόλαδα και τα φυστήκια τύπου Αιγίνης.
0: Διονύση Μποτώνη, ευχαριστούμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση του κ. Ανδρουλάκη από την Ξηρονομή.
2: Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθε. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια. Δεν μπορεί να είναι άλλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού, που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση σε δύο περιπτώσεις.
0: Και από την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βιωτία πάμε στον Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος. Πραγματοποίησε περιοδεία σε Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Πορτογερμενό και άλλες περιοχές Δυτικής Αττικής που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές. Η Ευγένεια Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγένεια.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με φόντο τις σοβαρές συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, ο κύριος Κουτσούμπας επισκέφθηκε τις επιρρόπληκτες περιοχές που προανέφερες, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά και για να εκφράσει τις θέσεις του κόμματος. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Χαρακτηριστικά ο κύριος Κουτσούμπας πως η κυβέρνηση γνώριζε τα προβλήματα και έχει τεράστιες ευθύνες. Υπογράμμισε ακόμη ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης κατάσβεση της πυρκαγιάς με ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την διάθεση φόρων. Παράλληλα, ζήτησε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι καταγραφές των ζημιών, ώστε, όπως είπε, οι αποζημιώσεις να δοθούν στο 100% της πραγματικής ζημιάς που υπέστησαν οι πληγέντες. Τέλος, επέκρινε την κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας παρά τις προειδοποιήσεις που υπήρξαν.
0: Ευγενία, να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κουτσούμπα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς, και βεβαίως να γίνουν

0: Πολύ γρήγορα οι καταγραφές, γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα, αλλά όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη.
1: Λοιπόν, τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Ευθύνες στην κυβέρνηση περίπτει και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, Ευγενία.
2: Ναι, να σου πω καταρχάς, Γρηγόρη, ότι κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε χθες 6 περιοχές της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να παραδώσει νερό και είδη πρώτης ανάγκης στους πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε τα Μέγαρα, τη Βέλιζα, τη Λούμπα, τη Νέα Πέραμο και το πεδίο Βολή στο Κοντήλι, ενώ οι επισκέψεις συνεχίζονται και στα υπόλοιπα ενεργά μέτωπα και σήμερα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σύντομες ενημερωτικές συναντήσεις με τις επικεφαλείς των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση, χωρίς ωστόσο να λείπει και η κριτική προς την κυβέρνηση για την πρόληψη και για την μη έγκυρη, όπως είπε, επέμβαση του κράτους.
1: Και έχουμε και αιχμηρή ανακοίνωση, αιχμηρό σχόλιο και από την ελληνική λύση.
2: Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, κ. Βελόπουλος, εκτός από τις αιχμηρές ανακοινώσεις που κάνει για τις πληγήσεις περιοχές και τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση, πρόκειται να καταθέσει το αίτημα, Γρηγόρη, για διεξαγωγή συζήτηση προημερησίας διατάξεως στη Βουλή, με αντικείμενο τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές που προκαλούν, όπως σημειώνει, ασύλληπτη εθνική τραγωδία. Το αίτημα, να σου πω, ότι δεν περιορίζεται στη διερεύνηση των πολιτικών ευθυνών για τον σχεδιασμό και την πρόληψη και την διαχείριση των πυρκαγιών, αλλά επεκτείνεται και στη διερεύνηση ενδεχομένων ποινικών ευθυνών, στο βαθμό που η έκταση της καταστροφής συνδέεται με παραλήψεις ή με πλημελή άσκηση καθήκοντος.
1: Ευγενία Λούση, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μένονται τεράστιες πυρκαγιές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, έχουν καταστρέψει σπίτια και έχουν προκαλέσει εκένωση χιλιάδων κατοίκων. Και στο Δυτικό Καναδά, όμως, Ελένα Λεβίζου, οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν προβλήματα και εκεί.
3: Ακριβώς. Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, τουλάχιστον 700 ακτίσματα, τα περισσότερα κατοικίες στην πόλη Σποκάν, τη δεύτερη μεγαλύτερη της πολιτείας, έχουν καταστραφεί, έχουν γίνει στάχτη. Περίπου 67.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από την τεράστια αυτή πυρκαγιά, που έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και έχει κατακάψει βεβαίως και τεράστιες εκτάσεις, δασικές εκτάσεις. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου ως ύποπτου ότι ξεκίνησε αυτή την φωτιά, την τεράστια φωτιά, η οποία βεβαίως γίνεται χειρότερη λόγω των συνθήκων που επικρατούν και σε αυτή την Αμερικανική πολιτεία, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Και στον Βορειοδυτικό Καναδά, όπως είπε, στην επαρχία της British Columbia, μένονται και εκεί οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Μέχρι στιγμής έχουν εκκαινωθεί από τις εστίες τους περίπου 5.000 άνθρωποι, αλλά ο Καναδάς, Γρηγόρη, είναι μια χώρα που δοκιμάζεται σχεδόν κάθε χρόνο, και φέτος υπήρχαν τεράστιες πυρκαγιές και στα ανατολικά αλλά και στα δυτικά. Τώρα στην Ευρώπη, στην Γαλλία και στην περιφέρεια του Ζηρόντου, που εκεί υπήρξε η μεγαλύτερη πυρκαγιά στα νότιο-δυτικά, τουρίστες και κάτοικοι έχουν επιστρέψει και επιστρέφουν στις περιοχές αυτές. Ωστόσο, σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 52 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το Ernews Radio 105,8. Στις 2 από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση και λέει ότι μειώθηκαν κατά 0,47% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Και είναι αυτό προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός συντάκτης, θα μας μεταφέρει περισσότερα στοιχεία για το τι αναφέρει το ΙΕΛΚΑ. Άκη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι τιμοληψίες του Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε μήνα, είναι μια έρευνα που κάνει το ΙΕΛΚΑ κάθε μήνα στο σούπερ μάρκετ, έδειξαν, λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ότι μετά από 18 μήνες ο πληθωρισμός των τροφίμων στα σούπερ μάρκετ έπεσε σε αρνητικό πρόσημο, δηλαδή εμφανίζει σε μέσα επίπεδα πάντα καθαρή μείωση τιμών. Αυτό είχε να συμβεί από το Δεκέμβριο του 2024. Μιλάμε μόνο για τα τρόφιμα των σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε για καθαριστικά, δεν μιλάμε για είδη ατομικής υγιεινής, μιλάμε μόνο για την κατηγορία των τροφίμων, η οποία τους προηγούμενους μήνες η αλήθεια είναι ότι έσπρωχνε τον πληθωρισμό προς τα κάτω. Τώρα φαίνεται ότι ασκεί έτσι μια τάση συγκράτησης. Περιμένουμε αυτό να επιβεβαιωθεί και από τον γενικό δείκτη του Ιουλίου. Προς το παρόν λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν ότι για τον Ιούλιο, μετά από 18 μήνες, ξαναλέω, έχουμε γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες είχαν μείωση. Θα δούμε, θα αναφέρω τώρα 2-3 που είχαν μείωση και μετά θα δούμε και άλλες 2-3 που είχαν αύξηση. Λοιπόν, φρέσκα φρούτα, λαχανικά περίπου μείον 7%. Τροφές και ίδια κατοικίδια περίπου μείον 5,2. Νοπές ζύμες και κατεψυγμένες ζύμες περίπου μείον 4,27. Αυτό σε ετήσια βάση. Πολύ γρήγορα να σου πω, έτοιμα γεύματα 3,75% αύξηση, νερά αναψυκτικά χυμή 3,26% αύξηση, αυγά βούτυρα ζωμή 3% αύξηση. Αυτές οι τρεις κατηγορίες κινήθηκαν ανωδικά. Όπως λένε πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, να σου αναφέρω κλείνοντας, αυτή η συγκράτηση και η ελαφρά και μικρή μείωση στις τιμές είναι αποτέλεσμα πρώτον της συμφωνίας που έκαναν τα σούπερ μάρκετ με το Οικονομικό Επιτελείο να συγκρατήσουν τις τιμές για Ιούλιο και Αύγουστο, και εκτιμούν ότι από Σεπτέμβρη, που θα έχουμε και νέα καθαρή μείωση τιμών, εκεί τα στοιχεία θα δείχνουν ότι επιστρέφουμε πιο αισθητά, να το πω έτσι, ναι, αισθητά, σε μείωση τιμών, για να το καταλάβουν και οι καταναλωτές στην τσέπη τους.
1: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο και πάλι να δούμε τα νεότερα για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Έχουμε και πάλι το Ζώη Κακαβά στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί υπάρχουν αποκαλυπτικά στοιχεία για την επιλογή του 26χρονου στη δολοφονία και στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, Ζώη.
6: Όπου έχει καταγραφεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει μια βαλίδα, φαίνεται ψύχτεμος. Οι κινήσεις του παραπέμπουν σε τουρίστα, όμως όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαλίτσα ήταν η σωρός της 38χρονης. Τώρα, πώς έχει η όλη ιστορία, το όλο χρονικό της υπόθεσης. 2 Ιουλίου, 38χρονη πήρε από μια φίλη της τα κλειδιά διαμέρισματος στην περιοχή των Εξαρχείων. Κλειδιά είχε και ο κατηγορούμενος, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας. 15 Ιουλίου. Η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων υπήρχε, Γρηγόρη, μια περίεργη συμπεριφορά, μια συνήθιστη συμπεριφορά που φέρεται να έλεγε, ότι έλεγε ότι ήθελε να μείνει μόνη. Αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Στη συνέχεια τώρα, όπως προέκυψε πάντα από την έρευνα της αστυνομίας, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεμπε στην αστυνομία στην Αράχοβα, όπου είχε πάει ο κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της συζύγου, η οποία φέρεται να ξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση και στη συνέχεια προσαγωγή του. Τώρα, τι είπε στους αστυνομικούς? Υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε την σωρό σε μια βαλίδα και τη μετέφερε στο εγκατελειμμένο χώρο στην οδό Ευρεπίδων στην Κυψέλη, όπου κεντοπίστηκε. Και πως είπε ακόμη πως τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, καθώς και το κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, στελνώντας μηνύματα παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια. Γρηγόρη.
1: Ζωή Κακαβά, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στη Μητρόπολη Αθηνών, είπα νωρίτερα, το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πλήθος πολιτικών αλλά και απλός κόσμος, ενώ τον επικίδιο εκφώνησε ο πρωθυπουργός. Εκεί ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του ακολουθία και συνέχεια έγινε η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία. Όπως είπες και εσύ, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικά πρόσωπα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στελέχη από την αντιπολίτευση, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επίσης πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έδωσαν το παρόν για να συλληπιθούν την οικογένειά του. Ο κύριος Μητσοτάκης εκφώνησε επικίδιο, μεταξύ άλλων μίλησε για τις αρχές, το ήθος του. Το γεγονός ότι ήταν ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, όπως είπε, ένας τηλεοβάτης της ενότητας, της παράταξης, ένας πυλώνας ευθύνης για όλα αυτά, τα οποία άφησε πίσω μια κληρονομιά με ευθύνη απέναντι στην πατρίδα προς τον κ. Μητσοτάκη. Για όλα αυτά, η μεγάλη παράταξη της Δημοκρατίας σε ευχαριστεί. Συγκλώνησε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο γιος του, ο οποίος τόνισε στον επικεφαλή του πως ο μπαμπάς μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια. Τώρα δεν ανήκει μόνο σε εμάς πατέρα, είπε μεταξύ άλλων ο Μιλτιάδης Βαρνησιώτης, ο πρώην υπουργός. Ανήκει στην ιστορία. Σε ευχαριστούμε για όλα. Επίσης, επικίδιο εκφώνησαν και οι εγγονές του Γιάννη Βαρνησιώτη, οι οποίοι μίλησαν με πολύ συγκινητικά λόγια για τον παππού τους, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως είναι τιμή μας που ήμασταν εγγόνια σου.
1: Μίλητο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός.
8: Γιατί ο Γιάννης Βαρνησιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας, που έφερε η ωριμότητα της μεταπολίτευσης.
4: Δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το πρώτο το επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν δίνει απόψε ο Ολυμπιακός. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Πρώτο επίσημο και αρκετά δύσκολο κόντρα στην Ολλανδική Νάιμέγγεν. Μπορεί να μην είναι με όνομα μεγαθύριο, αλλά από ένα καλό πρωτάθλημα, σίγουρα καλύτερο από το δικό μας. Φαβορεί ο Ολυμπιακός σε ένα κατάμεστο Καραϊσκάκης. Δεν υπάρχουν εισιτήρια ούτε για δείγμα.
1: 9 η ώρα.
9: 9 η ώρα. Υπάρχουν λίγο και λίγο κενά κατά διαρκείας λόγω των διακοπών, αλλά κατά τα άλλα αγωνιστικά είναι ετοιμοπόλυμος να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα. Από ότι η ρεβάνς στην Ολλανδία την επόμενη εβδομάδα να είναι μια σχετικά εύκολη υπόθεση και μετά να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος, αν και εφόσον περάσει την ΑΕΜΕΚΕ.
1: Αν και εφόσον περάσει, μετά θα δει επέναντι ποιο ζευγάρι.
9: Είναι σήμερα και είναι ταυτόχρονα γίνονται το παιχνίδι. Είναι
1: Ιουνιόν, έτσι.
9: Ναι, Ιουνιόν είναι κόντρα, είναι ομάδα από το Βέλγιο. Είναι μια και αυτή μια.
1: Με την Μπόλντο Κλίντ.
9: Με τις νέες ομάδες, νέες δυνάμεις του Βέλγιου. Αλλά το βασικότερο είπαμε να περάσει απόψε, όχι απόψε, σήμερα και την ερχόμενη εβδομάδα στην Μέγκεν και μετά βλέπουμε ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή σαν μάκινα, η μηχανή των ήχων έχει ξεκινήσει. Το εβδομαδιαίο σας ραντεβού με την ροκ μουσική, τα παρακλάδια της και όχι μόνο. Μέσα από τις φιλόξενες συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 στα FM, όπως επίσης και διαδικτυακός από το erteco.gr. Σήμερα στον ήχο έχουμε τη Φωτεινή Υπερβολιανάκη και στο μικρόφωνο ο Βάιος Χειμώνας. Και μετά το αναγκαίο introduction των συντελεστών της εκπομπής, πάμε σε μουσική. Ξεκινάμε με τους Αμερικάνους Black Keys.

Οι Αμερικάνοι Black Keys λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι Shine a Little Light μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Let's Rock, το οποίο κυκλοφόρησε το 2019.

και από την Αμερική πάμε στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στη Φινλανδία. Αυτή εδώ είναι η Jess and the Ancient Ones.

οι Φιλανδοί Jess and the Ancient Ones. Ακούσαμε το κομμάτι World Paranormal μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Vertigo, το οποίο κυκλοφόρησε το 2021.

και από τη Φιλανδία και τους Jess and the Ancient Ones. Πάμε στην Αμερική. Ο ήχος μας θα βαρύνει αρκετά. Αυτή εδώ είναι η A Pale Horse Named Death.

Η A Pale Horse Named Death λοιπόν, μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο When the World Becomes Undone, το οποίο κυκλοφόρησε το 2019, άκουσαμε το κομμάτι Love the Ones You Hate.

παραμένουμε στα ίδια μουσικά μονοπάτια, δηλαδή σε ατμοσφαιρικό rock metal, και μετά τους A Pale Horse Named Death πάμε στους Σουηδούς Κατατόνια.

Η Σουηδία Κατατόνια λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι Criminals μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Viva Emptiness, το οποίο κυκλοφόρησε το 2003.

και από τη Σουηδία και τους Κατατόνια. Πάμε πάλι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή εδώ είναι η Tool.

Ή του λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι Swamp Song μέσα από το Undertow που κυκλοφόρησε το 1993.

και από τον εναλλακτικό metal ήχο των Tool. Πάμε στην Πορτογαλία. Αυτή εδώ είναι η Moonspell.

Η Πορτογάλη Moonspell λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι Can't Be μέσα από το The Butterfly Effect, το οποίο κυκλοφόρησε το 1999.

Αυτή λοιπόν ήταν η Νορβηγή Ulver. Ακούσαμε το ολοκένουργιο σίγκ τους με τίτλο A City in the Skies, το οποίο κυκλοφόρησε σε 9 Φλεβάρι.

Παραμένουμε στην Νορβηγία. Παραμένουμε και στο ίδιο μουσικό ύφος. Αυτή εδώ είναι η Roik Shop.

και μετά τους Νορβηγούς Ρόικσοπ. Πάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω, στο 1981. Αυτή εδώ είναι η Modern Eon.

κάποια από τους post-punk new wave ρυθμούς των modern eon. Πάμε σε πιο post-rock progressive ρυθμούς. Αυτή εδώ είναι η Isis.

Αμερικάνια Isis λοιπόν. Το 2009 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους με τίτλο Wavering Radiant και από εκεί μέσα ακούσαμε το κομμάτι Ghost Key.

και Σίος. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή, το οποίο μας έρχεται από τους Βρετανούς And Also The Trees. Το κομμάτι έχει τίτλο This Path Through The Meadow και είναι ένα δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ τους, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 24. Αυτή ήταν η εκπομπή Sound Machina, η μηχανή των ήχων, που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα από την Ερχανίων. Στη ρύθμιση του ήχου είχαμε σήμερα τη Φωτεινή Περβολιανάκη και στο μικρόφωνο ο Βάιος Χειμώνας. Καλό απόγευμα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 526 πυροσβέστες, 141 οχήματα, 1 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ολική χαρακτήρισε την καταστροφή από τη φωτιά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, εκτιμώντας ότι στα όρια του Δήμου Μεγαρέων έχει καεί περίπου το 90% του όρους πατέρα. Μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι η συνολική καμένη έκταση ενδέχεται να είναι αντίστοιχη και μεγαλύτερη από εκείνη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1985. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον εναέριο συντονισμό στην Ψάθα κατά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, την ταχεία καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις στο 100% για τους πυρόπληκτους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση. Ο ίδιος αρνείται.

0: μαζικών και συντονισμένων μεταναστευτικών ροών, την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών και κατ' εξαίρεση την προσωρινή αναστολή καταγραφής νέων αιτήσεων ασύλου με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν στην έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η Ιταλία ζήτησε τη δημιουργία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου και επιστροφών σε τρίτες χώρες. Στη Σύνοδο, η Ισπανία ενημέρωσε ότι συνολικά 72.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα και 70.000 επέστρεψαν πίσω. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται πλέον ο θάνατος του 68χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι έφερε τραύματα από όργανο τα οποία προκάλεσαν θανατηφόρα εσωτερική αιμορραγία. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ερευνούν και διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι λίγες ημέρες πριν από το θάνατό του. Αισιόδοξος για συμφωνία που θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, εμφανίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ακόμη και μέχρι αύριο. Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή ανέφερε στο Reuters ότι η Τεχεράνη επιδιώκει έλεγχο των εισερχόμενων πλοίων και δυνατότητα παρέμβασης στην αυσιπλοεία στο πλαίσιο προσωρινού σχεδίου που συζητεί με το Ομάν. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε όλη τη γραμμή 1 του μετρό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έφρεος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
6: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μύδια του Ευρυπίδη στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου Χανίων 10 και 11 Αυγούστου στις 9 και 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
9: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
8: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
9: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
8: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
9: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
8: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
9: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
8: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
9: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
8: Περικλής Κουκλάκης.
9: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
8: Αυτός είσαι.
9: Από επαγγελματίες.
8: Μου κόβεις την τύχη.
10: Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων 4. 12 και 13 Αυγούστου. Λάρα Μαζότο, Χριστίνα Βάντζου, Τζον Όλουσο Μπένετ, Βαλεντίνη Λοΐζου, Χρήστος Παπαγεωργίου. Πληροφορίες hania-music-festival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
11: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 6 Αυγούστου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

Μαρή Φρόες και το Ρέζα Μπράμπα από τη νέα της δουλειά, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε την Παρασκευή και έχει πάρα πολύ ωραία και χαρακτηριστικά δείγματα της δουλειάς της, θα μπορούσες να πεις.

Και θυμήθηκα αυτό εδώ καθώς ακούγαμε πριν τη Μάρι Φρόες. Εν ομ, εν φαμ, παλιό, αγαπημένο. Και κάπως μας βάζει στη διάθεση του Αυγούστου και του καλοκαιριού, παρότι είναι δύσκολες αυτές οι μέρες, ειδικά οι μέρες που προηγήθηκαν,

Nick Waterhouse, LA Turnaround, και νομίζω ότι τους περισσότερους σίγουρα σας πετυχαίνουμε σε κάποια παραλία, σε κάποια θάλασσα, στις διακοπές, αν και η πόλη δεν έχει ακόμη αδειάσει εντελώς. Και έβλεπα ένα άρθρο τώρα στο One Man που λέει 5 απλά tips, 5 απλές συμβουλές για να περάσεις τέλεια στις διακοπές σου, και λέω θα το πατήσω γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Και έχει λοιπόν 4-5 συμβουλές, όπως το να οργανώσεις το budget σου από νωρίς, να μην ξεχνάς την κόπωση από το ταξίδι, να δοκιμάζεις την τοπική κουζίνα εκεί που πηγαίνεις, να συνειδητοποιείς ότι δεν χρειάζεται να δεις τα πάντα, και φυσικά να βάλεις το κινητό στη λειτουργία πτήσης. Και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς στις διακοπές, να αποσυνδεθεί. Λειτουργία πτήσης, έτσι λέγεται. Ωραίο. Να αποσυνδεθεί και να αποσυντονιστεί επίσης από την πραγματικότητα.

Μπέλα Τόμσον και τον Νταντέλιον εδώ στο Κόσμος 93,6. Μας βρίσκεται, μας ακούτε και στο rteco.gr και είμαστε λίγο πριν από τις 4.30, οπότε θα πάμε τώρα για τις ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται η επιδότηση ενοικίου. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν στις πληγήσεις περιοχές, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Χατσαφάδος. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, δήλωσε από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές. Στην Ψάθα με τη συνδρομή drone. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια συμφωνία για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο με το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπένσετ. Καιρός, γενικά έθριος, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και την Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 5:30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτζι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. RG New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

τις σημαντικές και τις πολύ ωραίες στιγμές της μουσικής Down in Mexico, The Coasters, μια ηχογράφηση από το 1973, και είμαστε πίσω, δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram, αν θέλετε μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας. Και φυσικά Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber, έτσι θα μας βρείτε. Περιμένουμε να δώσετε στίγμα σε αυτή την τέταρτη ημέρα

Βίβα τη Ράδο λοιπόν, και έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή για το πόσο ωραία γράφει η Μάρο Παρασκευούδη, και έχω πέσει πάνω σε ένα άρθρο της τώρα που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο δεν είχε περάσει από το μυαλό μου ακριβώς έτσι, και το διάβασα και κράτησα κάποια πράγματα από αυτό και ήθελα να σας το μεταφέρω, να το μοιραστώ μαζί σας αυτό το θέμα, γιατί ο τίτλος του είναι «Τα εστιατόρια ανήκουν στον αναλογικό κόσμο, όχι στο AI», και είναι η αλήθεια πως στη χώρα μας η γαστρονομική σκηνή τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο αναπτύσσεται και έχουμε δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση, νομίζω, με το φαγητό και με τα εστιατόρια και με τους ανθρώπους που μαγειρεύουν. Έτσι λοιπόν γράφει η Μαρό Παρασκευούδη πως σε μια εποχή όπου οι εικόνες που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη κατακλείζουν το διαδίκτυο, ο κόσμος των εστιατορίων είναι ένας από αυτούς που μπορεί να αντισταθεί. Πρόσφατα, λέει, έπεσα πάνω σε μια ανάρτηση ενός περιοδικού στο συνεχόμενο καρουζέλ φωτογραφιών από αμπελόνες, κρασιά, ανθρώπους και τραπέζια, έχει προσθέσει λεζάντες του τύπου «Τι στο καλό είναι το ChatGPT» ή «Τι στο καλό είναι το κρύπτο». Στον δικό τους κόσμο τίποτα από αυτά δεν μετράει, η χειρονακτική δουλειά δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Κάτι αντίστοιχο, λέει, επισημαίνουν και οι φουρνάριδες φίλοι που μοιράζονται στιγμιότυπα από τις προετοιμασίες τους. Ζυμώνουν, ζυγίζουν, κόβουν ζυμάρια και άλλα τέτοια. Το ίδιο και οι μάγειρες που δημοσιεύουν φωτογραφίες τραβηγμένες από τους ίδιους χωρίς επαγγελματικό φωτισμό, δείχνοντας το πιάτο πώς ακριβώς βγαίνει από το πάσο. Άλλοι επιλέγουν να μοιραστούν στιγμές από την προετοιμασία της σάλας, κάποιον να στρώνει προσεκτικά τα τραπεζομάντιλα, να αλλάζει τα λουλούδια στα βάζα, να ανάβει τα κεριά ή να γράφει με το χέρι το καθημερινό μενού πριν ανοίξουν οι πόρτες. Και η γαστρονομία λοιπόν, που βασίζεται σε τεράστιο βαθμό στον πρωτογενή τομέα και τη χειρονακτική εργασία, ανήκει ακόμα λύση στον αναλογικό κόσμο. Οι εικόνες που παράγονται από AI είναι πλέον εύκολο να αναγνωριστούν και αν εντυπωσιάζουν, αν και εντυπωσιάζουν με την πρώτη ματιά, τελικά δεν αφήνουν κάποιο συνέστημα. Γύρω από αυτή, λέει, την κόπωση από την τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνεται πλέον μια ευρύτερη πολιτισμική τάση. Στα κοινωνικά δίκτυα πολλοί δηλώνουν ότι προτιμούν μια αφίσα σχεδιασμένη πρόχειρα με έναν μαρκαδόρο πάνω σε χαρτί παρά ένα άψογο φυλάδι που δημιουργήθηκε με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για να μην σας διαβάσω όλο το άρθρο, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και αξίζει τον κόπο να το βρείτε και να το μελετήσετε, κλείνει λέγοντας πως όσο πιο εύκολο γίνεται να δημιουργηθεί μια τέλεια εικόνα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν όλες εκείνες που μαρτυρούν την ανθρώπινη παρουσία. Σε έναν κλάδο όπως η εστίαση, που οι δυσκολίες είναι πολλές, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μοιάζει σαν μια απλή λύση. Από την άλλη, σκέφτομαι τι νόημα έχει κάτι εντελώς ψεύτικο όταν αυτό που θέλει κανείς να προωθήσει είναι το αληθινό φαγητό και τα συναισθήματα που σου δημιουργεί. Αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί, και έχει απόλυτο δίκιο.

γράφει επίσης πως επισημαίνει η Μπετίνα Μακάλινταλ στο Ιτερ πως υπάρχουν εστιατόρια που επιλέγουν να επικοινωνούν με χειρόγραφα σημειώματα, προχειρακωμένα γράμματα, φωτογραφίες τραβηγμένες με κινητό και καθημερινά μενού γραμμένα με μαρκαδόρο. Και σκέφτομαι ότι μήπως πρέπει να επιστρέψουμε εκεί. Να αρχίσουμε να αφήνουμε τα σημειώματα στο ψυγείο όπως παλιά.

αντί να στέλνουμε ένα ωραίο μήνυμα στον άνθρωπό μας μέσω μιας εφαρμογής, να αφήνουμε ένα χειρόγραφο σημείωμα.

Μπούντιμπαχ σε μια γωνίτσα δηλαδή, και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Νταμπαϊένση και λίγο πριν Ζαβά και Winston McCanaff.

0: Τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Ολική χαρακτήρισε την καταστροφή από τη φωτιά ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, εκτιμώντας ότι στα όρια του Δήμου Μεγαρέων έχει καεί περίπου το 90% του όρους Πατέρα. Μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι η συνολική καμένη έκταση ενδέχεται να είναι αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη από εκείνη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1985. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατζαβάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία και ζήτησε μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου για την κατάσβεση φωτιάς σε φορτηγό στον βόρειο δικό άξονα, σε σημείο πριν από τη γέφυρα της λεωφόρου Παπαναστασίου. Στο σημείο έσπευσαν με 3 οχήματα και επιχειρούν 10 πυροσβέστες που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες από το μεγάλο όχημα που υπέστη σοβαρές ζημιές. Επικράτησε αναστάτωση μεταξύ των διαχειριζόμενων οδηγών, ωστόσο έσπευσαν και αστυνομικοί προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, καθώς λόγω της πυκνής κίνησης οχημάτων σχηματίστηκαν. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την μετανάστευση, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου με τα βασικά συμπεράσματα της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διήρκησε περίπου 2,5 ώρες. Από ελληνικής πλευράς, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης έκανε λόγο για ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει σε εξαιρετικές περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Την προφυλάκηση του κατηγορούμενου για το θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41χρονος που αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στα δικαστήρια της Σύρου, που του ανακοινώθηκε η απόφαση. Η σύζυγός του, που διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Στη Λέσβο νεκρός βρέθηκε χθες το βράδυ, όπως έγινε γνωστό σήμερα, μέσα σε πηγάδι σε κτήματο στο χωριό Ασώματος, ένας 52χρονος. Τον αναζητούσαν από νωρίς το απόγευμα μέλη της οικογένειάς του, όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιστρέψει. Στο σημείο έχει σπεύσει η αστυνομία, αλλά και ενημερώθηκε ο ιατροδικαστής.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι προς το Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη. Ήταν...

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Μύδια του Ευρυπίδη. Στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου Χανίων. 10 και 11 Αυγούστου στις 9 και 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Τώρα στο ertdeco.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής, η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 6 Αυγούστου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

John Legend και Black Thought και το Hard Times εδώ στο Κόσμος 93,6 και έβλεπε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που ετοίμασε η Γεωργία Οικονόμου για το News 24/7 για τα 10 βιβλία, λέει, που θα γεμίσουν τις ελληνικές παραλίες τον Αύγουστο και γράφει πως η φετινή καλοκαιρινή δεκάδα δείχνει ότι οι Έλληνες αναγνώστες δεν αναζητούν μόνο εύκολα και ανάλαφρα βιβλία. Δίπλα στα θρίλερ, τις ερωτικές ιστορίες και τα μυθιστορήματα μυστηρίου βρίσκονται η ποίηση, η ιστορία, η πολιτική και η αυτοβιογραφική αφήγηση. Και μάλιστα για να ετοιμάσει αυτό το θέμα αναζήτησε απαντήσεις στις λίστες των ευπόλυτων βιβλίων 4 μεγάλων βιβλιοπωλείων και εντόπισε τους τίτλους που εμφανίζονται σταθερά στις προτιμήσεις του αναγνωστικού κοινού αυτή την περίοδο και το αποτέλεσμα είναι να φτιάξει αυτή τη δεκάδα με 5 Έλληνες και 5 ξένους συγγραφείς, η οποία αποτυπώνει ένα ιδιαίτερα ευρύ αναγνωστικό τοπίο. Οι ελληνικές επιλογές κινούνται από το βαθύ προσωπικό πένθος και την αυτοβιογραφική μνήμη έως και την πολιτική εξουσία, τον κοινωνικό ξεπεσμό και τα τραύματα της ιστορίας, ενώ στη μεταφρασμένη λογοτεχνία αντίθετα κυριαρχούν το μυστήριο, η αγωνία, η ιστορία, η συγκίνηση και ο έρωτας. Σωστά. Καλά πήγα να το πω. Οι 5 λοιπόν Έλληνες συγγραφείς που διαβάζονται περισσότερο από ό,τι φαίνεται αυτό τον Αύγουστο είναι η Λένα Διβάνη με το «Έτσι τελειώνει ο κόσμος», είναι το βιβλίο 13 του Χρήστου Χωμενίδη, είναι η Δοσύλλογη και Ονειροπόλη Ξενοφών Κοντιάδη, συνταγματολόγος, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και συγγραφέας με έντονη παρουσία στον επιστημονικό και τον δημόσιο λόγο. Επιστρέφει με αυτό το βιβλίο στη δεκαετία του 40, ίσως την πιο τραυματική περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Επίσης ένα άλλο βιβλίο είναι το 20 του Παντελή Μπουκάλα και κλείνει η πεντάδα με το Ελένη Δαρζέντα της Λένας Μαντά. Αυτά διαβάζουμε.

Fraser και το If I Got It, 6 χρόνια πριν. Πώς περνάει έτσι ο καιρός, θα μου πεις. Και θα σου πω, έχεις απόλυτο δίκιο, περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Πάμε τώρα για τις ειδήσεις, γιατί πέρασε και η ώρα γρήγορα και φτάσαμε στις 5:30. Και τελική ευθεία μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5ο 24ωρο η μάχη με την Μεγάλη Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται επιδότηση οικοσκευής, ενοικίου και ενίσχυση για πρώτες ανάγκες. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα εξέφρασαν σε τηλεδιάσκεψη οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με την διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να έχει επιτευχθεί, όπως τόνισε, τελική συμφωνία. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Καιρός, γενικά έθριος, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και την Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com. Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

θα πάει, θα έρθει. Our day will come, Amy Winehouse, Κόσμος 93,6 και rteco.gr. Τέταρτο ημίωρο εκπομπής και τελευταίο, και έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6. Στην παρέα του απογεύματος είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και αν θέλετε να συναντηθούμε κάπου στη μέση της διαδρομής, 210-606-6429, διαφορετικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας.

Ξάν, θα μπορούσες να πεις ότι ταιριάζει σε αυτές τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου. Για εμάς πάντως που είμαστε στην πόλη αυτές τις ημέρες, δεν ξέρω αν το έχετε δει, αν το έχετε εντοπίσει, αλλά προβάλλεται σταθερινά σινεμά η ταινία «Ο Ταξιτζής» του Σκορσέζε, με Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Σίμπιλ Σέπαρντ, Τζόντι Φώστερ, Χάρβεϊ Καϊτέλ, Πίτερ Μπόιλ. Αυτή η ταινία που έχει χρυσό φοίνικα στις Κάνες, έχει 4 οσκαρικές υποψηφιότητες και είναι πραγματικά ένα αριστούργημα που ασχολείται με την ανατομία της ζούγκλας των πόλεων και είναι και μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στον αμερικάνικο κινηματογράφο.

φυσικά Tupac και Do For Love, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αλλά πριν φύγουμε, χρωστάμε καλησπέρες στο κέντρο της Αθήνας, στην Μαργαρίτα στο Παλαιό Φάλιρο, στον Δημήτρη μια μεγάλη καλησπέρα, σε εσάς στη Σκιάθο επίσης μια καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την παρέα και τα μηνύματα και την επικοινωνία. Αύριο πάλι θα είμαστε μαζί στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2 ώρο έρχεται η Κλαούντια Μάτολα, οπότε μείνετε μαζί της. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 ώρες που πέρασαν. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα, για χαρά.

0: αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine. Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καιρός σίγουρα στην Ελλάδα ζέστη πολύ. 4 Αυγούστου με την Αθήνα να διάζει κι άλλο σιγά σιγά, αλλά και μέρες με κίνηση πολύ στον Αύγουστο που δεν έχουμε ξαναδεί, που συνήθως αδειάζει ολόκληρη, έτσι. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι σε ένα road trip μουσικό. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα στους 93,6 στον κόσμο και ο Χάρης Κουτουλογέννης απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε σε Viber, Messenger, Instagram. Διαβάζουμε τα μήνυματά σας. Καλή στο 2 10 66 66 429. Μαζί μέχρι τις 8 με μουσικές του κόσμου. Καλοκαίρι 2026.

is the sun. Airteco.gr, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται σε ένα application. Με ένα κλικ στο κινητό σου μπαίνει στον κόσμο της ΕΡΤ, ακούς όλα τα ραδιοφωνά, όλες εκπομπές και τα podcast. Ο κόσμος, φυσικά, εκπομπές που δεν πρόλαβες, δεν άκουσες, τις βρίσκεις πολύ απλά στο Airteco. Την ώρα που στο χρόνο που θέλεις εσύ να τις ακούσεις. A thing going on, JJ Cale στον αέρα μας. Σε παραλίες εξοχικά, στην Αθήνα, σε ζέστες και δροσιές. Soundtrack Κόσμος 93,6.

House of the Rising Sun από τη Νίνα Σιμών. Πότε αποφάσισες τελευταία φορά να ταξιδέψεις για μια συναυλία? Ο κόσμος το κάνει όλο και πιο συχνά, σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Έρευνα του Airbnb για το 2026 έδειξε ότι οι φαν δεν περιμένουν πλέον τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη να έρθει στην πόλη τους. Ταξιδεύουν ήδη, και ιδιαίτερα η Gen Z. Έχει δημιουργήσει ένα νέο είδος διακοπών, το Groupie Getaway, ολόκληρο Σαββατοκύριακο οργανωμένο γύρω από μια συναυλία, ξενοδοχείο, παρέα, εμπειρία. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Η περιοδία της Beyoncé στο Σικάγο οδήγησε σε κράτηση 46.000 δωματίων μέσα σε μία μόνο μέρα. Ρεκόρ στην πόλη. Η μουσική δεν είναι πλέον λόγος να μείνεις σπίτι και να ακούς, αλλά να πας ταξίδι μόνο και μόνο γι' αυτό. Αν υπάρχουν χρήματα, βέβαια, που η Gen Z μαζεύει χρήματα μόνο γι' αυτό το λόγο. Και ο Weekend είναι μία από αυτές τις περιοδίες που θα γίνει το ρεκόρ. Ήδη πολλοί Έλληνες πάνε στη Μαδρίτη το καλοκαίρι, τέλος Αυγούστου δηλαδή. Το καλοκαίρι τώρα. Ήρθε το καλοκαίρι. Από τις μεγαλύτερες περιοδίες της χρονιάς, Weekend και Bruno Mars και Bad Bunny.

Knocking on Heaven's Door, airteco.gr. Εκεί μέσα βρίσκονται τα πάντα, έτσι, σε πολύ καλή ποιότητα. Ένα application και

0: και αχότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ο Superstar DJ και παραγωγός Σάρτζι 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο.

0: ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Archie New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
1: Cosmos Radio.gr.

Let the sunshine in. 7:25 είναι. Απογευματάκι Τρίτης 4 Αυγούστου. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8 με το Χάρη Κουτουλογιάννη απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Βραζιλία στο 2026. Η σκήνα των Σόλου, τίτλος του άλμπουμ, Μαρή Φροές και

Μπιλού και Μαριάμ, La Realité. 2-10-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο του Κόσμου, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Ακούτε διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr και στέλνετε τα μήνυματά σας σε Facebook Messenger. Λοκομόντο με νέο τραγούδι. Ο Πενιντάρης.

λοιπόν, επιστρέφουν καλοκαιρινά με τον Πενιντάρη και τις συναυλίες του σε διάφορα σημεία που θα απολαύσετε λοκομόντο όπως κάθε καλοκαίρι. Ναΐκα την είδαμε εδώ στην Αθήνα. Welcome to Ecclesia στον αέρα μας, το καινούριο άλμπουμ. Γαλλία, Αϊτή. Κόσμος, τα ραδιόφωνά σας 93,6. Μηνύματα διαβάζουμε, είπαμε, και στο Viber, με ένα search. Κόσμος Radio στο Viber, ο κόσμος είναι δίπλα σου και με όλους τους τρόπους μπορείς να στείλεις μηνύματα. Mail, Messenger, Facebook.

Ιμπραήμ Μαλούφ. Ιμπραήμ Μαλούφ και τρομπόν Σόρτι. Και Τζον Μπατίστ μαζί. Bring the light στο 2026. Η Νορβηγία ένα τεράστιο βήμα δίπλα στη φύση, μακριά από πράγματα που μπορεί να κάνουν κακό, και γι' αυτό απαγορεύει να κόβονται δέντρα, απαγορεύει διάφορα πράγματα, τέτοιες κινήσεις. Η Νορβηγία λοιπόν το κάνει γιατί βοηθάει στο να δροσίζεται ο άνθρωπος από τον αέρα, γιατί τα δάση κάνουν πολύ περισσότερο από το να ομορφαίνουν τον κόσμο. Δροσίζουν τον αέρα, συγκρατούν το χώμα, αποθηκεύουν άνθρακα, φιλτράουν το νερό, προστατεύουν την άγρια ζωή, βοηθούν να διατηρούνται ζωντανά ολόκληρα οικοσυστήματα. Γι' αυτό λοιπόν η Νορβηγία απαγόρευσε κάθε κοπή δέντρων εντός της χώρας. Πανέμορφη Νορβηγία. Ροντ Στιούαρτ και Τζούλς Χόλαντ. Ain't Misbehaving. Άλλη μια παρέα και συνεργασία ωραία.

0: Ωραν Μπρέκοβιτς, Άλκης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Hershey. Από ανθρώπους που γνωρίστηκαν μέσω Instagram στην περίοδο της πανδημίας. Και έτσι αναπάντεχα σχηματίζονται διάφορα γκρουπ, σχήματα, συνεργασίες. Καλιφόρνια στον αέρα μας, κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, λίγο μετά τις 7, απόγευμα Τρίτης. Είναι 4 Αυγούστου 2026, καλοκαίρι με ζέστη πολύ. Ο Χρήστος Γιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου. Από το 24, τους Μέρσι, στη δεκαετία 80... 1987, Eric Carmen, Hungry Eyes στον αέρα μας. Καλώς ήρθατε, μόλις συντονιστήκατε και μας ακούτε διαδικτυακά και μέσα από το rtaco.gr.

Eric Carmen, Hungry Eyes. Επιστημονικές και κοινωνιολογικές έρευνες γύρω από τις διακοπές ζευγαριών αποκαλύπτουν ότι είναι ένα εργαλείο ισχυρό ανανέωσης στις σχέσεις, αλλά μπορεί και να διαλύσει μια σχέση. Έτσι, υπάρχει αύξηση ικανοποίησης και του δεσμού από την έρευνα της US Travel Association σε συνεργασία με την εταιρεία Edge Research. Έδειξε ότι τα ζευγάρια που ταξιδεύουν συχνά μαζί δηλώνουν κατά 84% ικανοποιημένα από τη σχέση τους, σε σύγκριση με το 73% όσων δεν ταξιδεύουν. Υπάρχει αναζωπήρωση της οικειότητας, δημιουργία συναισθηματικής ένωσης από το Journal Travel Research, αλλά υπάρχουν και καυγάδες ότι τα θέματα φαίνονται και βγαίνουν στις διακοπές. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν αιτήσεις διαζυγίου αμέσως μετά το καλοκαίρι, το Σεπτέμβρη, μετά τις γιορτές, γιατί υπάρχει και το σοκ της συνεχούς συνύπαρξης 24/7 στην καθημερινότητα, δηλαδή να κάνεις δεν μπορεί. Υπάρχει και ένα θέμα στα ζευγάρια που τα κανονίζει ο ένας και ο άλλος νιώθει σαν ότι έρχεται σαν παρελκόμενο, λέω, γιατί ο ένας τα αποφασίζει όλα. Οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες, η πίεση, αυτό είναι το σημαντικότερο. Οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες, περιμένει κανείς θα περάσει το όνειρο στις διακοπές και δεν έρχεται αυτό το όνειρο ποτέ. Έτσι, υπάρχει ένα τεράστιο άγχος που πέφτει, ας πούμε, διαλύονται όλα σε δευτερόλεπτα με αυτόν τον τρόπο. Και υπάρχει και ένα ποσοστό που τα διαλύει όλα πριν τις διακοπές. Κάπως να σου πουλησιάζει διακοπές, σου λέει όχι. Γιατί θέλει ξέπινο καλοκαιράκι, λέει ο Χρήστος Βουλιοκλάκης. Caribbean Queen, Groove

αυτό το δροσερό ωραιότατο groove Caribbean Queen που σε μεταφέρει και έτσι λίγο σε Caribbean mood. Στο σήμερα, Teddy Swims, Mr. Know It All, το καινούριο του single. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε σε μόλις συντονιστεί κατά fteco.gr. Διαδικτυακά ακούς όπου και αν βρίσκεσαι. Στο Viber διαβάζουμε και μηνύματα, Messenger και Instagram.

Mr. Know It All, ακούσαμε το καινούριο single του Teddy Swims και διαβάζω εδώ στα μηνύματά στην Κοπεχάγη θα είναι το Μάρτιο. Teddy Swims λέει: Κλαούντια, σε περιμένουμε. Μακάρι να βρεθούμε στην Κοπεχάγη. Όπως είπαμε, η έρευνα έβγαλε ότι ιδιαίτερα η Gen Z ταξιδεύει για μουσική, για να βλέπει τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Γιατί ούτως ή άλλως, εντάξει, Weekend, Bruno Mars και Bad Bunny, που να δεις εδώ, λίγο δύσκολο. Ίσως τα επόμενα χρόνια, δεν ξέρει κανείς, γιατί τόσα είδαμε τα χρόνια που πέρασαν και αυτή τη χρονιά μπορεί να έχουμε και μια τέτοια έκπληξη. Μέχρι να γίνει αυτό, στη Μαδρίτη περισσότεροι Έλληνες τέλος του μήνα για το Weekend. Φοβερή η περιοδία και του Bruno Mars. Καλά, δεν το συζητάω για Bad Bunny, είναι υπερπαραγωγή το show. Carl Jung έλεγε ότι τα παιδιά δεν θέλουν ένα τέλειο πατέρα, μια τέλεια μητέρα. Δεν θέλουν οι γονείς τους να είναι τέλειοι. Θέλουν απλά να μπορούν να παραδέχονται τα λάθη τους. Κάτι τόσο απλό θέλει ένα παιδί, και το έχει πει ο Elton John, έτσι. Δηλαδή να τα λέμε αυτά. Ότι ο Elton John το έχει πει. Ότι sorry seems to be the hardest word. Είναι τόσο δύσκολο κανείς να πει συγγνώμη, έτσι. Πολύ από τα πιο δύσκολα πράγματα. Blue και Elton John.

Blue και Elton John. Μεγάλη αλήθεια αυτός ο τίτλος, έτσι είναι, το συγγνώμη, είναι η πιο δύσκολη λέξη. Και είναι και από τις πιο σημαντικές για τις σχέσεις, το accountability που λέμε, η ευθύνη, η ανάληψη της ευθύνης για το τελικό αποτέλεσμα των πράξεων, των επιλογών, των αποφάσεών μας, χωρίς δικαιολογίες, κατηγορίες προς τρίτους, μετάθεση ευθυνών. Κάπως έτσι φτιάχνονται οι σχέσεις και είναι αυτό που φοβούνται οι περισσότεροι άνθρωποι. Ή θα το πούν τελείως τόσο πλάγια που δεν έχεις καταλάβει ότι έχει κάνει υποθεί. Βασικό πράγμα για τις σχέσεις, πολύ. Και τα φιλιά μας, χαιρετίσματα για εσάς που ταξιδεύετε. Από πού ταξιδεύετε, για να δω, ελαφώνησο προσγήθιο. Τέλειο. Για τη Στέλλα που δουλεύει από το σπίτι, άλλοι ταξιδεύουν γυρνώντας από ελαφώνησο. Κοπενχάγη, συντονισμένοι όλο τον κόσμο, 93,6 το soundtrack ίδιο. London Grammar ερμηνεύουν.

Τον Γκραμάρ εδώ, το ζευγάρι της Kiss Cam, τον Coldplay, θυμάστε που έδειξε ένα ζευγάρι στην κάμερα που φιλήθηκαν και μόλις είδε κάμερα έφυγαν και είπε ο Chris Martin αστειευόμενος, ο σχολίας σε live σκηνή, ότι είναι παράνομος δεσμός, είναι πολύ ντροπαλή και έγινε αυτό το πράγμα στην κάμερα. Έλεγε το ζευγάρι ότι δεν του ζήτησε συγγνώμη ο Chris Martin για όλο αυτό που έγινε. Δεν ένιωσαν όμορφα που τους έδειξε η κάμερα. Βέβαια, πού να ξέρω ο Chris Martin ότι πήγανε κρυφά να δουν τους Coldplay. Ο δόλιος, αφού έχουν αυτό το έθιμο οι Coldplay, δείχνουν τον κόσμο από την κάμερα.

0: φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκαίρι.

0: Γκόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος 93,6.

JJK. 8 παρα 25 είναι κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Απογευματάκι Τρίτης 4 Αυγούστου, Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο μουσικές. Road trip μουσικό με τον Χρήστο Βιουκλάκη απέναντί μου. Να φροντίζει τον ήχο με Johnny Blue Skies να διασκευάζει το 2026 A Whiter Shade of Pale. Mutiny After Midnight ο τίτλος του άλμπουμ. 8 παρα 25 Αύγουστος στην Αθήνα εμείς και εσείς σε διάφορα σημεία που μας στέλνετε τα μήνυματά σας και φωτογραφίες και βιντεάκια παίρνουμε έτσι σε Viber, γίνονται αυτά messenger rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι.

Johnny Blue Skies, a whiter shade of pale. Κόσμο στα ραδιοφωνά σα. Jason Emrah κάνει την έκπληξη με folk. Turn your radio on. Στον κόσμο.

στο επίκεντρο ο Νόλαν, έτσι. Ο Νόλαν με την ταινία του που έχει γίνει το Talk of the Town, of the World, θα έλεγε κανείς. Η πιο ηχηρή κριτική ήρθε από την Emily Wilson, τη γνωστή μεταφράστρια της Οδύσσιας στα αγγλικά, της οποίας η μετάφραση έχει επικαλεστεί ο Νόλαν ως μία από τις επιρροές του. Σε κείμενό της στο London Review of Books, η Wilson έγραψε ότι η ταινία στερείται ψυχολογικού, συναισθηματικού, πολιτικού και ηθικού βάθος και χαρακτήριζε το σενάριο αδύναμο και τους χαρακτήρες ανεπαρκώς ανεπτυγμένους. Προκάλεσε αντιδράσεις μεγάλες, νομίζω να στεναχωρήθηκε ο Νόλαν, δεν ξέρω πόσο, αλλά είπε και σε ένα podcast ότι είναι ένα συχνό σφάλμα στην κριτική η ιδέα πως μπορεί κανείς να αναγνωρίσει έναν αφηγηματικό μηχανισμό, τότε αυτός ο μηχανισμός πάβει να λειτουργεί. Με άλλα λόγια, το ότι βλέπεις πως μια ταινία σε οδηγεί κάπου δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η ταινία πέτυχε. Εξήγησε μάλιστα ο Νόλαν ότι ο κινηματογράφος λειτουργεί πάνω σε μια κοινή γλώσσα την οποία το κοινό έχει μάθει εδώ και δεκαετίες να αναγνωρίζει και οι δημιουργοί μπορούν να λυγίσουν, να αλλάξουν ή να σπάσουν αυτούς τους κανόνες, αλλά δεν μπορούν να κάνουν σαν να μην υπάρχουν. Για τον Νόλαν η αναγνωρισιμότητα ενός τρόπου αφήγησης δεν τον ακυρώνει από μόνη της. Παρ' όλα αυτά έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση για το πώς μεταφέρει το όμερο στο Hollywood, ποια στοιχεία του έπους εξυγχρονίζονται και τι χάνεται όταν ένας αρχαίος ήρωας μετατρέπεται σε σύγχρονο κινηματογραφικό πρόσωπο. Lila Downs, Tumba Siete.

Υπέροχη Lila Downs και στο 2026. Cambias me mundo, ο τίτλος του άλμπουμ. Πάντα έχει κάτι να βάλει στο τραπέζι η Lila Downs. Πάντα ερμηνεύει με έναν τρόπο που σε καθυλώνει. Στο λιγότερο σου τραβάει την προσοχή. Έχει ένα έντονο περιβάλλον. Εμείς θα φύγουμε όμως από το σήμερα και το καινούριο της άλμπουμ και θα πάμε να τη συναντήσουμε σε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή που την έκανε και πολύ γνωστή τότε μέσα από το soundtrack της ταινίας Φρίντα, που ήταν φοβερή επιλογή τώρα να μπει η Lila Downs και εμφανίζεται και στην ταινία, στο Αλκό Μπαζούλ. Φοβερό τραγούδι και φοβερό soundtrack, έτσι. Πάμε να την απολαύσουμε στο Benediction and Dream. Πολύ ωραία στιγμή στο soundtrack. Yeah.

Addiction and Dream. Η Lila Downs σε φοβερή στιγμή του soundtrack της ταινίας Frida, που ταλαιπωρήθηκε η Σάλμα Χάγεκ, και έλεγε με το Weinstein τότε, γιατί εκείνος ήταν παραγωγός και ήταν το όνειρό της να κάνει τη Frida, αλλά της βγήκε ξινό. Edith Piaf, mon Dieu.

συγκλονιστική Edith Piaf. Ο Louis Armstrong έλεγε ότι είναι η μοναδική λευκή γυναίκα από τον Διαλή που τον έκανε να κλαίει. Δεν μπορούσε να πιστέψει το ταλέντο της και την ερμηνεία της. Σήμερα είναι η επέτειος γέννησης του Louis Armstrong, ένας άνθρωπος που σφράγισε την ιστορία της jazz, των blues για πάνω από μισό αιώνα. Φυσικά έχει πάρει πολλά βραβεία, δεν θα μιλήσουμε για αυτά, αλλά το πώς μετατόπισε τη δομή της jazz με τον αυτοσχεδιασμό, τα πράγματα που έκανε, που έγραψε την ιστορία. Ένα παιδί που γεννήθηκε στη φτώχεια, στη Νέα Ορλεάνη, σε μια εξαιρετικά φτωχή συνοικία. Εγκαταλείφθηκε από τον πατέρα του, μεγάλωσε με τη μητέρα, τη γιαγιά και την αδερφή του. Ήταν στο αναμορφωτήριο, στα 11 του εγκατέλειψε το σχολείο μετά από ένα περιστατικό που πυροβόλησε στον αέρα την πρωτοχρονιά του 12. Μπήκε στο αναμορφωτήριο και εκεί έμαθε να παίζει μουσική, δούλεψε πολύ, έκανε διάφορα πράγματα, αλλά πέρασε μέσα από την τεράστια δυσκολία της ζωής, όπως και πάρα πολύ μουσική εκείνης της εποχής, που δεν είναι τυχαίο το ότι εκφράζουν μια ολόκληρη αίρα, μια ολόκληρη κουλτούρα που την έχουν μαζί τους σε κάθε νότα, σε κάθε έκφραση, σε όλα τα όργανα που παίζουν. Ήταν φοβερός τρομπετίστας ο Louis Armstrong, φοβερός μουσικός, και ένα φοβερό χαμόγελο που έγραψε ιστορία, και το πρόσωπό του ακόμη, το χαμόγελό του, το πόσο σπουδαίος μουσικός ήταν, το πόσα πράγματα έκανε, έδωσε, οι καλλιτέχνες που συνεργάστηκε, είναι από αυτά τα πρόσωπα που πραγματικά σφραγίζουν μια ολόκληρη, έναν ολόκληρο αιώνα, και δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι πέρασαν έτσι, έκαναν το πέρασμά τους σε αυτόν τον πλανήτη. Louis Armstrong, επέτειος γέννησης, σε τραγούδι της Piaf. Κλάουδια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Ο Χρήστος Βουλιοκλάκης φρόντιζε τον ήχο μας και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Καλό βράδυ, προσοχή εκεί έξω, και εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Φιλιά.

0: Γόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Κόσμος 93,6.

Song of a Preacher Man. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 4 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη σήμερα, 4 Αυγούστου. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Είναι σήμερα αισθητή η διαφορά πάντως έξω από πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα δεν έχει κίνηση. Δηλαδή τέτοια ώρα κανονικά πάντα έχει κίνηση. Δεν έχει κίνηση, φίλες και φίλοι. Φαίνεται ότι ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει και αρχίζει και φεύγει για τις διακοπές, τις κανονικές διακοπές, τις μόνιμες διακοπές, περισσότερες μεγάλες, μέσα στον Αύγουστο, με αποκορύφωμα βέβαια την άλλη εβδομάδα. Εμείς όμως είμαστε εδώ, παίζουμε μουσικές για εσάς. Το κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές στην πόλη και όχι μόνο. Και εύχομαι να περάσετε όμορφα τις επόμενες δύο ώρες. Ξεκινήσαμε με το Song of a Preacher Man, με αυτό το εμβληματικό τραγούδι της Dusty Springfield. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Ραούλ Μάλο. Είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ του Ραούλ Μάλο με τίτλο Bella Ciao. Πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι, το γνωστό σε όλους μας τραγούδι. Maxi Abrams στο σαξόφωνο, Ντίνο Μάλλο στα κρουστά και ο Ραούλ στη φωνή. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτό λοιπόν είναι το Bella Ciao, ο Max Abrams, ο Λάζαρο Μαντζάνο και φυσικά ο γιος του, ο Ντίνο Μάλο. Διάβασα προχθές ένα review που έβγαλε ο Ντίνο Μάλο, ο γιος του Ραούλ Μάλο. Και πολύ συγκινητικό, λέει ότι ο πατέρας μου, λέει, και εγώ περάσαμε τα τελευταία 10 χρόνια δημιουργώντας μαζί βαθιά, και ειδικά μετά την COVID περίοδο, όπου δεθήκαμε πολύ παραπάνω και απολαύσαμε απίστευτα το συγκρότημα. Νοεί φυσικά τους Mavericks, τις ροκ συναυλίες που ήταν πιο οικίες, αλλά και τις όλο συναυλίες που ήταν οι αγαπημένες μας. Και παίζαμε, λέει, τα αγαπημένα μας τραγούδια, μερικά ήταν δικά του, μερικά κάποιων άλλων, αλλά για μένα αυτό ήταν πάντα ένα masterclass, παρακολουθώντας τον πατέρα μου, και δεν ξέραμε ότι στο Nashville θα ήταν η τελευταία συναυλία. Και βρίσκω, καταλήγει, μεγάλη παρηγοριά, γνωρίζοντας ότι ήταν εκεί με τον Max Abrams, με τον Λάζαρο Μαντζάνο, οι οποίοι προσέθεσαν τόσα πολλά όμορφα χρώματα. Και ενώ, λέει, αυτή είναι η τελευταία συναυλία, σίγουρα δεν είναι η τελευταία που έχετε ακούσει μουσική από τον πατέρα μου. Not the last of my father's music you have heard. Αυτό σημαίνει ότι και στο σιρτάρι του Ραούλ Μάλου υπάρχουν και άλλα τραγούδια. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmos Radio.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου κι αν είστε.

Αυτός είναι ο Curtis Harding, Where's the Love. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Και βέβαια επικοινωνούμε και τσατάρουμε μέσα από το Viber. Κόσμος Radio, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε φωτογραφίες, τα πάντα, μηνύματα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Τους περιμένουμε στο τέλος της εβδομάδας στο Sunny Festival. Η Soul to Soul.

Αυτό είναι σίγουρα ένα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε στο Λόφο της Άνης. Παρέα με το Keep On Moving, το Back to Life. Αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια καλοκαιρινή soul γιορτή. Εξάλλου αυτό το πράγμα είναι η soul του soul. Είναι ένα πολύ μεγάλο πάρτι, αυτή η κολεκτίβα που δημιουργήθηκε στο Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του 80 και άλλαξε εντελώς την μορφή της σύγχρονη soul, βάζοντας και το R&B, βάζοντας και τις dance, βάζοντας και τη funk. Εξάλλου, αν δείτε λίγο τα μέλη των soul to soul, αυτό μπορείτε να το καταλάβετε, γιατί είχαν παίξει και στους EMF και στους KLF και τραγουδιστές και ιστορίες. Είναι τεράστια ιστορία εδώ και από τα τέλη της δεκαετίας του 80 μέχρι και σήμερα. Και βέβαια είναι η ηγετική μορφή ο Jazzy B, αυτός ο άνθρωπος που έχει αλλάξει τα δεδομένα και με DJ set, αλλά και ως παραγωγός. Εξάλλου, ως κολεκτίβα οι Soul to Soul είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν με τον James Brown, με τη Sinead O'Connor, αν θυμάστε, με τους Destiny Child, με τον Nas. Οπότε έχουν εδραιώσει ούτως ή άλλως τη φήμη τους. Καλά, δεν χρειάζονται εμένα για να τους πω ότι η Soul to Soul είναι μια τεράστια μπάντα. Έχει αλλάξει γενικά τον ήχο στα 90s. Αλλά αυτό για τους ανθρώπους που δεν τους έχουν ακούσει και δεν τους ξέρουν καλά και έχουν την αίσθηση ότι έχουν μόνο ένα ή δύο τραγούδια. Δεν είναι έτσι. Soul to Soul είναι ένα τελείωτο πάρτι, ένα rhythm dance πράγμα που κάθεσαι και το ακούς από την αρχή μέχρι το τέλος. Και όταν έβγαλαν και το Club Classics το πρώτο, πουλήσαν και 10 εκατομμύρια άλμπουμ εκείνη την εποχή. Άντε σήμερα να πουλήσεις 10 εκατομμύρια δίσκους με τίποτα, κανένα, ούτε τέλος, σε φυσική μορφή πάντα.

Am I good for you? Αυτή είναι η Yasmin Lacy. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber και ανταλλάσσουμε απόψεις, μηνύματα, καλησπέρες και προτιμήσεις. Καλησπέρα στην Δυτική Μακεδονία, καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη, καλησπέρα από όπου και να μας κάνετε ακρόαση. Μου λέτε κάτι τεχνικό ότι ο Ραούλ Μάλο έπαιζε με Greg G6120. Ναι, είχε ένα πολύ συγκεκριμένο ήχο αυτή η κιθάρα, είναι αλήθεια. Είναι κυρίως κιθάρα, μιας και το λέτε και μου το στέλνετε σε μήνυμα. Ήταν κιθάρα που έπεσε κυρίως σε περιοδίες με την Gretsch, με την G6120. Κυρίως όμως ο Μάλος στο στούντιο, αν ακούσετε το Say Less και πολλά άλλα άλμπουμ, έπεσε με μια Fender Jaguar και με μια Jazz Master του 64. Αυτές ήταν οι αγαπημένες κιθάρες όπου έπεσε κυρίως μέσα στο στούντιο. Στα live έπεσε με την Gretsch. Το κάνουν πολύ καλλιτέχνες. Αν δείτε και τον Bono, συνήθως έχει μια πράσινη Gretsch, ομοίως μια 6120 όταν παίζει live. Το λέμε εντελώς τεχνικά, αλλά έχει όμως και αυτό τη σημασία του. Ναι, όταν έπαιζε επάνω έβγαζε έναν εντελώς διαφορετικό ήχο, φοράγε λάμπες πάνω στον ενισχυτή, και ίσως είναι και αυτή, ξέρετε, η μαγεία. Πολλές φορές παίζει ένας κιθαρίστας μια κιθάρα, παίζει ο άλλος με την ίδια κιθάρα και ακούς έναν εντελώς διαφορετικό ήχο, έχει μια εντελώς διαφορετική λογική πάνω στη μουσική. Ό,τι ακριβώς για παράδειγμα έκανε ο Johnny Nash πριν από 50 και πλέον χρόνια όταν διασκεύασε το Cupid.

αυτό είναι το Cupid λοιπόν. Αυτός είναι ο Johnny Nash. Και μου λέει ένας ακροατής ότι μιας και μιλάμε για όργανα, πόσα όργανα έχουν χαθεί όταν έγιναν καταστροφές στην Αμερική και στον Κατρίνα και στον Νάσβιλ. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι στο Musicians Hall of Fame το 2010, όταν έγιναν οι μεγάλες πλημμύρες στο Νάσβιλ, καταρχήν καταστράφηκε μία από τις πιο εμβληματικές κιθάρες του Jimi Hendrix, η οποία βρισκόταν σε αποθήκες στο Musicians Hall of Fame. Είχε τότε καταστραφεί η στρατοκάστερ του Hendrix, το μπάσο του Hank Williams που είχε γράψει το Cheating Heart, είχε καταστραφεί ένα όργανο του Johnny Cash, δύο Steinway πιάνα που έπαιζαν, αλλά και το εκκλησιαστικό όργανο που είχαν, το οποίο έκανε πάνω από 3 εκατομμύρια δολάρια με τη συμφωνική ορχήστρα του Nashville. Έχασε σχεδόν όλες του οι κιθάρες τότε ο Brad Paisley, έχασε ο Keith Urban μια Gibson Les Paul της δεκαετίας του 60, ο Frampton τουλάχιστον 50 κιθάρες. Ναι, ήταν μια καταστροφή εκείνη την εποχή, όταν έγινε μεγάλη καταστροφή στο Nashville από τις πλημμύρες. Δεκάδες σπάνιες κιθάρες, κάστομοι ενισχυτές, πετάλια, όργανα, ανυπολόγιστες ζημιές δυστυχώς. Και μια τέτοια κιθάρα είχε χάσει και ο Ραούλ Μαλό, μια κλασική Gibson που έπαιζε, την οποία κάποια στιγμή την πήρε, την έφτιαξε και συνέχισε να ηχογραφεί με την ίδια μέχρι που έφυγε από τη ζωή. Loaded Honey, Don't Speak, μέχρι τις 8:30.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στου 90,634 λεπτά μετά τις 8. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς επιστρέψαμε με ένα καλλιτέχνη που μας έρχεται από τη Γαλλία.

Από την Ethie Sincere, αυτό είναι το συγκρότημα και το Sincerely Yours, το πιο γνωστό άλμπουμ που έβγαλαν στο δυτικό Λος Άντζελες. Αυτή η μπάντα μου παίζει κυρίως soul και R&B. Ένα κλασικό τσικάνο soul ήχο της δεκαετίας του 60, έτσι λεγόταν αυτή η μουσική, φίλες και φίλοι. Λεγόταν τσικάνο music, ήταν επηρεασμένη από συγκροτήματα εκείνης της εποχής, από τους Τσικάνο φυσικά, από τους Μάλο, και αργότερα όταν μπήκε στα τέλη της δεκαετίας του 60 και εδραίωσε αυτόν τον ήχο σε όλη την Αμερική, ποιος άλλος φυσικά, ο Κάρλος Σαντάνα. Και πάνω σε αυτόν τον ήχο και με λίγο πιο ψυχεδελική, αν θέλετε, υφή, μας έρχεται ο William Dory από τη Μεγάλη Βρετανία, κατά κόσμο Skin Shape, βάζοντας και τα βραζιλιάνικα μέσα, στο Σου Άλμα.

με πολύ ρέγγε, με πολύ dub για την εποχή. Mother and Child Reunion. Όταν όπως το ηχογράφησε ο Paul Simon, μερικούς μήνες, μερικές εβδομάδες βασικά μετά, το πήρε το τραγούδι ο Johnny Rivers και έβαλε μέσα ακέπνευστα στο Mother and Child Reunion. Αλλά φυσικά η πρώτη εκτέλεση του Paul Simon είναι κλασική, η πιο κλασική από τις κλασικές. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι του Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα από το τελευταίο τους άλμπουμ Descending to Nowhere.

Αυτή λοιπόν είναι η Ροντρίγκο Γκαμπριέλα. Όταν η Ροντρίγκο Γκαμπριέλα ηχογράφησαν για πρώτη φορά, μάλλον τους άκουσα για πρώτη φορά πριν από 15 χρόνια να διασκευάζουν τον Buster Voodoo του Χέντριξ, νόμιζες ότι έπαιζε στην κυριολεξία μια ορχήστρα. Όταν η Ροντρίγκο Γκαμπριέλα είχαν ξεκινήσει στο Mexico City να παίζουν μουσικές, έπαιζαν hard rock και heavy metal. Και αυτό δεν είναι περίεργο. Περισσότερες μπάντες και δίτα δίδυμα είχαν παίξει heavy metal και διάφορα άλλα τέτοια είδη hard rock μουσική. Έφυγαν, ήρθαν στην Ευρώπη. Όταν ανέβηκαν στη Σκωτία, έμαθαν και άκουσαν περισσότερο το φλαμέγκο και μετά έβαλαν πάνω στον ήχο, στην κλασική κιθάρα, το φλαμέγκο και φυσικά έβαλαν και τη ροκ. Και εδώ διαφοροποιούνται μέχρι σήμερα. Όποιος έχει δει, όποιος έχει ακούσει, θα καταλάβει πραγματικά τι εννοώ. 9 παρα 10 εδώ στον κόσμο στους 93,6.

Αυτή είναι η Menahan Street Band από το Brooklyn, από τη Νέα Υόρκη. Μόλις οι Menahan Street Band είχαν πάει στην δισκογραφική εταιρεία στη Θρυλική, στην Dapton Records, και έβαλαν το Afrobeat, το Funk και την Jazz μες στη μουσική, μάζεψαν μέλη από τους Antipalas, από τον Ed Michaels Affair, από τη Sharon Jones, από τους Bulldogs Band, και έφτιαξαν μια εξαιρετική κολεκτίβα πραγματικά. Ούτως ή άλλως όλοι αυτοί που λέμε είναι φίλοι και σαμπάντες, έχουν παίξει πάρα πολλές φορές και στη Νέα Υόρκη και γενικά πάνω σε αυτόν τον ήχο. Εξάλλου αυτός είναι ο ήχος που φημίζεται η Dapton Records. Big Extra Plank παρέα με το Σαμπούζι μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

Παρέα με το Χάρη Κουτουλογέννη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε να συναντήσουμε Ρομπέρτα Κάμπος, ντουέτο και Μαριφρός από τη Βραζιλία.

πάρα πολλά πράγματα αυτό το τραγούδι. Η Μαρή Φρόες, ή αλλιώς Μαριάννα Φρόες, γράφεται Φρόες, Φρόες προφέρεται στα βραζιλιάνικα. Έχει το πρώτο της Extended Play που έβγαλε το Rolling Stone στην Βραζιλία. Έγραψε ότι η φωνή της είναι τόσο όρημη που δεν καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μόλις 23 χρονών και έχει μια ευαισθησία και μια μουσικότητα που αυτό την παραπέμπει πραγματικά σε άλλες εποχές της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής. Αυτό είναι αλήθεια και αυτό το έχει κερδίσει η Μαρή Φρόες. Φαντάζομαι ότι αν μπορεί και ηχογραφεί και ετοιμάζει τέτοιες μουσικές στα 23 της, τι θα γίνει σε 5, 6, 7 χρόνια. Και το σίγουρο είναι ότι μέχρι τώρα έχει κερδίσει το κοινό, όχι μόνο το ελληνικό κοινό που σίγουρα η ίδια δεν το ξέρει, αλλά το βραζιλιάνικο και το λατινοαμερικάνικο. Αυτό είναι 100% σίγουρο γιατί το βλέπω και στις περιοδίες και στα live που κάνει και γενικά στο πώς κινείται τα τελευταία 1,5 χρόνο. Όλα αυτά για την Μαρή Φρόες που την αγαπάμε, την ακούμε ιδιαίτερα εδώ στον κόσμο, όπως και όλους εσάς που σας καλησπερίζουμε για άλλη μια φορά. Εμείς είμαστε ζωντανά εδώ στην Αγία Παρασκευή, εσείς βρίσκεστε οπουδήποτε και μας κάνει τα ακρόαση. Πολλούς χαιρετισμούς και στη Ρόδο, μας κάνει τα ακρόαση και στη Βέρεια, μας κάνει τα ακρόαση και στην Ρόδο. Πολλούς χαιρετισμούς και στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στην Κύπρο που μας κάνει τα ακρόαση. Να είστε όλοι καλά, καλές διακοπές, καλά να περνάτε. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Αντριάν Κεσάδα με τον Πολέρος Ψυχεδέλικος νούμερο 2 και νούμερο 2 γιατί το νούμερο 1 του πήγε πάρα πολύ καλά και σίγουρα υπήρχαν και τραγούδια που ήθελε να προσθέσει και στο νούμερο 2, γι' αυτό και το κυκλοφόρησε και καλά έκανε.

με μια σκαμπάντα που μας παραπέμπει στη Reggae Rock και σε ska punk από το Long Beach, από την Καλιφόρνια. Αυτή είναι η Sublime με το Summertime. Και πριν από πολλά χρόνια, κάτι ανάλογο έκανε ο Steve Tyler.

Marley. Και φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που καλλιτέχνες της ροκ μουσικής, αφήνουμε την pop, μιλάμε για τη ροκ μουσική, έχουν επηρεαστεί από τον ήχο της Ρέγκε και δει από τον ήχο του Bob Marley, εγώ θα λέγα και τον ήχο του Lee Scratch Perry, με πρώτους και καλύτερους τους κλάς έτσι κι αλλιώς είχαν κάνει παραγωγή, είχε κάνει ο Lee Scratch Perry σε 2-3 κομμάτια, στο Σαντινίστα αν θυμάσαι, αλλά και οι Police, όπως και οι Rolling Stones βέβαια έχουν πειράξει κομμάτια, έχουν διασκευάσει, είχαν διασκευάσει το Fade Away και φυσικά ο Eric Clapton όταν πήρε το 1974 το I Shot the Sheriff και έβαλε ένα εντελώς διαφορετικό χρώμα σε ένα mainstream ήχο αγγίζοντας το... πώς θα το πούμε, το rock audience, το κοινό της rock, κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει τουλάχιστον το 1974. Όλα αυτά για την reggae, για τον Bob Marley, που δεν ακούμε μόνο reggae φυσικά το καλοκαίρι, ακούμε reggae καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όπως ακριβώς και την επόμενη κυρία που θα ακούσουμε, από αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα όνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο στην country μουσική, καθότι το Choosing Texas έχει μείνει πάνω από 15 εβδομάδες στο νούμερο 1 και είναι η πρώτη φορά εδώ και 60 χρόνια όπου στο Top 100 υπάρχουν 5 άλμπουμ, 5 τραγούδια τα οποία είναι και τα 5 από την country. Αυτό έχει να γίνει δεν ξέρω κι εγώ από πότε, έτσι, και με την Ella Langley, με το Choosing Texas και με το Morgan Wallen και με το καινούριο από το Toy Story, το 5, το I Knew It, το οποίο είναι εξαιρετικό, της Taylor Swift, και το ντουέτο της Langley με το Morgan και με το τραγούδι της Stella Lefty, το Boston, αυτή η φωνή που κρατήστε αυτό το όνομα, περνάνε τα χρόνια σιγά σιγά, έτσι λέγαμε και με την Ella Langley πριν από 2 χρόνια και αυτή τη στιγμή η Ella Langley φιγουράρει παντού. Έχει και πάρα πολύ ωραίο ήχο ούτως ή άλλως. Και τη βλέπω να πηγαίνει και πάρα πολύ καλά και στα φετινά CMA Awards.

Αυτό είναι ο Paul McCartney, The Days We Left Behind. Και ένα τραγούδι που μας έρχεται από το The Boys of Dungeon Lane. Είναι ένα μέρος όπου μεγάλωσε θεωρητικά ο Paul McCartney. Ένα άλμπουμ, αν ακούστε λίγο αυτό το τραγούδι έτσι τώρα που το ακούμε εδώ πέρα, γιατί το άλμπουμ του Paul McCartney είναι πραγματικά εξαιρετικό. Είναι αντιβάθηκε και αυτό, όπως και το Rolling Stones στην παραγωγή. Θύμισε πάρα πολύ αυτό το βάθος στις πρώτες ηχογραφήσεις που έκανε ο Dan Fogelberg στην δεκαετία του 70. Είναι εντελώς alternative folk της δεκαετίας του 70 και είναι ένα άλμπουμ που ηχογράφησε στο Abbey Road. Διάβασα μια συνέντευξη του McCartney που μάλλον δεν ήταν γραπτή μόνο, ήταν στο New Musical Express, πήγε δημοσιογράφος, είχαν τραβήξει 20 λεπτά. Βρέθηκε λοιπόν στο Abbey Road και μάλιστα έλεγε ο 84χρονος πια McCartney, αυτή είναι η πόρτα που έμπαινε και καλά σε άλλο στούντιο. Εδώ ήταν ένα πιάνο που έκανε δοκιμαστικά ο Λένον και είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βρίσκεσαι τώρα σε έναν εμβληματικό χώρο στο Abbey Road στο Λονδίνο, εκεί όπου ηχογραφήθηκαν στην κυριολεξία τα πάντα έτσι, για τα εδώ και 94 χρόνια, γιατί το κτίριο έχει δημιουργηθεί, τα Abbey Road Studios, το 1931 επίσημα, και τα headwaters βρίσκονται στο St. John's Wood. Αν όποιος μπορεί να πάει πραγματικά μέσα, μένει έκθαμβος μόνο για την ιστορία, το τι έχει περάσει και το τι έχει ηχογραφηθεί στα στούντιο του Abbey Road. Φλεβάνς και Λόλα Βέιν.

Τι ωραίο groove, Φλεβάνς και Λόρα Βέιν, και βάζουν και τη soul, βάζει και το funk. Ιδιαίτερα έχουν και αυτά τα πνευστά μέσα μας, θυμίζει εκεί 70's ο ήχος. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη τον περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο στην Αθήνα, στο Λυκαβητό, θα ξεκινήσει από εδώ την περιοδία του. Θα κάνει τη μεγαλύτερη περιοδία που στη μέχρι τώρα 20χρονη καριέρα του, και θα ολοκληρωθεί φυσικά στην Μεγάλη Βρετανία με μια σειρά live. Τζακ Σαβορέτη θα παρουσιάσει φυσικά και το καινούριο του άλμπουμ. Και αν δεν τον έχετε δει, έχει μια πολύ στρωμένη μπάντα, κάνει πάρα πολύ καλά live. Και έχει και μια πολύ ιδιαίτερη σχέση πια με το ελληνικό κοινό, ο Τζακ Σαβορέτη, μετά από τόσα χρόνια, και το ανταποδίδει αυτό και το κοινό.

10 παρα 10 εδώ στον κόσμο, σε 93,6 βρεθήκαμε για λίγο στην Γαλλία. Φλάβια Κοέλιο παρέα με τον Μπερνά Λαβιγιέ. Δεν είναι λίγες φορές που έχουν φύγει πολλοί καλλιτέχνες από την Βραζιλία και έχουν ηχογραφεί στη Γαλλία. Εξάλλου η Φλάβια Κοέλιο είναι και μια τραγουδίστρια που έχει φύγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την Βραζιλία και μένει στη Γαλλία ηχογραφή. Μάλιστα όταν είχαμε βρεθεί στο Ηρώδιο και είχαμε δει το Ιμπραήμ Μαλούφ, η οποία είχε ηχογραφεί σε ένα κομμάτι με τον Μαλούφ στο πρώτο τελευταίο του άλμπουμ. Είχαμε και τη χαρά μετά την πανδημία, εκεί μετά τον COVID, την περίοδο να δούμε τη Φλάβια Κοέλιο και να ανταλλάξουμε και μερικές κουβέντες. 10 παρα 10 λοιπόν εδώ στον κόσμο. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Great Satchmo. Θα σας πει περισσότερα μετά η Ρουμπίνη, την οποία την έχω δίπλα μου, και θα σας πει πολλά περισσότερα για τον Great Satchmo, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα στη Νέα Ορλεάνη το 1901, πριν από 125 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Και ο άνθρωπος που έβαλε πάνω στο χάρτη όλη τη μουσική της jazz, την Dixieland, την blues και αυτό που ονομάστηκε traditional pop με τις μουσικές του, πέραν των συνεργασιών, έχω την αίσθηση ότι δύο είναι τροπέτες αυτή τη στιγμή που είναι οι άκρως αναγνωρίσιμες στον κόσμο. Η μία είναι του Louis Armstrong και η άλλη είναι του Ιμπραήμ Αλούφ. Αλλά όταν ακούς τον Louis Armstrong καταλαβαίνεις απόλυτα που βρίσκεσαι. Touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must.

That is a fire. Kiss on Fire, λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, σε 93,6, στον καλοκαιρινό κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία, να είστε όλοι καλά. Και το Χάρη Κουτουλογέννη φυσικά που ήταν στον ήχο και θα παραμείνει Χάρης Κουτουλογέννης εδώ με τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Για να σας πάει μέχρι τις 12. Σας αφήνω με ένα πολύ καλοκαιρινό acoustic version που είχαν ηχογραφείς πριν από χρόνια, το 2019, στο Richest Man in Babylon. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Μία πρώτη ηχογράφηση το 1942. Live at the Hollywood Empire. See Jam Blues. Louis μαζί με Duke Ellington. Louis Daniel Armstrong, ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα το 1901. Ο γνωστός Σάτσμο, η Pops. Τώρα, αν υπήρξε μια χαρισματική προσωπικότητα, αν ήταν καινοτόμος ερμηνευτής, αν είχε πλούσια μουσικά προσόντα, αυτό το οποίο σίγουρα είναι σίγουρο, είναι το ότι με το που ακούς τη φωνή του, ξέρεις ότι είναι ο Louis Armstrong. Δεν συμβαίνει με πάρα πολλούς μουσικούς αυτό, και ειδικά της jazz, και σίγουρα είναι ότι η jazz χωρίς τον Louis θα ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που γνωρίζουμε σήμερα, γιατί δεν ήταν απλώς ένας ο οποίος έπαιξε και ηχογράφησε αληθινά και συναρπαστικά αυτή την μουσική από τη δεκαετία του 20, κάτι που δεν ισχύει για κάποιον άλλον της γενιάς του, και ήταν ο πρώτος μεγάλος σολίστας και εκείνος που κατέστησε τη jazz μουσική του κόσμου έτσι από την αρχή, και όλου του κόσμου, δηλαδή από τη Δύση μέχρι την Ανατολή. Δεν παρακολούθησε την εξέλιξη της jazz μετά τον πόλεμο, τον ενδιαφέρε πιο πολύ να ηχογραφεί μουσική. Και η κριτική επίσης που μπορεί η στόχο για να τον μειώσει κάποιες φορές, ο ίδιος έμεινε πάρα πολύ συγκεκριμένος στο στόχο του. Η μουσική της ταινίας Song of South. Όλα αυτά τα ωραία που τραγουδούσε, τα ζήπα ντι ντουντά. Και ακολουθεί και ένα μπι μπου. Zippity doo da, zippity yay. My oh my, what a wonderful day.

0: That's actual.
1: Λοιπόν, πρέπει να σκεφτείτε μέχρι τότε, μέχρι που να εμφανιστεί ο Louis Armstrong, οι jazz ηχογραφήσεις γίνονταν από μπάντες και τα μέλη των οποίων δούλευαν μαζί, χωρίς καμιά ενεργή συμμετοχή του σολίστα. Στο νέο σχήμα θα υπήρχε ο πρώτος εξέχων και δίπλα του υπόλοιποι οργανοπαίκτες που δεν τον συνόδευαν, έχοντας βεβαίως διακριτούς ρόλους. Και κάπως έτσι ο Louis και η His Hot Five ήταν έτοιμοι. Ο Louis Armstrong στην κορνέτα, ο Lil Hardin στο πιάνο, ο Kid Orby στο τρομπόνι, ο Johnny Sensier στο μπάντζο και ο Johnny Dodge στο κλαρινέτο. Ηχογραφούν το 1926 στο Σικάγο το περίφημο HBGB's. Και αν μπορεί να μην ήταν το πρώτο σκάτ που ηχογραφήθηκε σε δίσκο, όμως ήταν αυτό που έκανε τη μεγαλύτερη αίσθηση. Φανταστείτε, πουλήθηκαν από την δισκογραφική τότε 40.000 αντίτυπα. Διότι το να τραγουδάς πάνω στο ρυθμό χωρίς να προφέρεις ακριβώς λέξεις, αυτό είναι τεχνική στο σκάτ και ταλέντο.

Κάθε μουσική από την ταινία Σιντερέλα. Ο Χάρης Κωτουλογιάννης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπέλης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και όπως καταλάβατε, βεβαίως μια εκπομπή αφιερωμένη στον σπουδαίο Louis Armstrong, κατά πολλούς ο βασιλιάς της jazz. Και αυτό που ακολουθεί σίγουρα ένα τραγούδι που έχει μείνει στην ιστορία. Από το Louis. Το 1950.

χρονιά στην Αμερική γεννιέται συγκεκριμένα στο Σικάγο του Ιλινόης μια σπουδαία φωνή. Ένα μικρό κορίτσι με αυτή την τεράστια φωνή, την Euro. Και αυτό είναι το Hurt.

περίπτωση Γάλλου να έχει εξαιρετική προφορά στα αγγλικά. Ο Τιουάγιο, Electric Spanish, παραγωγή από πίσω Αντρέα Κεσάντα, από Black Pumas. Ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, έχουν δουλέψει πολύ ωραία μαζί, με τίτλο Outsider.

0: σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: On a coconut island, I'd like to be a castaway with you. On a coconut island, there wouldn't be so very much to do. I would linger a while and just gaze into your love.

1936 on a Coconut Island, εκεί κυκλοφόρησε από την Decca Records του You Sweetheart Aloha. Ήταν ο Louis Armstrong μαζί με τους The Polynesians. Έχει να κάνουμε μια ωραία βόλτα στη Γαλλική Πολυνησία, στην Καραϊβική και γενικότερα στη μουσική καλύψω.

φεστιβάλ που αγαπάμε πάρα πολύ, Sunny Festival. Ένα φεστιβάλ το οποίο λειτουργεί και ως πρώτη αποδιώσιμη διοργάνωση. Αυγούστου, Soul to Soul. Ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της βρετανικής και παγκόσμιας soul σκηνής, με ηγετική μορφή τον Jazzy B. Επαναλαμβάνω, 8 Αυγούστου στο Λόφο της Άννης. David Walters, Soul Tropical.

Bacau Rhythm and Steel Band σε ένα πολύ ωραίο instrumental. Και ο David Walters μας τραγουδάει για φως μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
4: Δεν
1: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
5: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Dig man, there goes Mac the Knife.

Mac the Knife, The Ballad of Mac the Knife, η Die Moritate von Mackie Messer, αν το λέω καλά στα γερμανικά. Ένα τραγούδι βεβαίως του Kurt Weill, το οποίο έγινε γνωστό και έγινε και standard βεβαίως από το Louis Armstrong το 1955. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τρίτης 4 Αυγούστου, σαν σήμερα γεννιέται ο σπουδαίος Louis Armstrong, ο οποίος ηχογράφησε αυτό το Mac the Knife και από τότε βεβαίως παίζεται σε hit parade και όχι μόνο. Χάρης Κουτουλογέννης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και ένα άλλο αγαπημένο του Louis Armstrong είναι αυτό, για να χαμογελάς.

πολύ γνωστή μελωδία του Αντώνιος Κάρλος Ζουμπίμ, Wave, Vute Contar στα Πορτουγκίζ. Εγγραφήθηκε πρώτα ως instrumental. Σέρτζιο Μέντες, Μελάνι Χόλ το έχουν τραγουδήσει μαζί για το άλμπουμ Εκκίνοξ το 67. Ένα τραγούδι το οποίο έχουν αποδώσει πάνω από 500 jazz καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών και ο Φρανκ Σινάτρα. Και από αυτό το κύμα, The Peddler's Smile.

Σύνθεση Michel Legrand, Je ne pourrais jamais vivre sans toi. Θυμάμαστε όλοι τις ομπρέλες του Κερβούργου. Αλλά εδώ στα αγγλικά, I will wait for you.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Que se puede vacilar. Es que me enseña a comunicar.

Λοιπόν, σε αυτό το μήνυ αφιέρωμα στο Louis Armstrong δεν θα έλειπαν βεβαίως και οι συνεργασίες του. Δύο άλμπουμ την Ella Fitzgerald για την Verve Records. Ellen Lewis Again. Μουσική διεύθυνση Oscar Peterson. Buddy Rich στα drums.

Let's call the whole thing off. Gershwin, International We Dance, Fred Astaire, Ginger Rogers. Εδώ από την Έλληνα και το Louis Armstrong.

Ραδίο, εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Άρης Κουντουλογιάννης φρόντιζε τον ήχο, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Και σίγουρα όλοι έχετε σιγοτραγουδήσει το I See Trees of Green, Red Roses Too, And I Think to Myself, What a Wonderful World.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ισκιοστοδέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στο δικό μας το ταξίδι ακριβώς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Ένα λιλασίν από το Ομεράρ Νάντα, ο οποίος ρεμιξάρει μαζί με τους Γιούμπα.

Saints με την Τερανέ φτιάχνουν, ο Λίον Φαλ μαζί με την Φλέιβια Κοέλιο.

Κόσκος Αντοχής ανοιχτός έως τις 2 στον κόσμο σας, στους 93.6. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Χιονάκη διαλέγει τις μουσικές. The Comet is coming.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: cosmosradio.gr www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εμείς εδώ, στη δεύτερη ωρίτσα μας, στον κόσμο μας, τον οίκο μας, στους 93 και 6 δηλαδή. Και εδώ το κορίτσι, το οποίο ονομάζεται Μάιρα Αντράντε, βάζει τα λόγια στο αφέτο, σε αυτό το ανκόηρε μίξ.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο ανοιχτό και on demand. Όσο για τους Έζρα, τους Έζρα Collective, Only Love είναι το κομμάτι που φτιάξαν μαζί με τον Μπα Σελιό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
1: Κόσμος Radio.gr

0: τώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει